λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύνδεσμο.

έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλά.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Αυτό το πανέμορφο τραγούδι βέβαια δεν ταυτίζεται μόνο με την ημερομηνία ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
1: μόνο Κινήματος. Με αυτό ταυτίζεται.
0: Ταυτίζεται, όχι, το έχουμε ξαναπεί και το καλημέρα ήλια. Ταυτίζεται και με την...
1: Και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με κανέναν άλλον. Α, σοκάραρε, το ακούς και λες, α, τι είναι, 3 Σεπτεμβρίου, για να δω. Ναι, είναι επέτειος, χρόνια πολλά.
0: Ταυτίζεται με την επέτειο της, γιατί στην Ελλάδα, θυμάμαι και όλα στο μεγάλο τσίρκο που κάνανε ένα διάλογο τον Ιάκωβο Καμπανέλη, ο Καζάκος και η Καρέζη, για το ότι δεν μαθαίνουν πολλά πράγματα τα Ελληνόπουλα, δεν μάθαιναν. 3 Σεπτεμβρίου ήταν η κατάκτηση του πρώτου συντάγματος.
1: Το πιάσαμε το υπονοούμενο, Νίκο, τα πιάσαμε τα υπονοούμενα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ας πούμε απλά και ξεκάθαρα χρόνια πολλά στο ΠΑΣΟΚ, όχι στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και αυτός πολύχρονος να είναι, αλλά κυρίως στο παλιό εκείνο ΠΑΣΟΚ με το οποίο μεγαλώσαμε εκείνη τη δεκαετία του 80. Κατά τη διάρκεια της πρώτης, της δεύτερης διακυβέρνησης, τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκείνο το παλιό, το ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ δεν έχω να πω
1: τίποτα. Δεν πειράζει. Τα λέω εγώ. Τα λέω εγώ και για τους δυο μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε και μάλιστα ξύπνησε μούσκεμα.
0: Η πόλη ξύπνησε μουσκεμα. Σήμερα όχι απλά μουσκεμα, έχει μπει το νερό μέσα στο, θα το πω τώρα, μέσα στο σόβρακο έχει φτάσει.
1: Έριξε καρέκλες.
0: Έριξε καρέκλες, μεγάλη ποσότητα νερού και μεγάλη
1: ένταση.
0: Μεγάλο φορτίο κεραυνικό. Δεν ξέρω πόσο είχες, το λέγαμε και χθες ότι είχε βρέξει προχθές πάνω στην περιοχή σας.
1: Ότι είχε ρίξει καρέκλες σε εμάς και σας είχε ρίξει 5-6.
0: Είχε ρίξει, ναι, αλλά χθες δεν ξέρω, στη δικιά μου την περιοχή μάλιστα κάποια στιγμή πρέπει ένας κεραυνός να έπεσε πάρα πολύ κοντά. Ακούστηκε δηλαδή τρομακτικά, ακούστηκε εκείνο το κροτάλισμα.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το...
0: Πριν από το ξέσπασμα του κεραυνού, ακούστηκε ένα τακ τακ τακ τακ τακ έτσι, αλλά πάρα πολύ, σαν να ήταν στη διπλανή πολυκατοικία, Μπάμπη. Και από εκεί και πέρα πολλές αστραπές και πολλά αστραπόβροντα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που χαρακτηρίζει πλέον αυτές τις καταιγίδες αυτής της εποχής, που θυμίζουν λίγο τροπικές καταιγίδες, δεν είναι εκείνες οι παλιές, θεωρώ ότι αυτό που χαρακτηρίζει πλέον αυτές τις καταιγίδες αυτής της εποχής, που θυμίζουν λίγο τροπικές καταιγίδες, δεν είναι εκείνες.

0: ανατολικά εκεί στην Καλαμαριά. Αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι ιδιαίτερη ισχύ και ένταση. Δηλαδή βρέχει, αλλά βρέχει με ένταση και φυσάει ταυτόχρονα με ένταση. Δηλαδή εμένα αυτό είναι που λίγο με τρομάζει, ρε παιδί μου. Τους κεραυνούς αστραπές, η αλήθεια είναι εκεί στα δυτικά, επειδή είναι και τα δάση, τα άλση και τα λοιπά, τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά τόσο δυνατή βροχή με τέτοια διάρκεια και ταυτόχρονα και ο αέρας να σηκώνει από το μπαλκόνι τα πάντα, είναι δεύτερη μέρα συνεχόμενη που εγώ το καταγράφω και την περιοχή μου και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Πάντως νομίζω, Μπάμπη, ότι ξεχνάμε και εύκολα. Εγώ, ας πούμε, την πιο δυνατή καταιγίδα, τυφώνα, όπως θέλουμε να το πούμε, την θυμάμαι κάπου εκεί το καλοκαίρι του 2000. Κάτι θα σου πω.
0: Έλα, ξέρω, το καλοκαίρι, γιατί είσαι 2000, τόσο
1: κοιτάμε
0: ώρα. Το
1: καλοκαίρι του 2002 είμαστε, ναι, Καλλικράτεια, και έρχεται από απέναντι, δηλαδή τώρα μιλάμε πριν από 24 χρόνια, έρχεται από απέναντι από την Πιερία, από τις ακτές της Πιερίας, ένας ανεμοστρόβιλος, ένα πράγμα, όπου παίρνει τα παντζούρια από το σπίτι όλα και τα χτυπάει, να φύγουν οι πόρτες, να φύγουν οι πόρτες, έχουμε κατεβάσει παντού, να το πάρει και να το σηκώσει.
0: Εκεί βγήκε το σύνθημα, ανοίξτε τις πόρτες
1: να φύγουν οι κότες, τέλος πάντων. Είχαμε και παλιά, εγώ θυμάμαι τώρα και εσύ και εγώ σίγουρα, όταν ήμασταν και πιτσιρικάδες, που φοβόμασταν, τρομάζαμε από τους κεραυνούς.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Είχαμε
0: να κρυφτούμε, αλλά όχι σε αυτή την ένταση, εγώ το ξαναλέω, Νίκο.
1: Ίσως τώρα έχουν γίνει πιο τακτικά αυτά τα φαινόμενα σε σχέση με παλιά.
0: Εντάξει, εγώ επειδή και η δική μου η μνήμη είναι ισχυρή, σου λέω, πέρα από τη στιγμή που άρχισαν να εμφανίζονται τα μπουρίνια τα καλοκαιρινά, μέχρι τότε είχαμε μόνο τις καταιγίδες, είχαμε αυτή την κλιμάκωση, νομίζω ότι είμαστε στο επόμενο βήμα. Ότι είμαστε και ένα βήμα παραπάνω από τα μπουρίνια, γιατί το ξαναλέω, η δυνατή βροχή συνοδεύεται με ισχυρούς ανέμους και όλο αυτό το πράγμα έχει διάρκεια. Το καλοκαίρι που μας πέρασε στα Βραστνά υπήρξε ένα τέτοιο βράδυ, αν θυμάσαι, νομίζω το είχαμε σχολιάσει, όπου έριχνε καρέκλες με τον αέρα ισχυρό, να λες ότι θα συμπαρασύρει και τα δέντρα και θα ρίξει κάτω κανένα τέτοιο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
1: Μπάμπη, θυμάσαι από το ρεπορτάζ, θα το θυμάσαι, δεν μπορεί, όταν κατασκευαζόταν η Εγνατία Οδός, ειδικά εκεί στην περιοχή Βρασνών, Ασπροβάλτας μέχρι τα Κερδίλια, επειδή ήταν πολύ έτσι οι ρευστές ύλες και λοιπά, και είχαν πει τότε ότι οι εργολάβοι δεν παίρναν καλά μέτρα αντιστήριξης, αν θυμάσαι, είχαμε πολύ συχνά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή εκεί την ευρύτερη των Βρασνών.
0: Ναι,
1: θυμάμαι,
0: μάλιστα,
1: και ως ρεπόρτερ που είχα πάει, ήταν το νερό μέχρι τη μέση εκεί.
0: 2017 ενδεχομένως, 2018, είχε μια τέτοια.
1: Όχι, εγώ σου λέω πολύ, πολύ παλιότερα, παλιά, όταν ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί.
0: Παλιά δεν ήμουνα εκεί, ναι, δεν τα ήξερα τα μέρη.
1: Ναι.
0: Δεν τα ήξερα, δεν πήγαινα.
1: Όχι, και εγώ είχα πάει.
0: Αλλά και το 17, τελευταία φορά θα σου πω, Νίκο, ότι είχε παρασύρει και κανένα δυο σπίτια το ρέμα πριν καταλήξει στον κόλπο εκεί στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Τα οποία δεν ήταν.
1: Κοίταξε, γιατί έχει βουνά από πάνω και καταλήγουν στη θάλασσα εύκολα με κάθε τη φορά. Και αν δεν είναι τακτοποιημένα αυτά τα ρέματα, οι ρεματιές και όλα αυτά. Μια που μιλήσαμε για εργολάβους και με αφορμή αυτό θα σου πω τις παρατηρήσεις, και μόνο σήμερα το πρωί, δηλαδή το ξημέρωμα, βράδυ, σκοτάδι ήτανε, αλλά τι είδα. Θυμάσαι που έχουμε πει κατ' επανάληψη για τα προβληματικά έργα που κάναν στην ανάπλαση Μαρτίου.
0: Εσύ τα χαρακτηρίζεις προβληματικά, όχι, αλλά
1: είναι,
0: τα έχουμε σχολιάσει μαζί.
1: Είναι, μου το επιβεβαίωσε και η προϊστάμενη εδώ απέναντι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, και ότι από την άνοιξη είχαν κάνει παράπονα στον εργολάβο. Παραδόθηκε βέβαια το έργο, και εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε η αυτοδιοίκηση, οι υπηρεσίες γενικά, όταν παραλαμβάνουν ένα έργο, να είναι τσεκαρισμένο. Λοιπόν, ενώ μου είχαν πει τότε, μου είχαν απαντήσει ότι ενημερώθηκε ο εργολάβος προφανώς για να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Σήμερα δεν μπορείς να φανταστείς τι πισίνες είχε εκεί μπροστά. Επίσης, το άλλο που έχω δει, και ίσως να το έχεις παρατηρήσει κι εσύ, κυρίως στα ανατολικά, ίσως επειδή έχουν γίνει και πολλές εργασίες ανάπλασης.
0: Πολλά έργα εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το λέω αυτό, ναι. Πολύ χώμα. Πολύ χώμα. Δηλαδή το έχω προσέξει και σε εκείνη την περιοχή. Τελειώνουν τα έργα και οι εργολάβοι αφήνουν έχουν κλείσει τα ορίγματα, αλλά δεν έρχεται κάποιο καθαριστικό να μαζέψει, ναι, ναι, πετραδάκια και
0: μένει
1: χώματα.
0: Πάνω.

0: Όλη αυτή η σκόνη
1: και αυτό
0: και
1: γίνεται
0: χώμα.
1: Λάσπη.
0: Ναι.
1: Και έχει και την τρίτη συνέπεια ότι κλείνουν οι σχάρες και ξαναπλημμυρίζουν. Τώρα ήρθα.
0: Εχθές πάντως, συγγνώμη, εχθές φεύγοντας από την εκπομπή και πηγαίνοντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ3.
1: Είχε πάλι νερολακκούβες.
0: Όχι. Είχε συνεργείο του Δήμου που περνούσε και καθάριζε τις σχάρες. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση, λέω. Όταν μετά πρόκειψε η βροχή, λέω, είχαν την πληροφορία ή είναι πάλι εξαιτίας της ΔΕΦ.
1: Και βάψαν ξανά και τα χρώματα των διαβάσεων. Τα είδα χθες. Ήταν πένα στην 3η Σεπτεμβρίου.
0: Πάντως, Νίκο, φίλες και φίλοι, χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε καταρακτοδός από βροχή μέχρι και χρήματα. Έπεσε πολύ η βροχή στην πόλη.
1: Έριξε και χρήματα.
0: Ο Αλέξης ο Τσίπρας το πρόγραμμα.
1: Α, εντάξει. Όχι, γιατί κάτι έχει άλλα χρήματα. Άλλα χρήματα που ναι. Συνδέονταν. Ευτυχώς για 10 λεπτά είχα ξεχαστεί και δεν πρόλαβα να το ρίξω. Κάτι άλλα χρήματα που τάζανε κάποιοι με το πασεραϊκό σατρόμητος. Δεν τα πήρανε ποτέ.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ το έπαιξα. Και με καλή διάθεση σου είπα βάλτο.
1: Σε θυμήθηκα και ήταν όταν πήγα 8 και 10.
0: Δεν έχω κινητό του Πακιστάν ή του Αφγανιστάν. Είναι η άδολη εκείνη
1: άδολε.
0: Εκτίμηση ότι ο Πασεραϊκός θα τον νικήσει τον Ατρόμητο.
1: Μάλλον υπήρχαν πληροφορίες. Γιατί το 3.75 που μου έδειξες κατέληξε λίγο πριν, όταν έκλεισε το μάτς, κατέληξε στο 4.5 για τον Πασεραϊκό.
0: Επειδή έχανε μήπως.
1: Όχι, πριν να ξεκινήσει το μάτς, άρα υπήρχαν πληροφορίες.
0: Όχι, ρε, τι είμαστε στη Γηματζίδα, αλλιώς θα κερδίζαμε. Αν είχαμε πληροφορίες, αυτοί που τις έχουν κερδίζουν. Εμείς χάσαμε. Το θέμα είναι ότι το 0-0 πήγαινε μέχρι και το 70-75, ναι. Δηλαδή. Δεν θέλει πολύ για να σου βγει, ένα γκολάκι θέλει. Ναι. Το βάλε Ατρόμητος, νίκησε ο Ατρόμητος. Εν πάση περιπτώσει, να στείλουμε την καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα. Ήταν καλή προσπάθεια. Στοιχηματικά ήταν καλή σκέψη, να ξέρεις. Εγώ το έπαιξα. Λοιπόν, καλημέρα και από εμένα.
1: Το Κατερινάκι μας από τα δυτικά, έτσι. Καλά, έχουμε από Εμπελόκηπο.
0: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω από πού είναι η Κατερίνα. Πάντως, στέλνει τα χρόνια της πολλά στο παλιό Πασόκ.
1: Α.
0: Και εγώ θα το πω, Κατερίνα, στο παλιό. Καλό και ορθόδοξο Πασόκ.
1: Α,
0: που
1: ναι.
0: Μας μεγάλωσε πιτσιρικάκια, μας πήρε και μας έκανε άνδρες.
1: Λοιπόν, μια που λέμε για χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος και η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, άρα Αρχοντής Αρχοντία, Αρχοντούλα κλπ. Ο Πολύδωρος, που είναι στα πόδια γρήγορο, που έλεγε για τον Βέγκο κάποτε. Ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια τους πολλά. Και θα ήθελα με αφορμή αυτό που διάβασε.
0: Παίξε ένα του Φίβου.
1: Θα παίξουμε και το Φίβου. Με αφορμή το μήνυμα της Κατερίνας, ναι. θα θέλαμε μάλλον και εγώ και ο Μπάμπης, ναι. Να μας στείλετε μηνύματα από τις περιοχές που είσαστε. Είχαμε πει ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει και η θερμοκρασία, γενικά θα έχουμε άστατο καιρό. Και από Θεσσαλία και άλλοι φίλοι μας από άλλα σημεία, Κεντρική Μακεδονία που μας στέλνουν κλπ. Στείλτε μας να μας πείτε πώς ήταν το χθεσινό βράδυ, πώς πέρασε καιρικά.
0: Εγώ
1: να έχουμε μια εικόνα.
0: Θα έλεγες, στείλτε μας ένα απόσπασμα από το γνωστό τραγούδι. Ο ήλιος ο ασύνος, ο ήλιος παναθέλει, μας οδηγεί.
1: Ξέφυγες.
0: 3 Σεπτεμβρίου. Τι, εγώ ξέφυγα, ρε φίλε. Εγώ καταγράφω στον ρεπόρτερ αυτό που συνομιλεί, που έχει στα χείλη τη ελληνική κοινωνία.
1: Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο το σαν σήμερα, την ιστορική αναδρομή, που έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Έχουμε φυσικά τα γεγονότα της πλατείας Συντάγματος. Από εκεί πήρε το όνομά της πλατείας Συντάγματος. Και βέβαια υπάρχει μια πανέμορφη αντίστοιχα πλατεία Συντάγματος και στο Ναύπλιο. Έτσι, σας συστήνω να πάτε να την δείτε.
0: Παιδί μου, τα ξέρετε. Εμείς, οι Βορειοελλαδίτες εδώ, οι Γνήσιοι, οι Μπαγιάστιδες, μέχρι την Καλλικράτεια.
1: Στην πλατεία λοιπόν των παλιών ανακτόρων, τα οποία εξελίχθηκαν μετά σε κοινοβούλιο, πήγανε οι επαναστάτες με επικεφαλής, έτσι, μεταξύ των επικεφαλής Μακρυγιάννης και συνταγματάρχης Καλέργης. Θυμάμαι που το έβλεπα παλιά.
0: Στο
1: θέατρο Χατζόκου.
0: Σαν να το ζήσεις, δε,
1: άκου,
0: δηλαδή,
1: Βασίλισσα.
0: Περίμενα να πεις, τον θυμάμαι καβάλα στο άλογο που
1: Βασίλισσα,
0: πήγαινε από τα αριστερά μου.
1: Βασίλισσα Αμαλία με Αλίκη Βουγιουκλάκη, θέατρο Χατζόκου στην Αριστοτέλους.
0: Με τις Βασίλισσες δεν είχαμε πολύ καλή σχέση εμείς.
1: Η Αμαλία ήταν πολύ καλή.
0: Λοιπόν. Πρώτη φορά ακούω κάποιον να λέει πόσο καλή ήταν η Αμαλία.
1: Βέβαια, στα τελευταία του και όθων. Γι' αυτό τον ξαποστήλαν οι ξένες δυνάμεις από εκεί που ήρθε, γιατί ζητούσε. περισσότερα εδάφη, είχε αρχίσει να.
0: Α, νόμιζα κοινωνικές παροχές. Το γύρισε στον σοσιαλισμό και
1: πέρα, πέρα από τα γεγονότα της αντιβασιλείας, έτσι, τη δυναστεία που ήταν λίγο. Στην αρχή ήταν λίγο δυναστικά, λίγο ήταν δύσκολα.
0: Ενώ μετά γλύκανε.
1: Μετά αγάπησαν πάρα πολύ. Αυτό είναι ιστορικό δεδομένο και ο Όθωνας και η Αμαλή, ειδικά η Αμαλή.
0: Αγάπησαν την Ελλάδα.
1: Ναι, όπως και μετά. Η Βασίλισσα Όλγα που αφιερώθηκε εδώ πέρα, έκανε πολλά έργα και ο Βασιλιάς Γεώργιος ήταν ένας αρκετά έτσι πεφωτισμένος μονάρχης.
0: Χρόνια είχα να ακούσω κάποιον να λέει τόσο πολύ καλά λόγια για την βασιλεία και για την δυναστεία των βασιλέων της χώρας.
1: Και πρόσεξε, έτσι θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι μεγάλωσα σε φιλοβασιλικό περιβάλλον.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά μεγαλώνοντας. Βλέπουμε τα ιστορικά στοιχεία. Διαβάζουμε, καταγράφουμε. Ναι.
0: Το
1: και
0: θέμα
1: πρέπει
0: είναι
1: όλα να μπαίνουν.
0: Από ποιες πηγές ο καθένας αντλεί.
1: Πώς φτάσαμε τώρα.
0: Εγώ για, για το Πασόκ έλεγα.
1: Πώς φτάσαμε
0: ο
1: τώρα.
0: Ο ίδιος ο πράσινος έλεγε Παρατέλη και είπες Μπάμπη εκτίδεσαι και μας έκανε εδώ μια
1: πώς φτάσαμε
0: αγιοποίηση της βασιλικής οικογένειας της πρώην.
1: Από τα αστραπόβροντα βασιλικών οικογενειών και οίκων, γιατί πέρασαν διάφοροι οίκοι από τη χώρα. Λοιπόν, από τα αστραπόβροντα φτάσαμε εκεί. Όχι, με αφορμή την 3η Σεπτέμβρη που κατοχυρώθηκε το Σύνταγμα.
0: Εμείς φίλε, για 3η Σεπτέμβρη μόνο για το Βασόκ.
1: Από ελαίου Θεού μοναρχία πήγαμε στη συνταγματική μοναρχία. Και μετά πήγαμε στην βασιλευωμένη δημοκρατία. Τέλος πάντων, έτσι μία μικρή αναδρομή στο πολίτευμα της χώρας. Έλεγα λοιπόν για να κλείσουμε το κύκλο της κακοκαιρίας.
0: Στην κλείσουμε, να ακούσουμε και ένα κομμάτι.
1: Πολλές σχάρες επίσης κλεισμένες. Αν πεις με όλα αυτά τα χώματα κλπ.
0: Ναι, κοίταξε, γιατί έχει διαφορά. Μπορεί να προέκυψαν μετά το χθεσινό το χαλασμό.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Και εγώ ερχόμενος τώρα από την έρτρια μπροστά από το τρίτο σώμα, που εκεί τα φαντάρια κάθε μέρα το καθαρίζουν, το γυαλίζουν, το ζωγραφίζουν,
1: με το
0: κάνουν.
1: Δεν φοβήθηκες.
0: Είχα το νου μου. Είχαν πέσει οι βελόνες από τα. Πεύκα τι είναι εκεί και τα λοιπά και φύλλα από τα δέντρα του τρίτου σώματος που εκεί η γλίστρα είναι δεδομένη, δηλαδή αν δεν προσέξεις, και έχει γεμίσει όλο, το οποίο όμως έχει προκύψει μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες από την ένταση που είχε η καταιγίδα, γιατί κάθε μέρα σου λέω το έχουν γυαλί, το έχουν γυαλισμένο,
1: το έχουν GG. Εγώ τώρα πάρκαρα στην περιοχή του Palais des Sports, για το οποίο πρέπει να σου πω κιόλας ότι ακούγονται, είχε πει και ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ότι θα γίνουν ωραία πράγματα εκεί με την ανάπλαση της ΔΕΘ, που θα αφορούν και το χώρο, τον περιβάλλον του Παλέτες.
0: Πιάνουμε το υπονοούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σας φτιάξουν εκεί το γηπεδάκι, φίλε.
1: Θανάση Αντετοκούμπο. Λέει χθες, θα τα πω και στο Βλαχόπουλο, γιατί ήταν στην εκπομπή του Γκαζέτα, αναφέρθηκαν σε εκμυστηρεύσεις του Θανάση Αντετοκούμπου και λέει οι άνθρωποι του Άρη ετοιμάζονται για αδιανόητα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ αδιανόητα πράγματα.
0: Κοίταξε, τα αδιανόητα δυσκολεύεσαι κάποιος να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέγονται αδιανόητα, γιατί λες αποκλείεται.
1: Αλλά ξέρεις τι, εκείνο που μια που τα αναφέρουμε τώρα, πρέπει να σου πω ότι οι ειδικοί δημοσιογράφοι της Αθήνας, των Αθηνών, έχουν πάρα πολύ ανεβάσει τον πύχη, πιο πολύ από εμάς της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ και του Άρη στο μπάσκετ.
0: Εγώ νομίζω ότι καλά κάνουν, γιατί βλέπουν ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Υπάρχει ένα δέος δηλαδή.
0: Εδώ οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ξαναστείνονται για να αντιμετωπίσουν στα ίσια κάποια στιγμή, δεν λέει κανείς από σήμερα και από αύριο, αλλά στείνονται για να διεκδικήσουν τα πρωτεία του ελληνικού μπάσκετ. Που έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή. Τα είχαμε εμείς εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, ο Γιαννακόπουλος, τώρα μια που συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα, παίρνει και όλων συνέχεια ατυχίες. Προχθές του σπάσε το δάχτυλο ο Χέις Ντέιβις, που είναι ο παιχταράς του, ας πούμε, και ο Νάνι είναι τραυματισμένος. Λοιπόν, αλλά
0: εγώ τώρα,
1: πες το.
0: Επειδή είσαι περισσότερο με τη σπηριά, εσύ. Μαζί εδώ θα σχολιάζουμε την πορεία του. Άσε με να πω, βρε παιδί μου. Άσε με να πάρω μια. Αυτό που εμένα μου κάνει αυτόν τον καιρό μεγαλύτερη εντύπωση είναι οι μεταγραφές οι ποδοσφαιρικές του Ολυμπιακού.
1: Και του Παναθηναϊκού. Πήρε το...
0: Όχι, του Ολυμπιακού. Πήρε τον Λάιον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Στην Άστον Βίλα έπαιζε. Είναι παιχταράς.
1: Ναι, αλλά δίνει τόσους παίχτες.
0: Ναι, δίνει, αλλά παίρνει. Και ο ΠΑΟΚ έδινε και δίνει παίχτες και σου
1: αλλά
0: φέρνει τους ελεύθερους και τους δανεικούς και μετά δεν πληρώνει τη ρήτρα και τους κάνει. Μιλάμε ότι εχθές είχε δώσει πόσα τα 20 εκατομμύρια για να φέρει τον έναν τον Λατίνο, τι είναι, τον παιχταρά. Και ξαφνικά διαβάζω και Λάιον Μπέιλι, ο οποίος είχε με την Άστον Βίλα, συγγνώμη, Άστον Βίλα 163 συμμετοχές, 23 γκολ και 25 ασίστ. Και είχε κατακτήσει με την Άστον Βίλα το Europa League το 25-26.
1: Αλλά πολύ ξένοι παίκτες, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αλλά πολύ αυτοί ξένοι κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή είναι, δεν είναι ένας ακόμα παίκτης.
1: Μαθαίνω ότι ο Πάοκ έχει κλείσει τον Μπακασέτα.
0: Μη γελάς.
1: Επειδή τον έχει αναφέρει πολλές φορές.
0: Μα δεν έχει ομάδα. Αρχηγός στην εθνική και δεν έχει ομάδα. Εμένα πολύ παράξενο μου φαίνεται.
1: Αυτό δεν ίσχυε κάποτε και με τον Καπουράνη. Δεν θυμάμαι τώρα με ποιον ήταν εκεί πέρα. Με τον
0: Κατσουράνη.
1: Με τον Κατσουράνη, συγγνώμη. Πήγα πιο παλιά.
0: Ο Κατσουράνης εγώ δεν το θυμάμαι να έχει ξεμείνει. Δηλαδή πέρασε και από τον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω
0: και στην ΑΕΚ.
1: Είχε ξεμείνει ένα διάστημα ως αρχηγός.
0: Μπορεί να το
1: μετά
0: θυμάσαι.
1: Τον Καραγκούν όταν είχε γίνει αρχηγός. Να κλείσουμε λίγο αυτό το πακέτο. Έλεγα για τον Παλέτα Σπόρο γιατί πάρκαρα και ήρθα από όλη την Εγνατία. Άλλες φορές μπαίνω μέσα από τη ΔΕΘ. Απλά είπα σήμερα επειδή είναι παραμονή ουσιαστικά του ανοίγματος, μήπως είναι κλειστή η πόρτα η εσωτερική εκεί από το πάρκινγκ και έχω πρόβλημα και το πήρα όλο από Εγνατία για να έρθω. Γιατί στο λέω, γιατί πραγματικά Μπάμπη ερχόμουνα με πολύ φόβο, είχε τόσο νερό στο πλάι, φαινόταν ότι την είχαν πατήσει κάποιοι, φαινόταν νερά τα οποία είχαν ηχηθεί, ναι. Λασπόνερα από εδώ. Και τώρα μέσα στο σκοτάδι περνούσαν κάτι ταξιτζίδες φουριόζοι, κάτι λεωφορεία.
0: Και
1: λέω θα φάω τώρα και ερχόμουν.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ θα πω κάτι, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναλέω. Στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης απευθύνομαι και σε όποιον έχει την ευθύνη για τους ποδηλατόδρομους που καλώς ή κακώς τοποθετήθηκαν στην λεωφόρο Στρατού και το έχω ξαναπεί ότι η πλευρά, η δεξιά, δηλαδή αυτή με κατεύθυνση προς τη Χάνθ, κάθε φορά που βρέχει, πλημμυρίζει και γίνεται λίμνη.
1: Είναι η πιο χαμηλή πλευρά αυτή.
0: Ναι.
1: Επειδή εκεί καταλήγουν τα νερά. Μπράβο. Και μαζεύονται.
0: Το θέμα είναι ότι εκεί μαζεύονται νερά, με αποτέλεσμα, αν είσαι με ποδήλατο ή με πατίνι, δεν μπορείς να παραμείνεις στον ποδηλατόδρομο και βγαίνεις αριστερά πάνω στο κανονικό ρεύμα που είναι για τα οχήματα, προκειμένου να περάσεις. Επειδή όμως αυτά έρχονται με μεγάλη ταχύτητα, προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στο να μπεις μέσα στο νερό και να γλιστρήσεις, να πέσεις και να σε πατήσουν, ή να βγεις πιο αριστερά για να σε χτυπήσουν. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ερχόμενος εδώ με το πατίνι Νίκο, ήταν ένας οδηγός του ΟΑΣΤ, ο οποίος ερχόταν από πίσω με φόρα. Εγώ ήμουνα πάνω στο ποδηλατόδρομο και κόρναρε, γιατί ερχόταν φουριόζος. Σαν να ήθελε να πάω ακόμα πιο μέσα στον ποδηλατόδρομο.
1: Βέβαια να πούμε ότι ο Μπάμπης τηρεί όλα τα,
0: ναι.
1: Τηρεί, δηλαδή έχει και φωσφορίζοντα, έχει
0: τα
1: και
0: πάντα
1: τέτοια,
0: και τα κράνη, ναι. Και τα λοιπά. Και φτάνω και τον προλαβαίνω στο φανάρι εκεί στο εκκλησάκι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου είχε μπει με το μισό αυτοκίνητο το λεωφορείο μέσα στον ποδηλατόδρομο.
1: Α, ωραία.
0: Και φτάνω εκεί και του κάνω μέσα και του λέω: τι κάνεις, του λέω. Δεν βλέπεις ότι είσαι με το
1: ότι
0: μισό το λεωφορείο μέσα στον ποδηλατόδρομο. Και έκανε, ξέρεις, μια νευρική κίνηση ψηλαποψής,
1: ναι.
0: Σαν να λέει αυτό, ότι δεν, βέβαια δεν τόλμησε να αντιπαρατεθεί,
1: ναι.
0: Γιατί ήξερε ότι έχει
1: άδικο.
0: Και είχε και ένα περιπολικό λίγο πιο πέρα. Έκανε τον Ινδιάνο, έφυγε με 1000. Θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια αυτό που κινούνται με δίτροχα, το να χρησιμοποιούν τον ποδηλατόδρομο στην λεωφόρο Στρατού. Κάντε κάτι και διορθώστε τον, γιατί και αυτός από την άλλη την πλευρά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ιδίως εκεί πριν από το Βυζαντινό το μουσείο, είναι εκεί θα σπάσεις κανένα πόδι, κανένα χέρι.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε έτσι αυτό τον κύκλο, μια που αναφέρθηκε και ο Μπάμπης σε αυτά, τον κύκλο των παραπώνων απέναντι στις υπηρεσίες, να απευθυνθούμε λίγο στην εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό, γιατί καλά τα έργα από τα παραδίδουμε κλπ, αλλά πρέπει να έχουμε και μια σωστή διαχείριση για να μην πηγαίνουν στράφοι, έτσι δεν είναι, ρε Μπάμπη?
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, όπως ας πούμε με τις σκάλες που ακόμα πολλοί φίλοι και άγνωστοι σε μένα τέλος πάντων διαμαρτύρονται συνεχώς για τις σκάλες τις χαλασμένες. Τώρα δόθηκε και μια βαρύτα να παραδοθεί Καλαμαριά και κάποια άλλα παλιά σημεία, ας πούμε στην Μαρτίου και σε άλλα σημεία λένε συνέχεια.
0: Γιατί και εγώ τα τσεκάρω αυτά.
1: Ναι.
0: Στο Συντριβάνι δεν έχουμε θέμα.
1: Στο Συντριβάνι όχι. Και ευτυχώς, γιατί στο Συντριβάνι είναι και το βαθύτερο σημείο και έχει πολλή σκάλα για να κατέβει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί κιόλας. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο.
0: Απλώς εγώ να υπενθυμίσω, γιατί μου έχει τύχει και είναι όπως το λες, είναι πρόβλημα, παιδί μου, αν δεν μπορείς να ανέβεις τώρα.
1: Και κάποια σανσέρ
0: και στην στη στάση Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Στο ανέβασμα από την πλευρά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ναι. Εκεί πάντοτε είχε μία, ναι, από τις δύο. Ναι. Είναι τεράστια η απόσταση. Δεν μπορεί να την ανέβει. Εγώ θα υπενθυμίσω απλώς ότι στην ανάγκη αναζητήστε και το ασανσέρ.
1: Το ασανσέρ. Το οποίο βέβαια σε κάποιες, σε μία-δύο περιπτώσεις είχε κάποια προβλήματα. Βέβαια, να είχαν προλάβει και το είχαν κάψει σε κάποια επεισόδια με το που είχε παραδοθεί. Τέλος πάντων, υπάρχει διαμαρτυρία έντονη, την έχουν καταγράψει και κάποια site της Θεσσαλονίκης από πολλούς. Για το εξής, ότι από την ώρα που δόθηκε η προέκταση προς Καλαμαριά, οι δύο σταθμοί της παλιάς βασικής γραμμής, της παλιάς θα σαν να λέμε και παλιά, η Βούλγαρη και η Νέα Ελβετία, έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί οι χρόνοι αναμονής. Δηλαδή από εκεί που όταν ήταν μία ενιαία η γραμμή, ήταν το maximum 4 με 5 λεπτά η αναμονή,
0: τώρα είναι 7.
1: Έχει πάει, πρόσεξε, κάποιοι κατέγραψαν και το έχουν, δώσαν και φωτογραφικά ντοκουμέντα, έως και 17 λεπτά. Δηλαδή έχει πάει 8, 10, 12, σε κάποιες περιπτώσεις και 17 λεπτά έχει καταγραφεί αναμονή και σου λέει αναμονή για μετρό δεν είναι μετρό ρε παιδιά, 17 λεπτά περίμενα και τον ΟΑΣΤ για να
0: φυσικά, μα είναι να βγούμε να πάρουμε το λεωφορείο.
1: Ναι, δείτε το λίγο γιατί οι χρόνοι έχουν διπλασιαστεί σε κάποιες περιπτώσεις και τριπλασιαστεί για εκείνη την πλευρά του μεταξύ.
0: Απλώς, εγώ θα υπενθυμίσω, ναι, ότι το σημαντικότερο μέρος της διαδρομής και της δεύτερης γραμμής, της, ναι, Μίκρας, προς την Μίκρα ας πούμε,
1: ναι,
0: το καλύπτουν και οι δύο οι γραμμές,
1: και προς Νέα Ελβετία
0: και προς τη Μίκρα.
1: Μέχρι την Μαρτίου είναι καλά.
0: Μπράβο.
1: Αλλά οι δύο στάσεις, στην οποία πρόσεξε, θυμάσαι ότι στη Νέα Ελβετία είχαν δημιουργήσει και εκείνο το 400 το πάρκινγκ.
0: Μπράβο, που δεν έβρισκες ποτέ να παρκάρεις.
1: Πολλοί φίλοι της που έρχονται από ανατολικά πάνε προς Νέα Ελβετία, γιατί είναι και πιο κοντά στον αστικό ιστό της πόλης.
0: Ναι.
1: Άρα μην τους παρακάμπτουμε αυτούς τους δύο τους σταθμούς, να τους δώσουμε λίγο προσοχή. Το άλλο, το δεύτερο, το οποίο το έχουμε ξανά αναφέρει, είδα και δημοσιεύματα, αλλά με κάλεσαν και εμένα τέλος πάντων, έχει γίνει ομάδα πολλών κατοίκων και έχουν συγκεντρωθεί ήδη πάρα πολλές εκατοντάδες υπογραφές. Δείτε το λιγάκι εκεί με τον ΟΑΣΤ, αν μπορεί να επανέλθει η γραμμή 6, σίγουρα θα έχει πάει στα αυτιά σας. Έχουν συγκεντρωθεί κάτοικοι της ευρύτερης Καλαμαριάς, συγκεντρώνουν, ναι, υπογραφές, γιατί δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Εγώ να ρωτήσω, πέρα από αυτή την ιστορία με τα νεκροταφεία που χρειάζεται για να πάνε, οι γραμμές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για να κινούνται γύρω από την Καλαμαριά, ενάμεση στην Καλαμαριά,
1: όχι, είναι δεν εξυπηρετούν. Δεν τους πιάνουν. Όχι, δεν τους πιάνουν, γιατί πάνε πολύ περιφερειακά και αυτοί που είναι στις ανάμεσα τις γειτονιές και είναι μεγάλη Καλαμαριά, ειδικά είναι σαν κύκλος, ειδικά στο κομμάτι από εκεί πέρα από Βότση μέχρι κάτω στη θάλασσα, είναι τεράστια η απόσταση. Και είναι λογικό ότι ένα μετρό δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν οι δύο γραμμές, το 6α και 6β. Αυτό λέω. Τα δρομολόγια που έχουν γίνει για να μπορείς να κινηθείς μέσα στην Καλαμαριά δεν εξυπηρετούν.
1: Διάβασα μαρτυρίες που λένε επώνυμα οι άνθρωποι ότι δεν τους εξυπηρετούν, είναι πολύ μακριά από τα σπίτια τους ή τις εργασίες τους.
0: Okay.
1: Αν μπορεί να γίνει κάτι, εντάξει, τώρα σε αυτή την πόλη, στο κάτω-κάτω, πέρα από τα παράπονα, δεν είμαστε για να καυγαδίζουμε. Ας βρίσκουμε έναν τρόπο για να συνεννοούμαστε και να λύνονται τα προβλήματα. Τώρα, ας πούμε, ρε Μπάμπη, για αυτό που σου λέω, που πήγα στην Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών και έστειλα το και έχω στείλει και άλλα πράγματα. Εκεί με τη Μαρτίου, είναι δυνατόν το έργο παραδόθηκε κάπου Μάρτιο-Απρίλιο. Έχουμε φτάσει,
0: ναι,
1: Σεπτέμβριο.
0: Φοβερό.
1: Να μην έχει κάνει δύο τρύπες εκεί πέρα ο εργολάβος.
0: Εγώ δηλαδή έχω δει σε διαβάσεις αυτές τις κόκκινες που είναι.
1: Τι είναι οι κόκκινες?
0: Με έναν ειδικό τύπο έχουν τοποθετηθεί για να διακρίνονται περισσότερο. Νομίζω αυτή είναι η χρήση, ναι, τους. Έχω δει εκεί στα Πεύκα, στο Ρετζίκι, σε τέτοιες διαβάσεις, οι οποίες δόθηκαν, όπως λες και εσύ, ξέρω εγώ, πριν από 3 μήνες. Κόνος, γιατί έχουν γίνει κάτι τέτοιες εδώ τρυπάρες.
1: Α, κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Γιατί έχει υποχωρήσει το δόστρωμα και τα λοιπά. Και λες, κάτσε ρε φίλε, προχθές το παραδώσατε. Και την έβλεπες και ήταν κούκλα η διάβαση και λες, μπράβο ρε, τι ωραίο που έγινε εδώ και τα λοιπά. Όπου και τώρα βλέπεις κόνο και προειδοποίηση, μην πας με το αυτοκίνητο
1: πάει,
0: και πας μέσα.
1: Τρύπης.
0: Και λες, τι έγινε, αυτό που λες. Δηλαδή δεν υπάρχουν τρόποι για να ελέγξεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία ρήτρα που να λέει ότι το συνολικό ποσό θα αποπληρωθεί τόσο καιρό
1: φυσικά
0: μετά την παράδοση του έδρου, από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο πίεσης και
0: θα
1: το κάνουμε και στις ιδιωτικές συναλλαγές, ότι κάτσε να τελειώσει, να το παραλάβω, ίσως να περάσει και ένα διάστημα χρήσης.
0: Και ένα τρίμηνο μετά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα, πάρτε την αποπληρωμή του συνολικού
1: πάρε
0: ποσού.
1: Πάρε τα υπόλοιπα.
0: Αλλιώς.
1: Αλλιώς το επανεξετάζουμε.
0: Ναι, αλλιώς δεν παίρνεις αυτά
1: λοιπόν,
0: τα χρήματα.
1: Αναφέρθηκε ο Μπάμπης στις διαβάσεις. Είναι μια διάβαση στην οποία έχουμε αναφερθεί εδώ και οι δύο πάρα πολλές φορές. Η διάβαση 3 Σεπτεμβρίου με στρατού. Όπου γίνεται το έλα να δεις κάθε φορά, κάθε πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Και ειδικά με τέτοιο καιρό σήμερα, τώρα έτσι καθώς πλησιάζουμε και έκθεση, περιμένω να δούμε ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Ωραία εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, είχαν πει κάποια στιγμή ότι σε αυτές τις διαβάσεις θα βάζουν αυτό το δικτυο, τη δικτυωτή την ένδειξη που είναι.
0: Η κίτρινη,
1: αλλά όχι μόνο η ζέμπρα και οριζόντια και κάθετα γραμμές. Ότι εκεί δηλαδή, πάνω σε εκείνο το τετράγωνο που διαγράφεται μεταξύ των δύο δρόμων, ότι δεν επιτρέπεται να πας και να στέκεσαι.
0: Μπράβο.
1: Για να μην κλείσει
0: η διάβαση.
1: Αυτό το είχα δει πρώτη φορά να το κάνουν. Δεν ξέρω βέβαια αν, κατά πόσο τηρείται. Στη διασταύρωση των δικαστηρίων.
0: Μπράβο.
1: Εκεί.
0: Εγώ θα σου λέγω ότι στο μοναδικό μέρος που θυμάμαι ότι την έχω δει είναι εκεί.
1: Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες είδα ότι κάνανε και σε αυτή τη διάβαση την περίφημη της 3 Σεπτεμβρίου με στρατού.
0: Μα γιατί μπλόκαρε. Δηλαδή κάποιοι δεν προλαβαίνουν να φύγουν με το φανάρι, είναι κολλημένοι και πάνε και κολλάνε. Και δεν μπλοκάρουν και τους άλλους που μπορούν να
1: φύγουν. Πρέπει να βλέπεις πόσο μπροστά έχει κίνηση και αν βλέπεις ότι είναι τίγκα, μην πας και κάθεις εκεί. Τώρα αυτό τυπικά. Είναι τροχαία παράβαση. Αν πας και αν σε πιάσουν να στέκεσαι εκεί πέρα πάνω στον.
0: Αυτές τις ημέρες δεν θα έχουμε πρόβλημα, Νίκο. Γιατί ακριβώς εκεί
1: θα
0: μπροστά.
1: Κινείται όλη η τροχαία.
0: Εκεί μπροστά στη διασταύρωση, στο κομμάτι του
1: πεζοδρόμου.
0: Πριν
1: πεζόδρομο,
0: το βελίδιο. Όχι, υπάρχει περιπολικό ήδη αυτές τις ημέρες λόγω των.
1: Ναι, αλλά δεν κλείνουν την κίνηση ακόμα, θα την κλείσουν όταν είναι να έρχονται.
0: Απλώς θέλω να πω ότι έχει περιπολικό σταθμευμένο εκεί μπροστά. Θέλω να πω ότι. Ο κάθε ένας μας κινείται και με διαφορετικό τρόπο αν βλέπει ένα περιπολικό και σου λέει είναι την τροχιά στέλνη και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι καταπράσινη. Μπάμπη, δες, είναι Πασόκ, είναι μέρα Πασόκ.
0: Είναι το δεύτερο υπονοούμενο που πιάνω μετά το πρώτο τραγούδι που έβαλες εδώ για, δεν θα πω και για τη φανέρα του αντε το κούμπο, αλλά τον Μιλγουόκι. Τον Μιλγουόκι που είναι καταπράσινη, παιδιά. Όλα είναι τυχαία.
1: Είχαμε πάρει
0: λίγο. Έχει ένα αυτοκόλλητο του Ανδρέα Παπανδρέου εδώ στο μάγουλο. Μήπως κατά τύχη μπει και βγάλει.
1: Σε παρακαλώ. Πρόσεξε τι λες. Θα σε καταγγείλω μετά στο Βασίλη τον Μπεκλάρη. Λοιπόν, αυτή τη φανέλα, μία τέτοια και μία παιδική αντίστοιχη. Τις είχα πάρει για μένα και την κόρη μου όταν ήταν μικρή, ναι. Και υπάκουη.
0: Και εγώ έχω φωτογραφίες του μικρού, του Γιωργάκη με τους.
1: Όταν είχαν πάρει το πρωτάθλημα, το 22 πότε ήταν.
0: Μετά επειδή άρχισε ξαφνικά από πράσινη, άρχισε να γίνεται κίτρινη του την έβγαλα.
1: Κοίταξε.
0: Χαλάνε με το πλήσιμο.
1: Όσα παλιώνουν.
0: Κίτρινα σαν το
1: άρισι. Όσα παλιώνουν, κιτρινίζουν. Κατάλαβες. Οι παλιές ομάδες, οι παλιές αυτοκρατορίες. Γι' αυτό τους έχει μείνει το κίτρινο χρώμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πει για ένα σωρό προβλήματα. Πάμε λίγο να δούμε και παραδεισένιες καταστάσεις. Καταρχάς δεν είμαστε καλοί οικοδεσπότες. Τόση ώρα λέμε. Δεν έχουμε πει ότι σήμερα μας επιμελείται τεχνικά ο κύριος Καπετάνου, Βαγγέλης Καπετάνου εδώ. Ένας μπασκετμπολίστας 2 μέτρα.
0: Τον παίζω, τον έχω στο μωρό, τον έχω.
1: Τον έχεις. Λοιπόν, και επίσης δεν υπενθυμίσαμε 6930-078-228 το Viber.
0: Και δεν είπαμε και κάποιες καλημέρες, όπως παραδείγματος χάρη στον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραβά, ο οποίος μάλιστα αφού στέλνει την καλημέρα στους πρωινούς φίλους όπως μας χαρακτηρίζει, λέει ο Μουδιώτης ο Μάκης που είναι.
1: Νάτος.
0: Είχε καιρό.
1: Νάτος.
0: Ναι, αλλά σου λέει βλέπει την πλάτη μου. Είχαμε καιρό να δούμε τον ανταγωνισμό.
1: Ωπα, Μάκη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα τώρα. Μάκη, περιμένουμε απάντηση στον Θόδωρο. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, Μπάμπη. Αν ήξερε, λέει το ξυπνητήρι μου, λέει ο Μάκης ο Μουδιώτης, τι μισθό παίρνω, θα ντρεπόταν να με ξυπνήσει το πρωί.
1: Πράγματι. Μπράβο, σωστή σκέψη, Μάκη.
0: Καλημέρα και στον φίλο τον Διαμαντή. Η πόλη ξύπνησε με 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην περιοχή μου, εκεί στον Εύωσμο, δεν είπαμε ότι είναι. Mm-hmm. Ενώ από χθες το βράδυ μετά τις 10, αλλά και μέχρι τα ξημερώματα, βλέπεις είχε και διάρκεια ρε παιδί μου, έγινε ο κακός χαμός από βροχή, κεραυνούς και δυνατό αέρα. Τώρα είναι ήρεμα μέχρι στιγμής τα πράγματα, θα έχει κάποιες βροχές από τις 12 το μεσημεράκι και μετά. Δεν αναμένονται με πολύ μεγάλη ένταση όπως εχθές.
1: Δεν σταμάταγε. Κάποιες στιγμές στον ύπνο μου καταλάβαινα ότι σταματούσε, λέω εντάξει. Και μετά από λίγο, άντε πάλι. Τικ-τικ-τικ-τικ πέφτανε. Κάποια στιγμή άρχισαν να πέφτουν χοντρές σταγόνες. Φοβήθηκα μήπως άρχισε να πέφτει χαλάζι.
0: Μα ήταν στο μετέχμιο. Και εγώ το παρακολουθούσα με τα πιτσιρίκια από το παράθυρο.
1: Γιατί έπεφτε με δύναμη η βροχή.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν μεγάλη ένταση. Και αν είχε, εγώ έλεγα να σταματήσει, έλεγα από μέσα μου, γιατί έλεγα θα βγάλει προβλήματα. Και σε κάποιους δρόμους.
1: Αυτό. Είναι η επαγγελματική διαστροφή.
0: Ναι, αφού ξέρουμε, σε κάποιους δρόμους υπήρξε διακοπή στην ηλεκτροδότηση, όχι σε σπίτια, αλλά στην δημόσια ηλεκτροδότηση.
1: Στο δημόσιο φωτισμό, ναι, ναι, πράγματι, πράγματι.
0: Νάτος, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, αν μου επιτρέπεις, λέει,
1: επικοινώνησε μαζί μας.
0: Η χθεσινοβραδινή καταιγίδα που πέρασε πάνω από τη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια μικρή πρόγευση του τι θα ακολουθήσει. Καθώς και απόψε πολλά αστραπόβροντα θα φωτίζουν τον ουρανό της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Λες και μας απαντάει ο
0: Από νωρίς το μεσημέρι, σήμερα δηλαδή, περιμένουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια.
1: Άντε πάλι.
0: Με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε όλη τη Μακεδονία μέχρι τη Δράμα και την Καβάλα. Αστάθεια θα εκδηλωθεί επίσης σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα σιγά σιγά τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Το ευχάριστο, λέει, είναι η θερμοκρασία θα πέσει κατά 5 έως και 6 βαθμούς στα βόρεια, ενώ θα ενισχυθούν στα 7 αποφόροι βορειάδες στα πελάγη. Γι' αυτό έχουμε και σήμερα στο Πορτοκαλί και κάποιες περιοχές στο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.
1: Όπου δεν βρέχει και δεν προβλέπεται να βρέξει.
0: Έχει αναρτήσει και έναν χάρτη όπου φαίνεται αυτό το μαύρο.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλά μαύρα, ναι.
0: Μπράβο, θα έχει και σήμερα.
1: Αλλά δες τώρα, στις περιοχές που έχει το Πορτοκαλί σήμερα δεν δίνει καθόλου βροχή, γι' αυτό είναι και στο Πορτοκαλί.
0: Μπράβο.
1: Στις περιοχές εκείνες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι καθαρές. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πέσει θερμοκρασία. Εκείνο που είδα, τουλάχιστον στην εφαρμογή του κινητού Μπάμπη, είναι ότι θα ξαναφτιάξει ο καιρός και με αποκορύφωμα την Κυριακή που είναι και η συνέντευξη και όλα ο χαμός εδώ πέρα με τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Θερμοκρασία για Θεσσαλονίκη με απόλυτα έθριο καιρό δίνει 22 με 35.
0: Για Σαββατοκύριακο.
1: Για την Κυριακή ειδικά. Θα είναι για μπάνιο την Κυριακή.
0: Ναι, το έχουμε πει και εμείς. Τώρα φαντάσου, για να λέει ο Χρυσόστομος ο Παρανός ότι στα βόρεια θα πέσει θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή 5-6 βαθμούς, μετά για να επανέλθει, φαντάσου τι πάνω κάτω.
1: Ξανανεύει.
0: Έχει. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα και μια ανάρτηση του Γιάννη του Παπαγεωργίου. Είναι, ναι, από το γραφείο του,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: του Πρωθυπουργού. Με βίντεο από την χθεσινή πλημμύρα και την ισχυρή βροχόπτωση στην πόλη.
1: Και το συνδυάζει με τις ανακοινώσεις Τσίπρα.
0: Η Θεσσαλονίκη, λέει, μετά την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα. Γιατί αλήθεια είναι ότι και κύριε παιδάκι μου έβρεξε πολλές παροχές και πολλά, ναι, χρήματα.
1: Ο τίτλος που βλέπουμε στο πρώτο θέμα και φαντάζομαι θα δούμε και σε άλλα ενημερωτικά site και εφημερίδες, θα δούμε αργότερα και τα πρωτοσέλιδα, είναι «Έβρεξε δισεκατομμύρια Θεσσαλονίκη», όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι μίλησε για πάρα πολλά. Τίναξε την μπάγκα, απαντάει η κυβέρνηση. Πάντως δεν ακούμπησε ένα αίτημα που είναι και όλων των δημοσιοπαλλικών και συνταξιοδοτικών οργανώσεων, αλλά και πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ,
0: το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, μας έκλεψαν, λέει, copy-paste, ναι, το 80% του προγράμματος.
1: Μέσα στο 20% που λείπει από το υπόλοιπο είναι ο 13ος, 14ος μισθός και αντίστοιχα σύνταξη, στα οποία περιέργως δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας.
0: Πάντως, λοιπόν, αν είναι το 80% copy-paste, φαντάζομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ με το άλλο 20 έχει να δώσει και αυτό πολλά περισσότερα από τα 13 δις που κοστολογεί η κυβέρνηση το πρόγραμμα.
1: Θα δούμε τώρα τις μέρες της ΔΕΘ, θα δούμε έναν συναγωνισμό. Μπράβο. Σε υποσχέσεις
0: και σε παροχές.
1: Οι οποίες υποσχέσεις θα μας οδηγήσουν σε έναν μικρό παράδεισο, όπως μας περιγράφουν οι Bee Gees στο πρώτο του τραγούδι.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Too much heaven.
1: Too much heaven, ακριβώς. Άντε πάμε λίγο, γιατί μάλιασε η γλώσσα μας. Άρχισα να έχω και κάτι καρδιοχτύπια εδώ πέρα, δεν ξέρω.
0: Επειδή μιλήσαμε για ΠΑΣΟΚ.
1: Αχ, σε παρακαλώ, Μπάμπη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι. Μην με πειράζεις έτσι τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης της Γιωβάνοβλου, καθημερινά πλέον, στη χειμερινή μας ώρα. Δεν θέλω να πω ότι το καλοκαίρι τελείωσε, έχω υποσχεθεί να μην το κάνω.
1: Μπάμπη, από χειμερινή τις, ώρα, από τις 6 με 9.
0: 6,
1: δεν μου λες,
0: με 9 το
1: πώς πρωί. Σου φαίνεται αυτή η εβδομάδα? Γιατί εμένα μου φαίνεται, είναι η πρώτη με το εξάρι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές κλπ. Μου φαίνεται να περνάει πάρα πολύ αργά. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια σκέψη.
0: Νίκο, εμένα η αίσθηση που έχω είναι ότι τρεις μέρες, σήμερα είναι η τέταρτη μέρα με το πρωινό ξύπνημα, αρκούν για να σβήσουν 20 μέρες καλοκαιρινής άδειας.
1: Για να διαγράψουν τα πάντα.
0: Σαν να μην ξυπνούσαμε ποτέ μία ώρα αργότερα για να κάνουμε το διωράκι, ναι, το 7 μέρες.
1: Μάλιστα, άρχισαν και οι ιώσεις, άρχισαν και, και οι πόνοι στο στήθος, την
0: να
1: καρδιά.
0: Να σου πω σήμερα τι έπαθα, ρε φίλε. Να σου πω σήμερα τι χαρά πήρα. Τι χαρά πήρα εκεί στις 3 ώρα το πρωί.
1: Πήρες χαρά.
0: 3 ώρα το πρωί. Γιατί συνήθως 4,5 ώρα είναι το εγερτήριο για εμένα, Νίκο, φίλες και φίλοι. Αλλά επειδή η μικρή μου έχει μια ίωση και ανεβάζει πυρετό,
1: εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Μέτρησα ότι περίπου στο τετράωρο ανεβάζει, στο πεντάωρο τετράωρο. Ναι. Και είχα βάλει ξυπνητήρι για να την τσεκάρω στις 3 η ώρα, γιατί εκείνη την ώρα θα ανέβαζε κανονικά.
1: Και δεν είχε.
0: Σηκώνομαι στις 3. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι είναι το ξυπνητήρι για να την δω, έτσι κι αλλιώς την μέτρησα και δεν είχε καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ όμως είχα την αίσθηση ότι είναι το ξύπνημα και ας αναντίνομαι, να ετοιμάζομαι και τρέχω στις 3. Και φτάνοντας στον καφέ για να τον βάλω στην κούπα, βλέπω ότι η ώρα είναι πολύ νωρίς. Και λέω, δεν το πιστεύω. Έχεις μια μισή ακόμα ώρα ύπνου. Σφαίρα πίσω, σφαίρα.
1: Και πήγες να ξανακοιμηθείς.
0: Όχι, ξανακοιμήθηκα. Πήγα, ξάπλωσα, ναι, και κοιμήθηκα. Μια μισή ώρα, Νίκο, ξέρεις τι είναι μια μισή
1: Εγώ,
0: ώρα.
1: Εγώ αν είχα
0: ύπνο.
1: Φτάσει μέχρι τη διαδικασία του καφέ, δεν νομίζω να είχα επιστρέψει.
0: Μια μισή ώρα, Νίκο, μπροστά
1: είναι,
0: μου.
1: Είναι πορεία χωρίς επιστροφή.
0: Είναι πως καμιά φορά πας να συμμαζέψεις κάποιο ρούχο που είχες φορέσει, να το αλλάξεις θέση, οπ, και βάζεις το χέρι στην τσέπη και έχει μέσα κανένα 30 ευρώ, κανένα 50 ευρώ που δεν το υπολόγισες. Λέω, οπ, τι έγινε, ρε φίλε, τι σαν να το βρήκες στο δρόμο. Έτσι κι εγώ βρήκα στο δρόμο μια μισή ώρα ύπνου.
1: Εγώ ξέχασα, μια που λες για βρήκαμε, ξέχασα να κάνω μια φανουρόπιτα στον Άγιο Φανούριο τις προάλλες. Και το ήθελα πάρα πολύ. Μπάς και μου αποκαλύψει ένα στικάκι, ένα USB, το οποίο μου είχε δανείσει κάποια στιγμή η σύζυγος για να κάνω κάποιες δουλειές. Και ενώ το θυμάμαι, δεν μπορώ πουθενά να το βρω. Είναι και από αυτά τα πολύ μικροσκοπικά,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να το βρω που βρίσκεται. Πρέπει κάτι με τον Άγιο Φανούριο εκεί πέρα. Άντε Άγια, κάνε το θαύμα σου να φανερωθεί, γιατί υπάρχει και μια γκρίνια, μια σχετική γκρίνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας. Πέρασε η πρώτη ώρα με πολλή κουβέντα. Έχουμε φτάσει στις 7 παρα 10, φίλες και φίλοι. 6930-078-228 ο αριθμός Viber για τα μηνύματά σας. Και πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά πριν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας.
1: Αχ, αυτά τα βαρύγδουπα χαρακτηρισμοί της κοινότητας. Με επίκεντρο τις προτάσεις των κομμάτων για την οικονομία και την ακρίβεια, οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγα 24 ώρα πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ και το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη, εγώ θα κάνω μια παρένθεση. Με ρωτάει η Όλγα, μου λέει, Μπάμπη, ξανακοιμήθηκες με τα ρούχα? Το έχω κάνει και εγώ. Όχι, τα έβγαλα τα ρούχα. Μπαμ, μπαμ, βγαίνουνε. Στον ντύσιμο είναι δύσκολο. Αλλιώς, άμα είναι να πας να ξαπλώσεις, κατευθείαν τα πετάς.
1: Το αν κοιμήθηκες με τα ρούχα μου θυμίζει στρατό που ειδικά σε περιστάσεις έτσι συναγερμού έπρεπε να κοιμάσαι με τα ρούχα.
0: Για να μπορείσαι εύκολα να σηκωθείς και να τρέξεις. Καλημέρα τα φιλαράκια, τα καλά, και από τον φίλο τον αγαπημένο μας, τον Απόστολο, τον Υπερήφανο.
1: Πού είσαι, βρε Αποστόλη, σε χάσαμε. Αποστόλη, Αποστόλη.
0: Πού είχαμε μείνει? Στη μείωση του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ.
1: Όχι, στην πολιτική αντιπαράθεση, και θα πάμε τώρα στο σταθερό τιμολόγιο, θα το διαβάσεις.
0: Εχθές ήταν να πας να ρωτήσεις, γι' αυτό ήθελα να.
1: Α, έχω και γι' αυτό έχω ρεπορτάζ. Διάβασέ το και σας.
0: Σε μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε χθες με βίντεο που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκύρια.
1: Λοιπόν, κάνουμε εδώ πέρα μία παρένθεση. Έχω λοιπόν ρεπορτάζ χθες, με το που τελειώσαμε την εκπομπή, πριν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη εργασία, λέω για τώρα που γυρίζει, κατευθύνθηκα κάτω στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, εδώ στην Τσιμισκή. Θα επαναλάβω πάρα πολύ ευγενή εξυπηρέτηση, γραφεία εξαιρετικά που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θυμόμαστε των παλιών υπηρεσιών.
0: Τότε...
1: Σου έχω πει, σου κερνάνε μέχρι νεσπρέσο και νεράκι φρέσκο από το ψυγείο, βέβαια. Τέλος πάντων, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι οι κιλοβατόρες. Λοιπόν, εγώ όπως επιβεβαίωσα είμαι στο μπλε τιμολόγιο με 14,5 λεπτά
0: την κιλοβατόρα. Όλοι στο μπλε είμαστε, απλώς δεν το παραδεχόμαστε, Νίκο.
1: Λοιπόν, με 14,5 λεπτά την κιλοβατόρα το μπλε. Υπάρχουν βέβαια κάποια τιμολόγια, κάποια μη σταθερά, που μπορεί να έχουν φτάσει αυτή την εποχή, όπως μου είπανε, και στα 19,5 λεπτά με την ακρίβεια που υπάρχει. Αυτό λοιπόν, έτσι θα το πω, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το παρουσιάστηκε και από τον Πρωθυπουργό.
0: Αφισβητήσει και τον Πρωθυπουργό στα ίσια. Μπράβο, Νίκο. Για
1: να το πούμε, ξεκάθαρα, γιατί μου το δώσαν τεχνικά πως είναι. Αυτό λοιπόν το τιμολόγιο, το σταθερό, που είναι για ένα χρόνο, με συμβόλαιο για ένα χρόνο, στα 11,5 λεπτά, ισχύει για νέα συμβόλαια. Εμένα, παραδείγματος χάρη, στην εφαρμογή του MyDay δεν μου το έβγαζε ως προτινόμενο.
0: Είναι για νέα συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Όπως κάνουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που εσύ είσαι 25 χρόνια, αλλά στον καινούριο δίνουν αυτές τις θέσεις, εσύ τις χρυσοπληρώνεις.
1: Θα ισχύσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, από ό,τι μου λένε. Μένα εντωμεταξύ το συμβόλαιό μου λύγει το Γενάρη. Δεν ξέρω αν θα έχω τη δυνατότητα, μόνο αν πληρώσεις ρήτρα, παραδείγματος χάρη μέχρι τέλος Οκτώβρη, για τους ενδιάμεσους μήνες, αν πληρώσω ρήτρα, για να πάω σε αυτό το τιμολόγιο.
0: Κατάλαβα,
1: το 11,5.
0: Και επίσης αυτό το 11,5 χρήστες.
1: Ναι, και αυτό το 11,5 ισχύει με μια προϋπόθεση, από ό,τι μου είπαν, η οποία δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή. Με την προϋπόθεση ότι θα δώσεις πάγια εντολή τραπεζική για την πληρωμή των λογαριασμών. Υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις και καλό είναι, νομίζω, για τεχνικά ζητήματα να τις αναφέρουμε. Τουλάχιστον αυτές μου αναφέρθηκαν. Πάντως, από τους υπαλλήλους της ΔΕΗ.
0: Το ποσό όμως που λες είναι σημαντικά χαμηλό σε σχέση
1: ναι,
0: με
1: είναι,
0: αυτά.
1: Είναι ελκυστικό, πάρα ναι, πολύ είναι ελκυστικό.
0: Μήπως φύγω εγώ, ρε φίλε, τώρα και πάω και κάνω καινούργιο συμβόλαιο και πάω στη ΔΕΗ, γιατί είχα φύγει από τη ΔΕΗ.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ πιθανώς έχεις αυτή τη δυνατότητα. Εγώ από τη ΔΕΗ δεν έφυγα ποτέ. Τα ακούς, κυρία ΔΕΗ?
0: Ναι,
1: είμαι πιστός καταναλωτής.
0: Είναι το άδικο, Νίκο. Εγώ το έχω ξαναπεί και στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Είμαι, ας πούμε, 25 χρόνια στην ίδια και πάω να κάνω το συμβόλαιο και μου λένε, αυτό το ποσό και κοινό. Λέω, μα αφού τρέχει το πακέτο αυτό. Είναι, λέει, για τους νέους χρήστες. Λέω, και εμείς που είμαστε 25 χρόνια πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει να ανταμείβονται οι παλιοί. Ναι, αυτό δηλαδή, ισχύει για όλα και για τα τηλέφωνα.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να υπάρχει, όπως προτείνουμε διάφορα πράγματα, Νίκο, και ένα μπόνους επιβράβευσης για το γεγονός ότι είσαι τόσα χρόνια στην ίδια εταιρεία. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, ωραία. Κλείνουμε, είπαμε και τα νεότερα γι' αυτό. Κλείνουμε, πάμε, συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Την
0: Σε αυτή θα μείνουμε έτσι κι αλλιώς, όπως το βλέπω, ναι, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Την κυβερνητική πολιτική σε εργασία και μισθούς επέκρινε χθες από Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, καλώντας σε συμμετοχή στο εξαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα.
0: Εν τω μεταξύ, στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χθες με βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια.
1: Είδατε με τι ζήλο πήρε μέσα από το στόμα μου την είδηση για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Φίλε, το κάνω το Πασόκ, επειδή σε αγαπάω, Μπάρις, για να είσαι, για να είσαι χαρούμενος.
1: Έτσι, με τι ζήλο πήρε πάνω του το Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: αυτά,
1: κύριε Μπάπη.
0: Αυτά που λέω και τέταρτο, μη μας τα λες και μισή.
1: Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ.
0: Δώσε,
1: μείωση
0: δώσε
1: του ΦΠΑ.
0: Χτύπα μας, αναλέει.
1: Αυξήσει τα επιδόματα και
0: θέσπιση
1: εισφορά στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
0: Παναγίτσα,
1: περιλαμβάνονται
0: μου
1: στο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Θα μας διαλύσει εμάς το 1%.
1: Σταμάτα, βρε. Περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που παρουσίασε χθες από Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς.
0: Όσο και αν προσπαθεί ο Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος. αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δις τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ.
1: Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος ανήλικης κόρης του. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή σε αυτήν την πολύ ζωφερή ιστορία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα, φοβερό να το λαμβάνεις εκείνη την ώρα, ενεργοποιήθηκε το 112 με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω παλαιοδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού.
1: Και φαντάσου τώρα, είναι σε μια περιοχή που δεν είναι συνηθισμένη, έτσι, από πυρκαγιές, αλλά το κακό είναι, το θυμάμαι και με τον Όλυμπο που είχαμε κάτι αντίστοιχο και με τη Δαδιά, ότι όταν σε μεγάλα τέτοια δάση, παρθένα δάση, πιάσει φωτιά μεγάλη, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: 26 χρόνια πριν έχω πάει στο Μέγκα με μεταγραφή ως ρεπόρτερ και ενώ να ξεκινήσω Δευτέρα με φωνάζουν άρω να φύγω Παρασκευή, γιατί είχε πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή που πέρασε μέσα από χωριά και είχε κάψει και ανθρώπους.
1: Λοιπόν, εμείς φγαίνουμε από το στούντιο για να έχετε μια ακριβή, έτσι, περιγραφή των γεγονότων με το Δελτίο Ειδήσεων. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς, εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και παράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Προφυλακισμένο παραμένει το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας με σφόδρα πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Ο Υπουργός Υγείας του Ιράν είπε χθες ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Τρίτης σε όλη την επικράτεια. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, είναι η πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισσας. Σήμερα Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, Ανθίμου Ιερομάρτυρος, Θεοκτής του Οσίου, Χαρίτωνος Μάρτυρος, γράφει το εορτολόγιο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σήμερα κάπως διαφορετικά την περιμέναμε τη μέρα. Ας πούμε να σας πω χαρακτηριστικά ότι κάποια στιγμή ήταν 3 παρά, είχε αέρα δυνατό. Νόμιζες ότι, ξέρω εγώ, και είχαμε και την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που έλεγε ότι σήμερα αλλάζει το σκηνικό με έντονη αστάθεια, με βροχές, καταιγίδες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως βαριά η ατμόσφαιρα, έτσι. Την ώρα που ξυπνήσαμε εκεί στις 6 ήταν μουντός και σκοτεινός ο ουρανός. Δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθεί στην πορεία της ημέρας. Πάντως θυμίζω ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος, μεταξύ αυτών και στη Θεσσαλία, έτσι. Και μέσα στην πόλη, και μέσα στην πόλη. Μου λέει ο Βαγγέλης που χτες μετέδιδε όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι τον αγώνα της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό, ότι είχε έτσι δροσιά στο γήπεδο. Είχε δροσιά και μέσα στην πόλη. Πόσες χιλιάδες κόσμου ήσασταν εκεί χθες? Ναι, τόσο, 10.000. Και το αποτέλεσμα, έλα πες μας το αποτέλεσμα. Α, 0-4, μάλιστα. Ναι, ήταν εκεί στο ξεκίνημά της και τα λοιπά, μάλιστα. Τώρα λέω Βαγγέλης και εγώ απλά μεταφέρω, έτσι, ότι ήταν πολλοί κόσμος εκεί που το θερμό του χειροκρότημα ενίσχυσε την ομάδα δηλώνοντας ότι είναι έτσι. Και μετά το αποτέλεσμα δηλαδή, ναι. Είναι πάντα παρόν, ο κόσμος της Λάρισσας είναι πάντα παρόν.

Διαβάζω στο Μετέο, κυρίες και κύριοι, ότι ο καιρός σήμερα μας δίνει πρόγευση φθινοπόρου. Με υψηλές όμως για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Πω, φανταστείτε τι θα γίνει με την υγρασία. Τα φαινόμενα αφορούν κυρίως τα ηπειρωτικά. Μετά το μεσημέρι κυρίως θα έχουμε την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων, ενώ σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα. Νομίζω και στην περιοχή μας παραμένει σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Πάντως η Όλγα Παπαβούλη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας λέει ότι η ζέστη θα επιστρέψει από την Κυριακή. Δεν αισθανόμαστε ότι έφυγε, ότι φεύγει, αλλά λέει ότι επιστρέφει, δεν ξέρω, πιο δυναμικά από την Κυριακή. Για να δούμε αναλυτικότερα την πρόγνωση της Όλγας Παπαβούλη, μετεωρολόγου της ΕΡΤ. Το σκηνικό λοιπόν αποκτά πιο φθινοπορεινά χαρακτηριστικά σήμερα. Η αστάθεια ενισχύεται σημαντικά, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, κεραυνή κτλ. Και μπουρίνια. Θα αρχίσει μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Παρασκευή. Θα είναι πρόσκαιρη όμως, καθώς από την Κυριακή η θερμοκρασία τραβά και πάλι την ανηφόρα.

Λοιπόν, η ταυτότητα της εκπομπής μας. Πρώτη καλημέρα από το Βαγγέλη το Βουλγαρί, τον τεχνικό μας, την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου που έκανε τις μουσικές επιλογές, και από μένα, τη Μίνα Μαυρογιάννη, στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σας. Θυμίζω 6-9-30-0-78-326. 6-9-30-0-78-326. Είμαστε ενέτα τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας ακούμε, το σχόλιο σας, τις παρατηρήσεις σας, τη διαμαρτυρία σας.

δώσουμε λίγο το στίγμα της επικαιρότητας. Θα τα δούμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι και τις 9 που θα είμαστε μαζί. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν με απειλές προς την Ελλάδα. Ο Τούρκος πρόεδρος απαιτεί αποστρατικοποίηση των νησιών και προειδοποιεί: θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε η Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει στρατιωτικά τα νησιά. Άφησε εχμές ότι η Ελλάδα παραβιάζει διεθνείς συμφωνίες, ενώ όπως αναφέρει η Μιλιέτ, κυρίες και κύριοι, είχαμε ρηματική διακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο, ξέρετε, θαλάσσια πάρκα κτλ. Βέβαια, αυτές δεν είναι νέες δηλώσεις, αυτά τα ακούμε και συνεχίζουμε και τα ακούγαμε μάλλον εδώ και αρκετά χρόνια από τον Τούρκο πρόεδρο, με την Αθήνα πάντως να διαμηνύει ότι δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για τις ενέργειές της. Επίσης, συναγερμό έχουμε στην Ευρώπη μετά την απόπειρα επίθεσης ρωσικών ντρόουν στη Λειψία. Η Γερμανία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Στο πλευρό του Βερολίνου οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ρωσία διαστόματος Πούτιν αρνείται κάθε εμπλοκή. Τους βολεύει το σενάριο της επιθετικής Ρωσίας και αυτό επινοούν, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Μια επεισοδιακή συνεδρίαση είχαμε χθες στην Βουλή. Τελικά δεν εξελέγει η κυρία Κρήτα στη θέση του 5ου αντιπρόεδρου της Βουλής. Έτσι από χθες το Προεδρείο της Βουλής μετρά έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης λιγότερο. Υπέρ 119, παρόν 169 από τη Νέα Δημοκρατία και τη Νίκη. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Ανέλπιστα υψηλό νούμερο, κανείς μας στο ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενε πάνω από 90, τονίζει σε δήλωσή της η κυρία Κρήτα. Η ένταση πάντως είχε πρωταγωνιστές την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και τον προεδρεύοντα, τον κύριο Κουκουλόπουλο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε ότι δεν της έδινε ο λόγος, υπήρχε ένας έντονος διάλογος μεταξύ τους, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να κλείνει τη συζήτηση, αποκαλώντας τον κύριο Κουκουλόπουλο τραμπούκο. Επίσης, τι άλλο είδαμε χθες? Ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη και από τη Διεθνή Έκθεση παρουσίασε το πρόγραμμα της Ελλάς.

Πάντως, αν ο στόχος του πρώην πρωθυπουργού ήταν να δημιουργήσει έτσι ντόρο λίγες μέρες πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ο στόχος του αυτός επιτεύχθηκε. Παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα και έτσι κατάφερε να ορίσει και την ατζέντα των επόμενων ημερών, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, όπου και θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει κοστολογηθεί, όπως υποστηρίζουν από την Αμαλίας, και διαμηνύουν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα για ανεξάρτητη κοστολόγηση τόσο του προγράμματος της Ελλάδας όσο και εκείνου της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δεχτεί η κυβέρνηση άραγε?

Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να πούμε περισσότερα, γιατί βλέπω ότι έτσι στα site και τα λοιπά, θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα στη συνέχεια. Η χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς είναι από τα κεντρικά θέματα. Πάντως, μεταξύ των εξαγγελιών, κυρίες και κύριοι, σημειώστε ότι προτείνει την μεταφορά ενός ορισμένου αριθμού υπουργείων στην περιφέρεια, μεταξύ αυτών το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία, αλλά και άλλα, τώρα αν θυμάμαι καλά, Υπουργείο Βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη, Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.

Λοιπόν, για πέντε υπουργεία τα οποία θα μεταφερθούν στην περιφέρεια, μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Και ναι, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη Λάρισα είναι το Υπουργείο Βιομηχανίας Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη.

Στα τοπικά site βλέπω ότι ασχολούνται και με τις παρουσίες της Λάρισας, τις λαρισινές παρουσίες, τη χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Διαβάζω, ας πούμε, στη Λάρισα Net ότι από τη Λάρισα το παρόν έδωσαν ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώστε, Βασίλης Κόκαλης, ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο Πέτρος Τσακνάκης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, ο Απόστολος Πέκας, ο Δημήτρης Μπουλουμπάσης, ο Θοδωρής Καριώτης, αλλά και η Ζωή Ακριβούλη και η Νικολέτα Μπουρνόβα.

Επίσης ήταν και ο κύριος Γρηγόρης Κουντόπουλος, ήταν ο κύριος Δημήτρης Βελιγιάννης. Έχουν τώρα τη σημασία τους οι παρουσίες, κυρίες και κύριοι, καθώς δείχνουν ποιοι συστρατεύονται. Αυτό τουλάχιστον είναι ένα πρώτο δείγμα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, χθες τα λέγαμε βεβαίως ότι στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκε ο δικηγόρος οικογενειών δύο θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα, ο κύριος Πατούνας, ο οποίος και κατέθεσε εκ μέρους των οικογενειών στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη, του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Μαζί του ήταν και συγγενείς θυμάτων. Συναντήσαμε τα παιδιά της Αγάπης Μπουρνόβα. Με δάκρυα στα μάτια τα παιδιά μιλούσαν για την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι το μόνο που θέλουμε, και απαντώντας μάλιστα και στις δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη, ότι ήταν και θα είναι δίπλα, θα στέκεται αρρωγός της οικογένειας των θυμάτων, είπαν ότι αυτό που θέλουν από εκείνον, το μόνο, αυτό που επιθυμούν είναι να καταδικαστεί, να μπει στη φυλακή και να τιμωρηθεί για την, για το θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Μάλιστα, έτσι σε μια συνομιλία μαζί τους μας έλεγαν ότι πρόκειται και οι άλλες τρεις και οι οικογένειες των άλλων τριών θυμάτων να κινηθούν ανάλογα. Θα ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, τι λες τώρα που κάναμε έτσι αυτή την αναφορά μας στα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας, να κάνουμε λίγο και το ταξίδι μας στο μικρό στην ιστορία. Ε, τι λες εσύ, ή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, δεν ξέρω, για πες μου. Δώσε. Λοιπόν, οπότε να πάμε σε διαφημίσεις καλύτερα, έτσι, άντε. Έχεις το. Εσύ κατευθύνεις τη ροή. Λοιπόν, μουσική καλημέρα. Για όλους εσάς, επαναλαμβάνω, 6-9-30-078-326, 6-9-30-078-326. Πολύ έχει ξυπνήσει τις καλημέρες, καλημέρες σας να ακούμε. Πολύ σύντομες διαφημίσεις, παύλα μηνύματα. Και επιστρέφουμε εμείς σε λιγότερα από 5 λεπτό, νομίζω, περίπου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Όπως είπαμε τώρα να δούμε, να κάνουμε έτσι το μικρό μας ταξίδι στην ιστορία. Τι συνέβη μια ημέρα σαν τη σημερινή στο πέρασμα των χρόνων, στο πέρασμα των αιώνων. Ναι τώρα εντάξει, όταν λέει ο άλλος 3η του Σεπτέμβρη, το πρώτο που του έρχεται στο μυαλό είναι η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. 3 Σεπτέμβρη του 1974 και ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Για να δούμε όμως και άλλες ημερομηνίες σταθμούς. 3 Σεπτέμβρη του 1843 στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλλιέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 3 Σεπτεμβρίου του 1958, με απόβαση της κυβέρνησης Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες τότε. 3 Σεπτέμβριο του 1974 λοιπόν ιδρύεται το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. 3 Σεπτεμβρίου του 2004, τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών 155 είναι παιδιά. Από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ένοπλων απαγωγιών σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 1875 γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Σεπτεμβρίου του 1926 γεννήθηκε η μεγάλη μας ηθοποιός, η Ειρήνη Παπά. Και το 1947, τις 3 του Σεπτέμβρη, ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1983 η Έλλη Λαμπέτη, η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου. Σαν σήμερα 3 Σεπτέμβρη έφυγε από τη ζωή και κλείνουμε έτσι, κυρίες και κύριοι, αυτό το μικρό ταξίδι μας στην ιστορία, ο Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας.

Για να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας από την... από την Ελευθερία θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μέτωπο για το δρόμο Λάρισας Φαρσάλων. Πρόταση για κατάτμιση σε 3 τμήματα, περιφέρεια και δήμος πιέζουν για εκκίνηση με πρώτο έργο τα 12 χιλιόμετρα προς Χαλκιάδες. Στόχος να σπάσει το αδιέξοδο χρηματοδότησης. Βγάζουν την κόκκινη κάρτα στην κυβέρνηση, έτοιμα αξιοπρέπειας για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Πράσινο το ΕΚΑΒ Λάρισα, σύντομα η δημοπράτηση του έργου, κονδύλι 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση νέου φιλικού προς το περιβάλλον κτηρίου στον Άγιο Θωμά. Εξοργισμένοι αγρότες ζητούν τώρα απαντήσεις, αποζημιώσεις, ανασύσταση κοπαδιών και δηλώσεις καλλιέργειας στο επίκεντρο των ετοιμάτων. Σε ετοιμότητα για πόλεμο Θεσσαλή κτηνοτρόφοι. 7 μήνες μετά την υπόσχεση για de minimis στις ζωοτροφές, η Ομοσπονδία απειλεί με δυναμικές κινητοποιήσεις. Βγάζουν την κόκκινη κάρτα στην κυβέρνηση, έτοιμα αξιοπρέπειας για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, τον έφερε αυτό. Ομόφωνα ένοχος για ασέλγια σε μαθήτρια. Πασόκ σε εκλογικό ρυθμό εν ώψη ΔΕΘ. Λεωφορείο για την ομιλία Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα. Ο Δήμαρχος Αγιάς μιλά για στοχευμένη ιδιωτικοποίηση. Υποδειγματική λειτουργία της τοπικής ΔΕΙΑ. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, η Λάρισα περνά από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Νέο πρόγραμμα 2026-2030 και φουσκωτό αντιπλημμυρικό σύστημα για τον Δήμο Λαρισαίων. Ομάδες κρούσης για αγριογούρουνα. Αλέξης Φλέγκας, κλιμάκια με αστυνομία και θυροφυλακή, αλλαγή ορίων στα καταφύγια. Ασφαλή και αξιοπρεπή σχολεία, ξεκινάει η κούρσα πριν το κουδούνι. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων επιθεώρησε εργασίες σε σχολεία με δωρεές και πόρους άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, πάντα στην πρώτη σελίδα της Ελευθερίας, κυρίες και κύριοι, αντιδράσεις για αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Αγριόχειροι έκοψαν κυκλοφορία στην Ελασσόνα. Αιτήσεις για προσωπικούς βοηθούς σε άτομα με αναπηρία. Στη ΔΕΤ συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Άουστρας ή αγριάδα στο Θεσσαλικό. Η ηλεκτρονική εφημερίδα Κόσμος, πράσινο κτίριο και ηλεκτρικά ασθενοφόρα. Σε νέες εγκαταστάσεις στον Άγιο Θωμά μεταφέρεται το ΕΚΑΒ Λάρισας. Εγκρίθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Κάθριξη 9 ετών σε καθηγητή για ασέλγια σε ανήλικη. Έφεση από τους συγγενείς για την αποφυλάκηση Τζορτζιώτη. Σε εξέλιξη η αναβάθμιση σχολικών μονάδων στο Δήμο Λαρισαίων. Η Μαγνησία, για να πάμε έτσι στην πόλη του Βόλου, να δούμε και τις εφημερίδες και από τη γείτονα. Πρόστιμα και κατασχέσεις για οφειλές στο νερό. Συν 50% πρόστιμο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, στην ΑΔΕ, τα χρέη μετά τους 6 μήνες, κίνδυνος αναγκαστικής σύσπραξης και δέσμευση αφημί για τους οφειλέτες. Τραγωδία σε Αλικές και Σουτραλή. Νεκρή 76χρονη, διασωληνωμένος 77χρονος. Θλίψη στη Μαγνησία, πέθανε η 57χρονη Ελευθερίας Πανομήτρου. Με τευτέρια οι συνταξιούχοι σε φούρνους, μπακάλικα και φαρμακεία. Δεν βγαίνει ο μήνας, στη δέθη εργαζόμενη του Βόλου. Επίδομος 600 ευρώ σε οικογένειες της Μαγνησίας. Ποιοι δικαιούνται την ετήσια ενίσχυση. Απεβίωσε ο εργάτης των κινηματογράφων του Βόλου. Τρέχουν έργα 41,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Αλμυρό, δηλώνει ο Δήμαρχος, προχωράμε με μεγάλες παρεμβάσεις. Θοδωρής Τζούμας, νέο λιμάνι στη Σκιάθο με 420 θέσεις, μάχη για αυθημερών σύνδεση με το Βόλο. Εξαφανίστηκε ηλικιωμένος Ολλανδός στο Βόλο, σήγησε η φωνή της Τασούλας Μονογενή, έφυγε από τη ζωή βολιώτισσα σοπράνο. Πάμε στη Θεσσαλία του Βόλου. Προσλήψεις εκπαιδευτικών πάνω από 23.000 στα σχολεία της χώρας. Σε επίπεδο Μαγνησίας, οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν για τη νέα σχολική χρονιά αγγίζουν τους 500 για νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια γενικής και ειδικής αγωγής.
Τελευταίο μπάνιο για 75χρονες στις Αλικές και παρολίγων πνιγμός άντρα. Ανέλαβαν υπηρεσία νέοι διευθυντές και υποδιευθυντές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 8 μέτρα στήριξης για οικογένεια και δημογραφικό ετοιμάζει η κυβέρνηση. Πρόσληψη 3 γιατρών στο ΤΕΠ του νοσοκομείου. Πάμε και στα Τρίκαλα. Πρώτη σελίδα της εφημερίδας Έρευνα. Μείωση μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σημαντικά λιγότερες οι εγγραφές στα προνήπια στην περιοχή μας. Μικρότερος ο αριθμός και στην πρώτη δημοτικού. Δήμος Μετεώρων έγκαιρα ο προγραμματισμός για το χειμώνα. Παραμένοντας στα Τρίκαλα, βλέπουμε και την πρώτη σελίδα, κυρίες και κύριοι, της εφημερίδας Πρωινός Λόγος. Ναι, τώρα ωραία. Λοιπόν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η ξηρασία απειλεί για τον κάμπο. Σύμφωνα με μελέτες, τα επεισόδια ξηρασίας αυξάνονται και έχουν μεγαλύτερη δρυμύτητα και διάρκεια. Νέα πυρκαγιά κοντά στον Παλαιόπυργο, αυξημένη επαγρύπνηση και το Σεπτέμβριο. Στο επίκεντρο η ετοιμότητα των σχολείων των Τρικάλων. Και πάμε και στην Καρδίτσα. Με την αλήθεια να γράφει, δικάζεται για ασέλγεια, 58χρονος καθηγητής θεολογίας και σύμβουλος σχολικής ζωής. Είπαμε ότι καταδικάστηκε. Θλίψη στην Αργυθέα για το θάνατο της πολυξένης Ζήση. Λευκή νύχτα Καρδίτσα στο μεγαλύτερο street party της Θεσσαλίας.

Λοιπόν, και τα έχουμε ηλεκτρονικά στη διάθεσή μας. Έτσι ζητώ συγγνώμη για την όποια μικρή καθυστέρηση μέχρι να ανοίξουν οι σχετικές σελίδες. Να κάνουμε αναφορά και στην επικαιρότητα της καρδίτσας επίσης. Την εφημερίδα εννοώ, κονδύλι ύψους 500.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Καρδίτσας για αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τον Ντάνιελ. Ξεκινάμε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η γραμμή Λάρισα Φάρσαλα, Αθήνα. Λοιπόν, έτσι περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και επιστρέφουμε εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%. Μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακρίτη οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστεί τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε κυρίες και κύριοι ότι χθες είχαμε ενδιαφέρον δικαστικό ρεπορτάζ. Βεβαίως θυμίζω ότι από τη Δευτέρα ξεκινά και πάλι η δίκη των Ντεμπών. Θέλω να σας πω ότι χθες, ας πούμε, που ήμασταν συγκεντρωμένοι συνάδελφοι έξω από το δικαστικό μέγαρο, περνούσε ο κόσμος και περνούσε και μας ρωτούσε: ξεκίνησε η δίκη, έχουμε κάποια εξέλιξη στη δίκη των Ντεμπών. Διαπίστωσε έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον. Λοιπόν, από εβδομάδα τα νεότερα. Λοιπόν, χθες στα δικαστήρια βρισκόμασταν για την υπόθεση της Βιολάντα, έτσι. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου, Δικαστικού Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Έκρινε το δικαστικό συμβούλιο ότι δεν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω κράτησής του, καθώς δεν είναι ύποπτος φυγής, αλλά και ύποπτος τέλεσης παρόμοιων αδικημάτων. Μια απόφαση η οποία ελήφθη σε αντίθεση με την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος επέμεινε ότι πρέπει να συνεχιστεί η προφυλάκησή του, καθώς προχώρησε, όπως είπε, υπήρξε σειρά παρατυπιών εν γνώση του στο εργοστάσιο, ενώ παράλληλα και ενώ σου ήταν προφυλακισμένος τέθηκαν σε λειτουργία, σε επαναλειτουργία τα εργοστάσια, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους υπό εισαγγελέας. Τέλος πάντων, το δικαστικό συμβούλιο έλαβε απόφαση, προβλέπει την αποφυλάκησή του. Συντάραξε στην κυριολεξία η απόφαση αυτή της οικογένειας των θυμάτων, των 5 γυναικών που χάθηκαν στην τραγωδία της 26ης του περασμένου Ιανουαρίου. Βαγγέλη μου, να πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο κύριος Πατούνας, δικηγόρος οικογενειών δύο θυμάτων. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Με τους ηχείους των δύο αυτών κυριών, οι οποίες απαντρακώθηκαν στην έκκληση που έγινε στις 26 πρώτου του 2026 στο εργοστάσιο της Γιολάντα, καταθέσαμε αίτηση στον εισαγγελέα Φετών Λάρισσας, προκειμένου ο εισαγγελέας να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, με την οποία αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου εργοστασίου και κατηγορούμενος, παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο δέχτηκε ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ενοχής για την τέλεση των κατουργημάτων αυτών, για τα οποία ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του εργοστασίου κατηγορείται. Και η πρόταση αυτή, η απόφαση αυτή του Συμβουλίου έγινε ενώ η εισαγγελική πρόταση, η οποία είναι καταπέλτης υπέρ τη συνέχιση της προφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου και κατηγορουμένου, η οποία τονίζει ότι ο κατηγορούμενος πριν από την έκρηξη είχε παραβιάσει με ψευδείς δηλώσεις και ψευδείς στοιχεία επανειλημμένα πολεοδομικές διατάξεις και τις διατάξεις για την ασφάλεια, για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Και ότι στη συνέχεια, ενώ βρισκόταν μέσα στη φυλακή, έθεσε σε επαναλειτουργία τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, παρά το γεγονός ότι δεν λειτουργούσαν με ασφάλεια και παρά τις κείμενες διατάξεις, επώντας τις κείμενες διατάξεις περί ασφαλούς λειτουργίας του εργοστασίου. Και ότι συνεχίζει εισαγγελική πρόταση, ότι με τον τρόπο αυτό ο κατηγορούμενος έδειξε ότι την πρόθεση

0: αδιαφορήσει για τους νέους κινδύνους και τη διάπραξη νέων αδικημάτων, νέων κακουργημάτων σε βάρος άλλων ανθρώπινων ζώων και ειδικά των εργαζομένων. Η απόφαση αυτή είναι ασφαλμένη και θα πρέπει να ακυρωθεί και να συνεχιστεί η προφυλάκηση του κατηγορουμένου. Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω ότι το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος τέλεσε το αδίκημα αυτό. Δηλαδή ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για την ενοχή του τέλεση του συγκεκριμένου κακουργήματος. Σας ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης αντιμετωπίζει κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή επίσης, καθώς επίσης και της πρόκλησης έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. If it makes you feel bad. Τώρα θέλω, Βαγγέλη, να μου δώσεις λίγο έτσι χρόνο για να βρω και την δηλώση που μας έκανε η κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα.

0: Ελένη Κατηδιώτη μας μίλησε, η κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα, ένα νεαρό κορίτσι, μαυροφορεμένο, το οποίο με δάκρυα στα μάτια δήλωσε συγκλονισμένο από την απόφαση και ζήτησε την καταδίκη του ιδιοκτήτη της Μπισκότο βιομηχανίας. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Είμαι η κόρη της Αγάπης. Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι από αυτήν την απόφαση, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι ένοχος, παίρνει την πλήρη ευθύνη, την κύρια ευθύνη βασικά, για αυτό που έγινε και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο.
2: Το σκεπτικό της απόφασης για να αποφυλακιστεί.
1: Δεν υπάρχει λογική πίσω από αυτήν την απόφαση, γιατί πριν 2 μήνες δηλαδή δεν ήταν ύποπτος φυγής, αλλά ξαφνικά δεν είναι ύποπτος φυγής. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία μέσα στη δικογραφία που αποδεικνύουν ότι γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για να διορθώσει το πρόβλημα ή για να προστατεύσει τις εργαζόμενες.
2: Οι δικηγόροι του λένε ότι και ο ίδιος νιώθει συντριβή για το χαμό και στέκεται αρρωγός στις οικογένειές τους. Έγινε κάτι τέτοιο, γίνεται?
1: Όχι, η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν είναι η καταδίκη τους και να μπουν στη φυλακή. Μόνο αυτή θα είναι βοήθεια για μας. Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα κορίτσι το οποίο με αξιοπρέπεια στάθηκε απέναντι στις κάμερες και εξέφρασε έτσι το δικό του δίκιο, το δίκιο του για την υπόθεση αυτή που τη στέρισε την μητέρα του. Μάλιστα μας έλεγε ότι αναλόγως πρόκειται να κινηθούν και οι οικογένειες των άλλων 3 θυμάτων. Ο κ. Πατούνας εκπροσωπούσε τις οικογένειες των 2 θυμάτων χτες και αναμένεται να κινηθούν ανάλογα και οι οικογένειες των άλλων 3 θυμάτων. Επίσης, χτες είχαμε τη δίκη αυτή με τον καθηγητή, τον εκπαιδευτικό, σε συνολική ποινή κάθριξης 9 ετών καταδικάστηκε ο εκπαιδευτικός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης μαθητρίας. Η έφεση δεν έχει αναστέλους αδύναμη και επέστρεψε στο κατάστημα κράτησης Γρεβενών. Το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Η απόφαση για την αναγνώριση του ελαφρυντικού, διαβάζω, αναφέρει ο Κώστας Κοντοκώστας στο Larissa.net, ήταν ομόφωνη, όπως και η απόφαση για το ύψος της ποινής, η οποία ήταν κάθριξη 8 ετών για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από εκπαιδευτικό κατ' εξακολούθηση και φυλάκιση 2 ετών για το πλημέλημα της πορνογραφίας ανηλίκων.

Λοιπόν, έχουμε να δούμε έτσι εν συντομία και τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε μετά τις 8.30, καθώς στις 8.30 θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Θεσσαλία, να δούμε τις σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις.

Στο μεταξύ, όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα, πέρα έτσι από τα εθνικά μας θέματα, να πούμε ότι όλοι οι δρόμοι δείχνουν Θεσσαλονίκη, και έτσι είναι τώρα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε ότι τα βλέμματα αυτά κατάφερε να συγκεντρώσει ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματός του, ένα πρόγραμμα απολύτως κοστολογημένο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, και έτσι τράβηξε όλα τα φώτα της δημοσιότητας, τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και βεβαίως την Κυριακή την συνέντευξη τύπου. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι έκλεισαν τα μέτρα τα οικονομικά. Καλά, αναμενόμενο θα μου πείτε, εδώ σε λίγες μέρες θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει. Φαντάζομαι ο γνώμονας των μέτρων είναι το γεγονός ότι η ακρίβεια γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι το ένα νούμερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Να δούμε τι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ, το καλάθι του Πρωθυπουργού, και βεβαίως για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι δηλώσεις, οι συνεντεύξεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η πολιτική κόντρα η οποία ξεσπά κάθε φορά, έτσι. Ήδη με την παρουσίαση χθες του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα ήρθαν οι ανακοινώσεις, οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα.

ας πούμε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία έθιξε ζητήματα αξιοπιστίας πατώντας στο παρελθόν του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστίασε στο πρόγραμμα και στο κατά πόσο αποτελεί αντιγραφή των δικών του θέσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 80% όπως υποστηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, πάμε, Βαγγέλη μου, εμείς στο δελτίο τοπικών ειδήσεων και θα δούμε έτσι και τα υπόλοιπα θέματα στην συνέχεια. Νομίζω ότι με το δελτίο ουσιαστικά μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Σε συνολική ποινή κάθριξης 9 ετών καταδικάστηκε ο εκπαιδευτικός για την ασέλγεια σε βάρος ανήλικης μαθήτριας στη Λάρισα. Η έφεση δεν έχει αναστέλους αδύναμη και κατά συνέπεια επέστρεψε στο κατάστημα κράτησης Γρεβενών. Αίτηση άρσης της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της σκοτοβιομηχανίας Βιολάντα κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας χθες. Αναζητείται από χθες το μεσημέρι στο Βόλο ο Ολλανδός Γκέραρτ Γκόσεν, ο οποίος πάσχει από διαβήτη και αποπροσανατολίζεται. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στην Καραγάτς, ενώ δύο πολίτες τον είδαν να περπατά το απόγευμα. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, όποιος είδε οτιδήποτε, κυρίες και κύριοι, καλεί άμεσα το 100. Με τρεις επικουρικούς γιατρούς ενισχύεται άμεσα το νοσοκομείο Βόλου. Πρόκειται για γιατρούς γενικής ιατρικής και γενικής χειρουργικής, για το ΤΕΠ και έναν οτορινολαρυγκολόγο. Η συμβάση είναι 24 μήνες και η ανάληψη υπηρεσίας άμεση. Με μειωμένο μαθητικό δυναμικό ξεκινάει η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια Μεγνησίας. Στα δημοτικά έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και λόγω έλλειψης μαθητών κλείνουν 6 σχολικές μονάδες σε Πλάτανο, Βρύνενα, Μακρυράχη, Πουρή, Κρόκιο και Περίβλεπτο. Ενημερωτική συνάντηση με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την καλύτερη προετοιμασία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Νέα αντιπαράθεση για τη μεταφορά νερού από τις πηγές του Πηλίου. Η Επιτροπή Αγών Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονιών αμφισβητεί τις απαντήσεις της ΔΕΙΑΒ και επιμένει ότι κρίσιμα στοιχεία για το υδατικό δυναμικό, τις απολύψεις και την οικολογική παραγωγή παροχή δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Προς δημοπράτηση οδεύει το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, ενώ προγραμματίζονται και τα εγκαίνια της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Άγωνη ξανά η δημοπρασία για το Λούνα Πάρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Τρικάλων. Από 14 ως 21 Σεπτεμβρίου η λειτουργία της. Σε μηνυτήρια αναφορά και αγωγή αποζημίωσης προχωρά ο Δήμος Πηλίου για τον φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια Νεοχωρίου, επικαλούμενος μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για απομάκρυνση και διακοπή λειτουργίας του σταθμού. Στις 420 από 124 σήμερα προβλέπεται να αυξηθούν οι θέσεις ελιμενισμού στη Νέα Μαρίνα της Κιάθου. Ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας παρουσίασε τον σχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού. Μέτρα τον Βόλο ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για τους ενεργεία ενστόλους πρόεδρος, ανέλαβε ο Κώστας Κυράνης. Δύο ερασιτέχνες αλλοίς εντοπίστηκαν από το Λιμεναρχείο Βόλου με 2.000 αχινούς, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 30 ημερησίως. Οι αχινοί κατασχέθηκαν και επαναποντίστηκαν και κινήθηκε διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Αυτοψία σε σχολικές μονάδες όπου εκτελούνται εργασίες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Αθανάσιος Μαμάκος. Συνεχίζεται και φέτος το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Λαρισαίων με τις κοινωνικές υπηρεσίες και οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη σε μαθητές οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Έναρξη μαθημάτων στα 50 χρόνια της Δημοτικής Χοροδίας Τρικάλων. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως αυτή την ώρα από τη Θεσσαλία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.
4: Reach out, I'll be there. 3 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, του 1966 και το συγκρότημα The Four Tops κάνει την είσοδό του στο μουσικό chart Billboard με το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα ανέβουν στο νούμερο 1 στις 24 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος και πάμε να το απολαύσουμε. Ευχαριστούμε Κατερίνα Παπακωνσταντίνου για το τραγούδι της ημέρας.

Μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Φίλων, κυρίες και κύριοι, θα τα δείτε αναλυτικότερα βεβαίως στη συνέχεια στην εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο με τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψυχά. Εγώ θα δώσω ένα στίγμα. Η Καθημερινή λοιπόν γράφει: με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Τα νέα γράφουν ψαλίδι στις εισφορές, όλο το σχέδιο. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,66 διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος από μείωση εισφορών. 0,5 για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Στο τραπέζι μεγαλύτερη μείωση κατά μία μονάδα. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα ύψους 7,39 δις. Η απογευματινή γράφει: ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Εφημερίδα των Συντακτών, νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς, το όραμά του για την επόμενη δεκαετία, παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ριζοσπάστη, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Ελεύθερος τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους.

Το ποντίκι γράφει επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Κόντρα νιούς, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στατιστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ο λόγος, ούτε βήμα πίσω. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Κάθετος Υπουργός Εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Εστία, πού είναι το Καστελόριζα στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας, το χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρθε ο κ. Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Πολιτικά, λαυτοδύναμη ακρίβεια, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview. Καταλήτης των εκλογών οι τιμές στο ράφι, τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση, τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη και κλείνουμε με τη δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί, οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμα και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Νέα συζήτηση που έχει ξεκινήσει με τη Woke Agenda, για τη Woke Agenda, με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, το οποίο αναφέρονταν στην πλατφόρμα... Νομίζω τώρα ποιου οργανισμού ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα καλά ποιου οργανισμού. Όπου ξέρετε εκεί στις κατηγορίες φύλο έγραφε άρεν, θύλη, ακαθόριστο κτλ. Είχε και τέτοιες επιλογές. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σημείωσε... Περιφραστικά θα σας το πω ότι αυτό το οποίο είναι ακαθόριστο είναι η αλλαγή στην ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας και έσπευσαν στη Νέα Δημοκρατία με πρώτο τον κύριο Γεωργιάδη να του απαντήσουν του κυρίου Σαμαρά, έτσι διατηρώντας άσβεστη την κόντρα που υπάρχει, που υποβόσκει και αναμένεται να εκδηλωθεί, να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, κυρίες και κύριοι, με την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Γιατί το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, αλλά το ερώτημα το οποίο διατυπώνεται είναι πότε θα το κάνει, με τις πληροφορίες να λένε, με το ρεπορτάζ να λέει, ότι αυτό αναμένεται να γίνει πολύ κοντά στην ανακήρυξη των εκλογών.

παρουσιάζοντας τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου πριν από λίγο, δεν θυμάμαι, νομίζω στην Ελευθερία υπάρχει το σχετικό δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι η κτηνοτρόφοι μας είναι στα κάγκελα. Και πώς να μην είναι, όλο το καλοκαίρι είχαμε το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, να πάνε στα ορεινά οι άνθρωποι, έμειναν με τα κοπάδια τους εδώ, καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων κτλ. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες από το νησί της Λέσβου με την επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους κτηνοτρόφους που εμφανίστηκαν εκεί, λέγοντας ότι θα πάμε φυλακή, καταστρεφόμαστε. Λοιπόν, χτες είχαμε μια εξέλιξη η οποία είναι μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η διαχείριση μιας ασθένειας και συγκεκριμένα ο αυθόδης πυρετός περνάει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και στις περιοχές όπου θα εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για τον αυθόδη πυρετό, θα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ως επιχειρησιακός συντονιστής με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Είναι μια τροπολογία αυτή που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε άσχετο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Αυτός ο συντονιστής, ο οποίος είπαμε θα είναι αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τον συντονισμό των ενεργειών στο πεδίο, ενώ οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα υποχρεούνται να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις επιχειρησιακές οδηγίες.

Η κατάσταση των ακτινοτρόφων στο νησί, κυρίες και κύριοι, και η πίεση είναι τόσο μεγάλη, με αποτέλεσμα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να προγραμματίσει επίσκεψη στο νησί την ερχόμενη Κυριακή, 6 του μηνός. Η παρουσία του είναι και βασικό αίτημα στο νησί, είναι και βασικό αίτημα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούν να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα της πολιτείας. Μάλιστα, υπάρχει και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία η Περιφέρεια λέει όχι στο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται μέχρι τώρα από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση της νόσου, που προβλέπει βεβαίως τις θανατώσεις ζώων. Τώρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλληλών εκφράζει την αντίθεσή της στην ανάθεση της διαχείρισης της επιζωτίας στο Υπουργείο Άμυνας. Η πρόσφατη τροπολογία παραμερίζει τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και παραδίδει το συντονισμό της κρίσης στο στρατό, αναφέρει στην ανακοίνωσή της υπογεδή και μιλά για επικίνδυνη εκτροπή και μπαλωματική λύση απέναντι στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τώρα με την νέα αυτή τροπολογία θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση στα απαραίτητα μητρώα και δεδομένα που τηρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και η Περιφέρεια για τις ανάγκες της ιχνηλάτησης και της αντιμετώπισης της νόσου. Το Υπουργείο θα μπορεί να διαθέτει προσωπικό και μέσα των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ειδικής αποζημίωσης για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που θα συμμετέχει στις επιχειρήσεις με εξαίρεση τους στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Ο νέος μηχανισμός, λέει, δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, θα παραμένει σε ισχύ ως ότου παρέλθουν 3 μήνες χωρίς νέο εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα στην πληττόμενη περιοχή. Να θυμίσουμε ότι ο αφθόδης πυρετός έχει χτυπά το νησί εδώ και 5 μήνες. Μέχρι τώρα έχουν θανατωθεί 81.000 ζώα, ενώ είναι ο ζωονόσος συνεχίζει να καλπάζει και να πλήττει τις εκτροφές.

Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, και οι αγρότες ετοιμάζονται και βεβαίως αγρότες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι δίνουν ραντεβού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε αρκετές συνεντεύξεις αυτή την εβδομάδα, στη διάρκεια των οποίων εργατικό κέντρο, ΑΔΔ κτλ. Απίθυνε κάλεσμα συμμετοχής. Είπαμε ότι ο λεωφορείο θα αναχωρήσει και από την Λάρισα. Τώρα, όσον αφορά τους αγρότες, να πούμε ότι ετοιμάζονται αρκετοί να κατέβουν, να μεταβούν με τρακτέρ στην Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να καλεί τους ανθρώπους του πρωτογενείς τομέα σε μαζική συμμετοχή, ζητώντας άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις από την κυβέρνηση. Λοιπόν, κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τη σκυτάλη θα παραλάβει μετά τις 9, λίγα λεπτά μετά τις 9, ο συνάδελφος Άρης Ψύχας, η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Στις 9 ακριβώς συνδεόμαστε και πάλι με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, αφού ανανώσουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 7. Να είστε καλά και να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα. Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας και 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση απέρριψε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη κοστολογημένες υποσχέσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος θα τεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψυκτή. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισσας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα rtaco.gr. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο που ξεκινάει τώρα και θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 10. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και αυτή η ημερομηνία, 3 του Σεπτέμβρη που λέμε, στην πολιτική ζωή της χώρας έχει ταυτιστεί με το Πασόκ και την ίδρυσή του. Γιατί σαν μια τέτοια μέρα, το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ούτως ή άλλως το Σεπτέμβρη η θερμοκρασία ανεβαίνει απότομα, η πολιτική θερμοκρασία, λόγω της διεθνούς έκθεσης. Σήμερα είναι η μέρα Πασόκ, με την έννοια ότι έχουμε πολιτική εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μια εκδήλωση που θέλει να σηματοδοτήσει, που στόχος είναι να σηματοδοτήσει την θηρομπορινή αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες στην Θεσσαλονίκη παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα διακυβέρνησης. Στη Βουλή είχαμε νέα εσωτερική σύγκρουση μετά τη μη εκλογή της Έλληνας Ακρίτας στην Αντιπροεδρία. Η Τουρκία, η Άγκυρα, ξαναβάζει στο τραπέζι την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και πάνω απ' όλα αυτά μια ενεργειακή κρίση που δεν έχει τελειώσει και ένας χειμώνας που αρχίζει να αποκτά ξανά πολιτικό κόστος. Και σε μια Ελλάδα, σε μια χώρα που μπαίνει ουσιαστικά σε προεκλογική τροχιά, έστω και αν οι κάλπες δεν έχουν ακόμα ημερομηνία. Η εκτίμηση πάντως των περισσότερων είναι ότι πάμε για την άνοιξη του 2027.

Πάμε όμως πρώτα στη Θεσσαλονίκη, στην συμπρωτεύουσα. Εκεί όπου στρέφονται τα βλέμματα της πολιτικής ζωής του τόπου, θα παραμείνουν εκεί καρφωμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για μια περίπου εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Κυριακή. Το Σάββατο έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και την επίσημη εξαγγελία των μέτρων. Θεσσαλονίκη ανεβαίνει τις επόμενες μέρες και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες είχαμε όμως την ομιλία του κ. Τσίπρα. Μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν είναι μια ακόμα ομιλία. Έστειλε ένα μήνυμα ο πρώην Πρωθυπουργός ότι επιδίωξή του και επιθυμία του είναι να επιστρέψει στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράδεξης, ένα λεγόμενο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, με πακέτο μέτρων που σύμφωνα με τα στελέχη του κόμματός του αγγίζει τα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία 2027-2030. Ποια είναι τα βασικά σημεία αυτού του προγράμματος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας? 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός μέσα στο 2027, μέσος μισθός στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά αγαθά, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, αλλαγές στην προκαταβολή φόρου, 50.000 πρόσιτες κατοικίες, παρεμβάσεις στο κόστος της ενέργειας, μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στο πολύ υψηλό εισόδημα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που, όπως λένε τα στελέχη της Αμαλίας, τα στελέχη του κόμματος του κ.

Τσίπρα επιχειρεί να μιλήσει σε εκείνον που πιέζεται από το κόστος ζωής, από το ενίκιο, από το σούπερ μάρκετ, από το λογαριασμό του ρεύματος. Αλλά βεβαίως υπάρχει και το άλλο μισό της ιστορίας. Η κυβέρνηση πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση. Το Υπουργείο Οικονομικών μιλά για ένα λογαριασμό που μπορεί να φτάνει ακόμα και περίπου στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αμφισβητώντας ευθέως τη δημοσιονομική βάση των εξαγγελιών. Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι απλό: ποιος πληρώνει και παππού θα βρεθούν τα χρήματα. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αλέξη Τσίπρας δεν δέχεται πια να παίξει μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, βρίσκει απέναντί του και το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικόπη κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί ή να αντιγράψει προτάσεις του Πασόκ και ταυτόχρονα το επιθυμίζει το δικό του κυβερνητικό παρελθόν. Άρα εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι έχουμε μια νέα μάχη, πολιτική μάχη για το χώρο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, τον Πασόκ και τον Τσίπρα. Και το ερώτημα στο τέλος δεν είναι ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα, το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος μπορεί να πείσει ότι αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Και εδώ έρχεται η σημερινή Τρίτη του Σεπτέμβρη. Μουσική 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και το πολιτικό βάρος της επετείου μεταφέρεται στην Κρήτη. Μουσική Στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να μετατρέψει την επέτειο σε ένα μήνυμα πολιτικής επαρεκκίνησης. Και η επιλογή της Κρήτης δεν είναι μόνο συμβολική, που έχει και έντονους συμβολισμούς για πολλούς λόγους, είναι και πολιτική. Το Πασόκ θέλει να θυμίσει την ιστορική του σχέση με το νησί, αλλά ταυτόχρονα να δείξει ότι δεν είναι πολιτική ανάμνηση. Ότι μπορεί να διεκδικήσει ξανά ρόλο πρωταγωνιστή, μόνο που σήμερα το Πασόκ έχει ένα επιπλέον πρόβλημα, δεν έχει απέναντί του μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πλέον και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επιστρέφει οργανωμένα στο πεδίο της διεκδίκησης του ίδιου πολιτικού ακροατηρίου. Και έτσι η 3η του Σεπτέμβριου δεν είναι μόνο επέτειος. Είναι και ένα crash test για το αν το Πασόκ μπορεί πράγματι να γίνει ο δεύτερος πόλος του πολιτικού συστήματος.

0: Πριν περάσουμε στο σχολιασμό των υπόλοιπων πολιτικών θεμάτων, να μείνουμε λίγο στην χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για να σχολιάσουμε αυτό που έχει λίγο το, έτσι, μεγαλύτερο τοπικό ενδιαφέρον. Στην πρόταση λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού για μεταφορά 5 υπουργείων από την Αθήνα στην περιφέρεια. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε σε βάθος δεκαετίας τη μεταφορά 5 υπουργείων εκτός Αττικής. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Όπως υποστήριξε, στόχος είναι η μετάβαση από μια Ελλάδα που συγκεντρώνει πληθυσμό, πλούτο και υπηρεσίες στην Αττική σε μια πολυκεντρική Ελλάδα με περιφερειακές αλυσίδες αξίας και ανάπτυξη σε όλη τη χώρα. Υπάρχει αναφορά στη Λάρισα. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Βασικός πυλώνας όμως του σχεδιασμού μας για να παράγουμε περισσότερα είναι η σταδιακή μετάβαση από μια Ελλάδα που συγκεντρώνει σχεδόν τα πάντα, πληθυσμό, πλούτο, υπηρεσίες στην Αττική, σε μια πολυκεντρική Ελλάδα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν αναπτυχθούμε ισόρροπα, ποτέ δεν θα καταφέρουμε να παράγουμε περισσότερα. Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας, 5 υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχεδιάζουμε ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας.
0: Λοιπόν, αυτά από την ισχυτική αναφορά, το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του κ. Τσίπρα για τη μεταφορά 5 υπουργείων εκτός Αττικής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε βάθος δεκαετίας. Η μεταφορά θα γίνει σε βάθος δεκαετίας, σύμφωνα με όσο είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρεται, θα μεταφερθεί στη Λάρισα σύμφωνα με τις εξαγγελίες. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα και μια αναφορά η οποία έχει ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή μας, με τον Θεσσαλικό κάμπο, και όπως ακούσετε χειροκροτήθηκε αρκετά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τις εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε σήμερα την εκδήλωση του Πασόκ στην Κρήτη με τον κύριο Ανδρουλά. Και εντωμεταξύ, χθες στη Βουλή είχαμε ένα άλλο επεισόδιο με την υπόθεση της εκλογής της αντιπροέδρου της Βουλής, της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα, η οποία δεν εξελέγεται πρόεδρο. Στη Βουλή, στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, 119 ψήφισαν υπέρ, 169 παρών. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε το παρόν και έτσι η υποψηφιότητα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Και βεβαίως αυτό δεν έμεινε σε θεσμικό επίπεδο. Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση. Για το ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται για μια πολιτική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην υποψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την κυβερνητική πλευρά πρόκειται για καθαρή πολιτική επιλογή. Και κάπως έτσι, ακόμα και οι θεσμικές διαδικασίες στη Βουλή γίνονται πλέον κομμάτι της μεγάλης πολιτικής σύγκρουσης. Η χθεσινή ημέρα μας επιφύλαξε μία ακόμα φιτιλιά, να το πω έτσι, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μόνο που εδώ το παιχνίδι δεν είναι μόνο εντυπώσεων. Ο Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε με σκληρότερο από το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Το μήνυμα της Άγκυρας είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να καταλήψει, όπως υποστηρίζει η Τουρκία, τη στρατικοποίηση νησιών που θεωρεί ότι έχουν αποστρατητικοποιημένο καθεστώς, συμπληρώνοντας και προειδοποιώντας ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Είναι εμφανές ότι η Τουρκία ξαναβάζει στο τραπέζι μια πάγια αναθεωρητική θέση. Η Αθήνα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι άλλο είναι ο διάλογος και άλλο η αποδοχή μονομερών τουρκικών αξιώσεων, γιατί το πρόβλημα είναι πάντα το ίδιο και σε βάθος χρόνου. πώς κρατάς ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας χωρίς να δίνεις χώρο σε τετελεσμένα. Και το επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η τουρκική ρητορική. Στα της ενέργειας η ανησυχία διωγγώνεται, αυξάνεται. Όχι μόνο στη χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερο κόστος ενέργειας σημαίνει μεγαλύτερη πίεση στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει με το νέο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Είχαμε μια μικρή μείωση του σταθερού μπλε τιμολογίου την ώρα που η ΔΕΗ απορροφά μέρος των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί είχαμε και σχετική τοποθέτηση, δήλωση, ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο σχολιασμός των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Από τη ματιά της εκπομπής, με τη ματιά της εκπομπής. Πάμε μουσικά μέχρι τις 9.30, τίτλοι ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα θα ακολουθήσουν και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Σε συνολική ποινή κάθριξης 9 ετών καταδικάστηκε ο εκπαιδευτικός για την ασέλγεια σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Η έφεση δεν έχει αναστέλουσα δύναμη και επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης Ρεβενών. Αίτηση άρσης της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας. Αναζητείται από χθες το μεσημέρι στο Βόλο ο Ολλανδός Γκέραρντ Γκόσεν, ο οποίος πάσχει από διαβήτη και αποπροσανατολίζεται. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στη Καραγάτς, ενώ δύο πολίτες τον είδαν περπατά το απόγευμα. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε καλεί άμεσα το 100. Με τρεις επικουρικούς γιατρούς ενισχύεται άμεσα το νοσοκομείο Βόλου. Πρόκειται για γιατρούς γενικής ιατρικής και γενικής χειρουργικής, για το ΤΕΠ και έναν οτορινολαρυγγολόγο. Οι συμβάσεις είναι 24 μήνες και η ανάληψη υπηρεσίας άμεση. Με μειωμένο μαθητικό δυναμικό ξεκινάει η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια Μαγνησίας. Στα δημοτικά έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και λόγω έλλειψης μαθητών κλείνουν 6 σχολικές μονάδες σε Πλάτανο, Βρύνενα, Μακριράχη, Πουρή, Κρόκιο και Περίβλεπτο. Ενημερωτική συνάντηση με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την καλύτερη προετοιμασία ένωψη της νέας σχολικής χρονιάς. Νέα αντιπαράθεση για τη μεταφορά νερού από τις πηγές του Πηλίου. Η Επιτροπή Αγών Αγίου Βλασίου και Ανολεχονίων αμφισβητεί τις απαντήσεις της ΔΕΙΑΒ και επιμένει ότι κρίσιμα στοιχεία για το υδατικό δυναμικό, τις απολύψεις και την οικολογική παροχή δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Προς δημοπράτηση οδεύει το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, ενώ προγραμματίζονται και τα εγγένεια της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αγώνει ξανά η δημοπρασία για το Λούνα Πάρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Τρικάλων. Από τις 14 έως τις 21 του μηνός η λειτουργία της. Σε μηνυτήρια αναφορά και αγωγή αποζημίωσης προχωρά ο Δήμος Νοτίου Πηλίου για τον φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια νεοχωρίου, επικαλούμενος μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για απομάκρυνση και διακοπή λειτουργίας του σταθμού. Στις 420 από 124 σήμερα προβλέπεται να αυξηθούν οι θέσεις ελιμενισμού στη Νέα Μαρίνα της Κιάθου. Ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας παρουσίασε το σχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού. Μέδρα το Βόλο ιδρύθηκε η Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για τους εν ενεργεία ενστόλους. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Κώστας Κυράνης. Δύο ερασιτέχνες αλλήλεις εντοπίστηκαν από το λιμεναρχείο Βόλου με 2.000 αχινούς. Το επιτρεπόμενο όριο είναι 30 ημερησίως. Οι αχινοί κατασχέθηκαν και επαναποντίστηκαν και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Αυτοψία σε σχολικές μονάδες όπου εκτελούνται εργασίες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Αθανάσιος Μαμάκος. Συνεχίζεται και φέτος το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Λαρισαίων, με τις κοινωνικές υπηρεσίες και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη σε μαθητές οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Ενέρξη εγγραφών στα 50 χρόνια της Δημοτικής Χοροδίας Τρικάλων. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από τη Θεσσαλία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30, Μέδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Είναι η πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από την Έρθει Λάρισα στους 98,3 στα FM. Ψηφιακά μεταδίδεται η εκπομπή στην πλατφόρμα earthecho.gr, εκεί που είναι συγκεντρωμένα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-326. Να το επαναλάβω, 69-300-78-326. Είναι ο λογαριασμός της ΕΡΤ Λάρισας. Στείλτε μας σχόλια, παρατηρήσεις, ειδήσεις, μια απλή καλημέρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασκουίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στα υπόλοιπα, καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο στον τουρισμό. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Αλέξης Τσίπρας, μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ενισχύεται ο άξονας Ρωσίας-Κινάς-Ιράν. Ξεκομμένα τα ΙΕ από την αγορά, έκθεση της Eurobank. Στρατός για τον αυτόδιπη πυρετό στη Λέσβο αναλαμβάνει το συντονισμό. Ο στρατός αναλαμβάνει το συντονισμό, μάλιστα. Και μια φωτογραφία από την πρώτη σελίδα με τίτλο «Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο» με ένα φωτορεαλιστική απεικόνιση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Ψαλίδι στις εισφορές. Όλο το σχέδιο. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,66% διαμορφώνει το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος από μείωση εισφορών 0,5 για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Προκλήσεις και προσκλήσεις, το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτή τη λέξη, άμα την πάρεις μια φορά στραβά, στραβά θα συνεχίσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία, ξεκίνησε νέος ψυχρός πόλεμος. Γερμανοί και Ευρωπαίοι κατά Μόσχας, ευρυδικές προκλήσεις από την Μόσχα. Πολιτικό παρασκήνιο, το πολιτικό μενού ενός προεδρικού δείπνου στο οροπέδιο. Ποιος μεγιστάνας των μέσων μαζικής ενημέρωσης έφαγε στο Μαξίμου. Αλέξης Τσίπρας, πρόγραμμα τετραετίας ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ με 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και όταν το Πεκίνο κλείνει το μάτι στη Μέκα.

0: Πάμε σε ένα απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Πολύ σε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας? Η απάντηση για να Πετρίτη και οι συνομιλίες δένδια με Χούκερ και Κιλφόιλ. Ανοχήρωτη απέναντι στους χάκερ. Θέμα σχετικό δημοσίευμα, σχετικό ρεπορτάζ για τις κυβέρνου επιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρεφηφί στο νομικό συμβουλίο του κράτους? Επίσης, πώς το ΑΕΝΑΟΝ αλλάζει το χάρτη του λεκανοπεδίου? Υποκρισία Σαμαρά με τη Walk ιστερία, αποκάλυψη Μουρούτη, εφάπαξ 2027, νέα δεδομένα στον τρόπο υπολογισμού. Έκθεση παγίδα χαστούκι του ΚΑΣ στο Βρετανικό Μουσείο και στη φυλακή τα τρία τέρατα της Κυψέλης. Ενώ υπάρχει και δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Ιδού και τα ντοκουμέντα από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Woke Agenda. Ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο αντρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμα και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φίλου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Και ο Ερντογάν ζητά την αποστρατιοκοποίηση των ελληνικών νησιών. Ξεκάθαρο μήνυμα και κύλια. Καμία επιβάρυνση στην ναυτιλία δεν θα μετακυλιστεί στα νοικοκυριά. Ξεσηκώθηκε και η άνδρος κατά του Σταύρου Παπασταύρου. Και μπαίνος τέλος από τον Εύρο αργά για δάκρυα. Ο κύριος Σταύρος Μπαίνος, πρώην υπουργός, παραιτήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου, θεωρώντας ότι το σχέδιό του έχει αδιαστεί από την κυβέρνηση. Ελεύθερος Τύπος. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλαχτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δις το χρόνο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Ένταση Γερμανίας-Ρωσίας, το μήνυμα του Βερολίνου και η απάντηση του Πούτιν. Κάμερες, drones και η ομάδα Κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Στην Αττική, έτσι, στην τροχιά Αττικής, δημιουργήθηκε αυτή η επιχειρησιακή ομάδα με την ονομασία Κόμβος. Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στον Φαλερικό Όρμο, πράσινος πνεύμονας δίπλα στο γαλάζιο της θάλασσας. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Οξύνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι. Κικίλια στα μήνα επιβαρύνουν την κοινωνία οι πράσινες πολιτικές. Ψαλίδες στις προβλέψεις για την ελληνική ανάπτυξη από τη Moody's. Και από την Εστία περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς στο όραμά του για την επόμενη δεκαετία, παρουσίασε από την Αλέξη Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτέμβρη του 1974, για πρώτη φορά σε δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα από το φάκελο του Ανδρέα Παπανδρέου στην ασφάλεια. Αντιπροεδρία Βουλής, γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα. Ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η εφημερίδα. Αυτόδης πυρετός, ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης. σιδηρόδρομο, συστήματα ασφαλείας με τεράστια κενά και ακριβό χρήμα, ο πληθωρισμός φέρνει αύξηση επιτοκίων. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Αρμοδιότητες στο στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων, εκτός ελέγχου ο αυτόδης πυρετός στη Λέσβο. Τα πολεμικά ανακοινοθέντα ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρουσία. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. Ζήτημα στρατιωτικοποίησης των νησιών επαναφέρει ο Σουλτάνος, κλιμακώνει η Άγκυρα στο Αιγαίο. Reuters, προώρη εξόφληση των πρώτων μνημονιακών δανείων έως το 2029. Φωτογραφία του Κυριάκου Πιχεράκα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Και ολοκληρώνω με την αναφορά μας, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Αμετανόητος ο τρομοκράτης αποφυλακίζεται ο μαζιώτης του παραστατικού αγώνα. Δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Ρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες στις τράπεζες. Τιμή και δόξα στους αλληλέγγυους. Πρέτατορ ιστορίες για μικρά παιδιά. Πράκτορας θυμήθηκε ύστερα από 5 χρόνια ότι παρκυδεύτηκε το τηλέφωνο της συζύγου του. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων και εγγραφούν το πλαίσιο της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι η μέρα Πασόκ, όπως είπαμε. Αύριο θα έχουμε να μπουν περισσότερα από τα όσα συμβούν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στη συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα και το βράδυ. Με ομιλητή, βεβαίως, τον κεντρικό ομιλητή, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.

Και λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, φυσικά και θα σας πούμε ποιοι Λαρισαίοι ήταν στην ομιλία του Τσίπρα χθες στην Θεσσαλονίκη. Τι είδα και σχετικό σχόλιο που μας στείλατε. Λοιπόν, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βασίλη Κόκαλης, βεβαίως, ο πρώην δήμαρχος του Λαρισαίων, ο κ. Καλογιάννης. Ο αντιπεριφερειάρχης υγείας, ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου. Ο πολιτικός μηχανικός Απόστολος Πέκας, ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Μαβίδης. Ο Δημήτρης Μπουλούμπασης. Ο Δημήτρης Δηλιγιάννης, δημοτικός σύμβουλος επίσης. Η κυρία Ζωή Ακριβούλη, οικονομολόγος, πρώην στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Αυτές ήταν οι παρουσίες που διακρίναμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αν θα δούμε και Λαρισαίο στην Κρήτη σήμερα στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, λίγο δύσκολο το βλέπω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα προσπαθήσουμε να τους εντοπίσουμε αν υπάρχουν και θα σας τα πούμε και αύριο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα πλησιάζει 10. Ήμασταν από τις 9 το πρωί μαζί σας μέσα από την εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο με τον Βαγγέλη Βούλγαρη στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλη την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις 11 Σεπτέμβρη επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διημερή επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά τραπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμούς, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μια εκπομπή για όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο, με ειδήσεις, με όλα όσα συμβαίνουν στις 4 περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας, με ειδήσεις, με θέσεις, με συνθέσεις, με αντιθέσεις. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες. Από την Ερτλάρισα συντονίζεται και σήμερα η εκπομπή. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της Ερτλάρισας, 98,3 στα FM, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς, οπότε είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, που και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είναι στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 10 έως τις 12. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε και σήμερα. Εξακολουθεί μάλλον να συζητείται η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. 26 Αυγούστου συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το Δικαστικό Συμβούλιο αλλιώς, και αποφάσισε την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Θυμόμαστε όλοι την έκρηξη, τη φωτιά και την απανθράκωση 5 εργατριών τον Γενάρη του 2026. Είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Είχαν οι συνήγοροι του καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης τον Μάρτιο του 2026. Εξετάστηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα και απορρίφθηκε τον Απρίλιο του 2026 η αίτηση αποφυλάκησης. Άσκησαν έφεση δικηγόροι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο στις 12 Ιουνίου απέρριψε την έφεση, άρα διέταξε τη συνέχιση της προφυλάκησης στο ίδιο Συμβούλιο, που δύο μήνες μετά, στις 26 Αυγούστου, ενέκρινε την αποφυλάκησή του, κρίνοντας ότι δεν είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα και ότι δεν είναι ύποπτος τέλεσης παρόμοιων αδικημάτων. Εξαιρετικά δυσαρεστημένοι, οργισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας προκειμένου να αρθεί η απόφαση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Είχαμε και την καταδίκη με συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος κατηγορούνταν για σέλγια σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Δεν έχει αναστέλουσα δύναμη η έφεση και κατά συνέπεια επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης Γρεβενών. Πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα στην Ελένη Μανώλη, στην ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα, Ελένη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Και εμείς καλά είμαστε εδώ. Ωραίο καιρό έχουμε, δεν έπιασαν οι καταιγίδες,

0: στο Δήμο της Αγιάς, χθες στις 3 τα ξημερώματα, είχαμε έντονη βροχόπτωση και αέρα και τα λοιπά. Αλλά για λίγο.
1: Δεν πρόλαβε να κάνει, δηλαδή, ευτυχώς κάτι.
0: Όχι, δεν ήταν βροχή που θα προκαλούσε ζημιά. Ήταν μια έντονη βροχή, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μας γι' αυτό λέω ότι καλό ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Που δεν είχαμε προβλήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα τι να σου πω σήμερα. Είχαμε κάτι τροχαία, ελαφρά, ευτυχώς δηλαδή. Έχουμε πολλά καλέσματα, τι από εργατικό κέντρο, τι από άλλα σωματεία, επιτροπές ειρήνης και τα λοιπά, για το συλλαλητήριο, να τα λέμε και αυτά, γιατί τα προβλήματα φυσικά υπάρχουν. Είχαμε ένα ροδανδό που χάθηκε και είχαν ανησυχήσει όλοι οι δικοί του πάρα πολύ, γιατί έχει, πώς το λένε, ζάχαρο και μπορεί να αποπροσανατολιστεί εύκολα. Τελικά, πώς το λένε, τον βρήκαν, ευτυχώς. Δηλαδή είναι καλά στην υγεία του, βρέθηκε γρήγορα δηλαδή. Εκείνοι βέβαια όλοι και οι αρχές ακόμα κινητοποιήθηκαν λόγω αυτού που σου λέω. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Τώρα τι άλλο να σου πω. Να σου πω ακόμη ότι είχαμε συλλήψεις για ψαράδες που, πώς το λένε, μάζεψαν πολλούς αχινούς. Έχουμε αχινούς στον πογιαστικό. Δηλαδή δικαιούται, λέει, ο ψαράς.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλό είναι βέβαια. Αλλά τα τρώγονται
0: ναι,
1: κιόλας οι αχινοί, όπως ξέρεις.
0: Βέβαια τρώγονται οι αχινοί.
1: Ναι. Και ενώ έπρεπε να έχουν, ξέρω εγώ, ο καθένας 30 τεμάχια, είχαν 2.000.
0: Α, τέτοια διαφορά.
1: Ναι,
0: α, τώρα δεν μιλάμε 30 τώρα, τεμάχια, ναι. Και είχαν 150, ας πούμε.
1: Ναι. Και ναι. Τα ρίξαν πάλι στη θάλασσα, λέει η λιμενική, ναι. Γιατί εκεί πρέπει να είναι οι αχινοί γενικότερα, τέλος πάντων. Ναι. Έτσι, κάτι πολύ πολύ πολύ σοβαρό. Δεν έχω να σου πω άλλο, με τη λογική ότι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή, η ΔΕΘ είναι αυτή και οι επαγγελματικές όλες τάξεις,
0: ναι, ναι.
1: Που περιμένω να δουν, να ακούσουν μάλλον τι θα υποθεί και να γίνουν τα συλλαλητήρια, να δείξουν και αυτοί τι σκέφτονται, τι ζητούν και τα λοιπά.
0: Πάντως ακούγα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα, τέλος πάντων, στο Air News Radio.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Η οποία μιλούσε για το πολλαπλό βιβλίο, μιλούσε για διάφορα τέτοια εκπαιδευτικά ζητήματα και είπε ότι θα ανακοινωθούν οικονομικά μέτρα σημαντικά, οριζόντια, για όλο το δημόσιο τομέα. Τέλος πάντων, για ό,τι έχει απομείνει στο δημόσιο,
1: ναι,
0: τομέα,
1: δημόσιο,
0: για να είμαστε ακριβείς.
1: Δηλαδή τι μέτρα θα ανακοινωθούν?
0: Οικονομικά, οριζόντια, δεν διευκρίνησε.
1: Ναι. Λες να κρατάει αυτό το 13ο που λέει, πώς το λένε, μισθό.
0: Δεν νομίζω.
1: Η σύνταξη.
0: 13ο, 14ο μισθό.
1: Όχι τέταρτο, δεν σου είπα τέταρτο. Για να σου είπα εγώ.
0: Εντάξει, εγώ είπα μήπως το. Αφού δίνουμε και δίνουμε, να δώσουμε κάτι παραπάνω. Δώσουμε κάτι παραπάνω. 13ο, δεν ξέρω. Στελέχη πάντως της Νέας Δημοκρατίας, με τα οποία τέλος πάντων μίλησα τις προηγούμενες ημέρες, δεν έλεγαν για 13ο.
1: Για κάτι τέτοιο, ναι. Ποιος ξέρει τι έχει σκεφτεί, μπορεί, ας πούμε, πάνε
0: ρώτησα,
1: να πει καμιά αύξηση.
0: Ρώτησα και είπανε μπα, ναι. Αποκλείεται. Δεν ξέρω.
1: Θα δείξει. Περιμένουμε. Το θέμα είναι, ξέρεις κάτι, ότι συνήθως ακούς κάτι, το οποίο εγώ καλοπροαίρετα το λέω, και σου λέει από την τάδε χρονιά και μετά. Και λες τώρα κι εγώ μέχρι να έρθει η τάδε χρονιά τι θα κάνω.
0: Άντε ντε.
1: Κατάλαβες. Γιατί λέει τότε θα μπορούμε, ξέρω εγώ. Τα έχουμε υπολογίσει, έχουμε κάνει τις πράξεις μας, έχουμε κάνει τις προβολές μας. Και βλέπουμε, ναι, ότι στο μέλλον, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, δεν έχει σημασία, ναι, τότε θα γίνει αυτό. Και εγώ μέχρι τότε τι κάνω.
0: Ό,τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς. Μα σφίγγουμε.
0: Ναι. Να μην σκάσουμε.
1: Είμαστε
0: στο τέλος.
1: Έχουμε, πώς το λένε, σπογκοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Μπορώ, ναι, και. Δηλαδή μπορούμε να ζουλιχτούμε πάρα πολύ.
0: Μπορώ και περισσότερο. Μπορώ και περισσότερο.
1: Νομίζω είναι ωραίο αυτό το
0: σφογκοποιηθεί. Και κερδίζει ποιος τώρα? Όχι αυτός που σφουγκοποιείται περισσότερο. Αυτός σταθερά
1: μπορεί
0: χάνει.
1: Και τον ζουλάει
0: αυτό. Επίσης άκουγα και μία κυρία που είναι στην ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει την αγορά, τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Και ρωτήθηκε για το εξής. Λέει, υπάρχει ένα παρατηρητήριο. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου του κυρίου Τσοκαλά, του Πασόκ. Ναι. Ο οποίος λέει το τάδε σαμπουάν, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο μέγεθος είχε τον Ιούλιο 2,45, 2 ευρώ και 45 λεπτά. Τον Αύγουστο έφτασε 3 ευρώ και 50 λεπτά. Και τέλος Αυγούστου με τη μείωση πήγε 3 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, είπε η κυρία της Ανεξάρτητης Αρχής. Εμείς είμαστε εδώ, τα παρατηρούμε και αν βρούμε κάτι θα το λύσουμε. Ναι. Αλλά πρόστιμο δεν μπορεί να βάλει η αρχή.
1: Εννοείς μπορεί να το κάνει μουσαλός φορέας.
0: Όχι.
1: Ή δεν προβλέπεται.
0: Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάρουμε μια απόφαση τώρα. Θέλουμε ελεύθερη αγορά ή δεν θέλουμε.
1: Ή δεν θέλουμε.
0: Διότι η ελεύθερη αγορά αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Και τέλος πάντων στην ελεύθερη αγορά πώς ένα κράτος μπαίνει και ρυθμίζει τις τιμές εάν δεν νομοθετήσει σχετικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ας λουστούμε με πράσινο σαπούνι. Οι παλιοί που λουζόταν με πράσινο σαπούνι, γιατί?
1: Ναι, μια χαρά είναι το πράσινο. Και τα ρούχα πλένονται μια χαρά.
0: Τα ρούχα πλένονται μια χαρά. Τα μαλλιά δεν πλένονται μια χαρά.
1: Τα μαλλιά δεν πλένονται. Αλλά θυμάσαι, τώρα έχει, ας πούμε, στο πήλιο ένα σωρό φίρμες και σαπουνάκια που είναι πολύ οικονομικά. Κάποιοι τα φτιάχνουν και μόνοι τους.
0: Ναι,
1: δηλαδή, θέλω να πω, άνθρωποι συνταξιούχοι οι οποίοι τώρα με κάτι θέλουν να απασχοληθούν. Πολύ καλής ποιότητας που μπορείς και να λουστείς και να κάνεις πάνω.
0: Ναι, θέλω όμως να συμφωνήσουμε ότι για κάποιους ανθρώπους που έχουν δύσκολα μαλλιά.
1: Ναι, χρειάζεσαι σαμπουάν.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, χρειάζεσαι δεν κάτι.
0: Άμα με λύπη μου το λέω, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Κοίτα να δεις. Άμα θες και εσύ να τα βάφεις και τα βάφεις τόσα χρόνια, έχεις δύσκολα μαλλιά.
0: Όχι, είχα από πριν.
1: Α, είχες και από πριν δύσκολα μαλλιά.
0: Ναι, ναι. Εμείς που έχουμε δύσκολα μαλλιά, γεννιόμαστε με αυτά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Έχουμε και δύο συναδέλφες που και δύο έχουν δύσκολα
0: μπράβο,
1: μαλλιά.
0: Μπράβο, το ξέρω γι' αυτό. Η μία θα με καταλάβει σίγουρα.
1: Η μία τα αφήνει όμως μπουκλωτά και δεν πολύ ασχολείται. Η άλλη όμως κάθε εβδομάδα τα αισιώνει.
0: Ναι. Αυτή με τα μπουκλωτά θα με καταλάβει.
1: Καλά, μιλάμε. Είμαστε πολύ σουράλ. Ξέρεις τι φοβάμαι, το είπα και το πρωί σε μια συνέντευξη, ότι όταν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με αυτό το χαμόγελο, μήπως είναι ένα βήμα προς την αποδοχή τους αυτό.
0: Μπορεί και όχι, μωρέ.
1: Μπορεί και όχι, ναι.
0: Μπορεί και όχι. Μπορεί να είμαστε ένα βήμα στο να, τέλος πάντων, παλέψουμε για να αλλάξουν οι ζωές μας και η κατάσταση. Οι ζωές μας προς το καλύτερο. Όλοι, όχι μόνο εμείς. Απλώς να το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ για να μην τρελαθούμε. Μπορεί να έχει αυτή τη λογική εξήγηση. Γιατί τώρα, ας πούμε, να ανοίγω το Art News και βλέπω την πρώτη είδηση για την Κυψέλη.
1: Ναι,
0: εδώ τώρα είναι. Εδώ είναι άλλη κατάσταση. Δεν είναι ακρίβεια, θέλω να πω. Δεν είναι. Είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα. Το είδαμε έτσι κι αλλιώς. Προχτές. Πότε,
1: ναι,
0: την Τρίτη.
1: Το σχολιάζαμε και επίσης έβγαλες και κάποιον.
0: Ναι, που είπε ότι τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει σύστημα παιδικής προστασίας σε αυτή τη χώρα καθόλου, τελεία. Και δεν είναι μακριά από την αλήθεια. Δεν υπάρχει σύστημα παιδιατρικής μέρημνας δημόσιο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο ιδιώτης παιδίατρος είναι
1: αυτός που φροντίζει τα παιδιά όλα.
0: Αυτός,
1: ναι.
0: Μπράβο. Και φτάνουμε, έχουμε δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού στην Αθήνα, που όλες οι δύσκολες και σοβαρές περιπτώσεις φτάνουν εκεί. Επίσης δεν αμφισβητείται.
1: Ναι.
0: Πουθενά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μόνο το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού. Τέλος πάντων, έχει πολλά. Η επικαιρότητα, η ΔΕΘ βέβαια είναι ο προσανατολισμός, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, επειδή τώρα είναι όλα το Σάββατο, είναι πάρα πολύ κοντά και εντάξει, μπορεί πολλά να έχουν. Ξέρεις τώρα, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, λέει ο άλλος, θα πω 5, έμαθα 5. Ο άλλος λέει θα πω 10. Ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει 15. Το άλλο το φίλο της εφημερίδας λέει εκείνα. Ας τα ακούσουμε, γιατί πολλά από αυτά είναι και λαγή. Που λέμε.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως στον αθλητισμό υπάρχουν και στα μέσα οι λαγοί. Λοιπόν, και μπορεί να μην υποθούν και καν, ας πούμε, καμιά φορά, ας πούμε. Το ρίχνουμε να δούμε τι θα, πιάσουμε, τι αντιδράσεις θα υπάρξουν. Mm. Και αναλόγως κινούμαστε.
0: Ναι. Είχαμε και τον κύριο Τσίπρα χτες στην Θεσσαλονίκη, που ανέλησε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 2027, είναι αυτό που έλεγες. Πότε? Ναι. Και μέσω μισθό πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας. Και επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και κλαδικών συμβάσεων, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, μέση αύξηση 500 ευρώ το μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές. Τώρα επίσης είναι ένα θέμα, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί.
1: Ναι,
0: είναι πολύ χαμηλή η μισθή.
1: Ζουν με μισθούς.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ, ναι, χαμηλή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, ακόμη και αν έχει κάνει αναπληρωτής χρόνια, ξεκινάει με ένα μισθό της τάξης των 850 ευρώ. Δηλαδή, έχω φίλοι, διορίστηκε πριν 2 χρόνια πάνω από 50. Έχουσε κοινωνικά κριτήρια διορίστηκε, έτσι αλλιώς δεν νομίζω, δεν θα μπορούσε. Δεν θα διοριζόταν ποτέ, θα ήταν αναπληρώτρια μπεζαή. Διορίστηκε με μισθό 850 ευρώ ο εκπαιδευτικός.
1: Να.
0: Που να αποφασίσουμε κάποια στιγμή, είναι σημαντικός, δεν είναι, τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε, είναι...
1: Μα αφού δεν μπορούμε, ρε παιδί, να τα πληρώσουμε, δεν είδες την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τι λέει? Για τα μέτρα που παρουσίασε, δηλαδή, εννοώ, ναι, ο κύριος Τσίπρας. Λέει ότι παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών που παραπέμπουν ευθέως περιπέστες τη δική του περίοδου και τα μια και διοικούσε 100 χρόνια ο κύριος Τσίπρας, με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου και αχρίαστου το τρίτο μνημόνιο, την υπερφορολόγηση
0: μάλλον,
1: και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά δυνάμων.
0: Εντάξει, οκ, το ακούω.
1: Εγώ δεν ξέρω ούτε εγώ το ένα θέλω... το άλλο. Ούτε έχω στοιχεία στα χέρια μου για να πω αν ούτε ο Τσίπρας μπορεί να τα κάνει αυτά. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Οικονομικών που τα έχει στα
0: καλά,
1: χέρια
0: του. Καλά, δεν εξήγηλε και καμιά επανάσταση φοβερή.
1: Ναι,
0: κατώτατο
1: όχι,
0: το μισθό 1000 ευρώ εξήγηλε.
1: Εντάξει, εντάξει. Που με 1000 ευρώ. 950,
0: ναι, okay, με 1000 ευρώ δεν βγαίνει επίσης οικογένεια. Δεν βγαίνει, ούτε ένας άνθρωπος δεν βγαίνει με 1000 ευρώ. Αυτό πήγα να πω. Φυσικά. Αν βάλει ενίκιο. Που άντε στη Λάρισα ή στο Βόλο ή στη Θεσσαλία γενικά, τα ενίκια είναι ακόμη σε ελελογισμένα επίπεδα. Αν πας στην Αθήνα, μπορεί να βρεις διάρη με 7 κατοστάρικα το μήνα. Αν λοιπόν πάρεις 1000 ευρώ και δώστε 7 κατοστάρικα για το ενίκιο, σου μένουν 300 ευρώ για να πληρώσεις λογαριασμούς, να φας και να μην βγεις ποτέ. Ή να πάρεις μια μπύρα από ένα περίπτερο και να πάρεις
1: στην Αθήνα.
0: Φυσικά. Και πάλι και με τα μέσα πάλι δεν σου φτάνουν.
1: Κοίτα να δεις, πολλές φορές μπαίνουν μέσα και δεν πληρώνουν κιόλας.
0: Πού στα μέσα?
1: Ναι, ναι.
0: Άμα χωράνε.
1: Άμα χωράνε,
0: γιατί είναι και άλλο θέμα εκεί.
1: Είναι και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι και τηλεφορία κυκλοφορία.
0: Θέλω να πω, δεν είναι καμιά τώρα.
1: Ναι.
0: Καμιά φοβερή επανάσταση 1000 ευρώ κατώτατο μισθό το μήνα, από 950 να πάει 1000. Δηλαδή 50 ευρώ αύξηση. Οκ. Okay. Είναι μία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Πήγα εγώ προχτές. Μπράβο, χωρίς κρέας. Γαρίδες κατεψυγμένες. Ένα μακαρόνι, μία γαρίδα κατεψυγμένη, τη μικρή συσκευασία.
1: Μη μου πεις ότι ήθελες να φτιάξεις γαραδομικαρονάδα και εσύ, έλεος.
0: Φτιάξε
1: μια σαλτσούλα ντομάτα.
0: Θα σε εκπλήξω. Ήθελα να κάνω γιουβέτσι γαρίδες.
1: Γιουβέτσι γαρίδες.
0: Πάρα πολύ το πέτυχα.
1: Ναι.
0: Μιας και μιλάμε για σουρεαλισμό, να το πω και αυτό. Πολύ το πέτυχα, αλλά τέλος πάντων. 40 ευρώ.
1: Ναι.
0: Σαλτσούλα.
1: Σαλτσούλα, ναι.
0: Σαλτσούλα.
1: Τώρα μου λες και εσύ τώρα γαρίδες κατεψυγμένες από τη Καραϊβική.
0: Ναι, τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που ρέχτηκε κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή γαρίδες.
1: Ναι, εντάξει. Συγχωρεμένη.
0: Συγχωρεμένη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ανοίξουμε σιγά-σιγά. Ποιο είναι ο τεχνικό στο Βόλο?
1: Κλασικά. Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Λοιπόν, πάμε, Βαγγέλη, να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το θέμα της Βιολάντα, της πισκοτοβιομηχανίας, της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη, το πώς, το τι στάση κρατούν οι συγγενείς των θυμάτων, των νεκρών εργατριών δηλαδή. Στο δεύτερο μέρος, λόγω κάποιου ζητήματος που ανέκυψε, θα ξεκινήσουμε από το Βόλο, από τους αγρότες, από την Ελένη Μανώλη. Ελένη.
1: Έτσι, ναι, και πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, τον κύριο Γιορδαδάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Γιορδαδάκη.
2: Καλή σας μέρα και εσάς και στους αγρότες.
1: Ετοιμάζεστε κι εσείς τώρα για τη ΔΕΘ, να μας πείτε λίγο τι και πώς.
2: Ναι, ετοιμαζόμαστε. Όλοι οι δρόμοι βασικά οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό τον Πύργο συγκεκριμένα, όπου θα γίνει και κάθοδο στο τραχτέρ από τους συναδέλφους, αλλά και με λεωφορεία από αγρότες κτηνοτρόφους αλλιείς με λυσοκόμους. Πανελλαδικά. Αυτό πάρθηκε και στη σύσκεψη πανελλαδική που έγινε στα Μάλγαρα την περασμένη εβδομάδα. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε τον αγώνα όπως είχαμε δηλώσει και μετά το πέρας του μπλόκου αλλά και τις δράσεις που είχαμε πραγματοποιήσει, τις αγωνιστικές και εν ώψη καλοκαιριού. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί αντί να έχουν λυθεί προβλήματα, έχουν δημιουργηθεί και καινούργια. Έχουμε νέες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και εν ώψη πολέμου. Αλλά και τα προϊόντα είναι σε χαμηλές τιμές. Έχουμε ζητήματα ακόμα από περσινά από τις καιρικές συνθήκες που πολλοί συνάδελφοι μείνανε εκτός πληρωμών, εκτός κάποιας αποζημίωσης λόγω των καταστροφών που είχαμε. Και βέβαια είναι και τα σοβαρά ζητήματα με τους κτηνοτρόφους, με την ευλογιά, με το πυρετό, με τον αυθόδη πυρετό. Δηλαδή, γενικώς τους έχουν οδηγήσει στον αφανισμό, στην κυριολεξία τους κτηνοτρόφους. Και οι αλλιείς βέβαια που αντιμετωπίζουν τα δικά τους σοβαρά ζητήματα που τα έχουν αναδείξει. Περιμένουν ακόμα τη δέσμευση του Πρωθυπουργού που είχε πει ότι θα πληρωθούν από τον Ντάνιελ για τα νεκρά ψάρια εδώ, για την περιοχή μας. Τώρα σας αναφέρω ένα ζήτημα σοβαρό. Ναι. Και ακόμα 4 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, μετά τα νεκρά τα ψάρια, δεν έχουν δει ούτε ευρώ στους λογαριασμούς.
1: Ναι, μας τα λέγανε οι αλλιείς θες. Εντάξει.
2: Είναι σοβαρά τα ζητήματα σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Σαν Μαγνησία τώρα εμείς έχουμε λεωφορεία, θα φύγει 9.30 ώρα το πρωί από το Δημαρχείο της Αγοράς και στις 11 το πρωί από το Δημαρχείο του Βόλου. Ναι. Θα πάμε οργανωμένα, συντονισμένα, με ενότητα, όπως γνωρίζουμε και ξέρουμε, και θα δώσουμε μια ακόμη μάχη στην ουσία, γιατί κοιτάξτε, ο αγώνας τώρα ξεκινάει ένα νέο κύκλο αγώνων, με συντονισμό, οργάνωση και παρόλο του φουλ εργασιών που έχουν οι συνάδελφοι και τις δυσκολίες, θα είναι τεράστια συμμετοχή και πιστεύουμε ακράντατα ότι με τον αγώνα θα φέρουμε αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι από αυτά τέλος πάντων τα οποία ζητούσατε και είχατε και τις συναντήσεις κάποια στιγμή, κάνετε τις μεγάλες κινητοποίησεις, συνεχίσατε με κινητοποίησεις μες στις πόλεις, έτσι δεν το αφήσατε να ξεχαστεί καθόλου ο αγώνας δηλαδή που δίνετε γενικότερα. Εσείς ως αγρότες, τι παραμένει αυτό το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί?
2: Τίποτα δεν έχει ικανοποιηθεί, κανένα από τα κοινότητα. Μας το κόστος παραγωγής είχαμε κάποια δέσμευση, κάποια απάντηση, κάποια υλοποίηση τέλος πάντων πάνω στα αιτήματα που είχαμε για το κόστος παραγωγής, όπως για το φορολόγιο του πετρέλαιου, όπως για τα λοιπάσματα που ανακοινώσαν τότε την άνοιξη, αν θυμάστε, ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσει μια πνιχρή ενίσχυση 15% στα λοιπάσματα, όταν στην τετραετία έχουν αυξηθεί κατά 70%. Δηλαδή είναι σαν να μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας. Είναι και από τους αγώνες, όπως είπατε, τους μεγαλειώδες, γιατί ήταν μεγαλειώδης αγώνας 55 μερόνυχτα και γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αγροτικού κινήματος. Το μόνο πράγμα που πήραμε είναι δικογραφίες, διώξεις. Πάνω από 1.000 συνάδελφοι διώκονται αυτή τη στιγμή πανελλαδικά. Από τον μπλόκο της Νίκαιας είμαστε πάρα πολλοί. Ξεπερνάμε τους 100 πλέον. Οι δικογραφίες βγαίνει μία μετά την άλλη. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει η κυβέρνηση την απάντηση και στα αιτήματά μας, αλλά και σε συναδέλφους που παλέψαμε, αγωνιστήκαμε, αλλά όχι αυτόνομα, ήταν αποφάσεις των συνελεύσεων. Σε ένα γίγαντα μπλόκο που έχει 3.000 τραχτέρ. Δεν ήμασταν αυτοί 150.
1: Ναι.
2: Ούτε από το μυαλό μας. Και ούτε κάναμε κάποια ζημιά σε οτιδήποτε, είτε στη συνάδελφο, είτε στη συμπολίτη. Ενημερώναμε πάντα για τις δράσεις μας, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στην ανώτερη μορφή του αγώνα που έχουμε, που είναι τα μπλόκα, γιατί υπάρχει θέμα επιβίωσης και ο αγώνας που δώσαμε ήταν επιβίωσης. Και βέβαια ο λαός ήταν δίπλα μας, φάνηκε, το 80% του ελληνικού λαού, αν θυμάστε, ήταν δίπλα μας με Γκάλοπ, και πραγματικά η κυβέρνηση παρόλα αυτά δεν ήθελε να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Γιατί επενδύουν αλλού. Επενδύουν να δίνουν δισεκατομμύρια στις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, βέβαια έξω τα λεφτά, να επενδύουν σε μια πολιτική ξεκληρίσματος. Γιατί πέρα από τα σοβαρά θέματα ή τα οικονομικής άποψης που έχουμε, δεν έχουμε βασικά ζητήματα. Μετά τον Ντάνιελ, ακόμα οι δρόμοι παραμένουν άφτιαχτοι, κατεστραμμένοι σε μαύρα χάλια. Συνάδελφοι ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις από την αρρωγή. Είναι πολλοί συνάδελφοι απλήρωτοι. Δηλαδή είναι μια κατάντια πλέον αυτό το πράγμα. Γιατί είναι 4 χρόνια μετά τον Ντάνιελ και τις πυρκαγιές. Γιατί και θα έχουμε και πάρα πολλούς συναδέλφους και από τις πυρκαγιές στο Βελεστίνο που έχουν μείνει απλήρωτοι. Είναι γύρω στους 70.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι πολλά ακόμα τα οποία παραμένουν έτσι, και τουλάχιστον το θέμα του αγροτικού τιμολογίου στο ρεύμα έχει εφαρμοστεί.
2: Δηλαδή, ναι. Υπάρχει αυτό μια χαμηλότερη τιμή, όχι για όλους, γιατί έχει γίνει διαίρεση. Εκεί βάζει άμα έχεις χρέος στη ΔΕΗ ή άμα είσαι συνέτερος έχεις ακόμα μικρότερη ελάφρυνση. Αλλά άμα είσαι ένας αγρότης που μπορεί να χρωστάς ένα λογαριασμό γιατί είσαι απλήρωτος, είτε που σου σφάξαν τα ζώα επειδή έχεις ευλογιά, είτε επειδή έχεις μια καταστροφή και δεν αποζημιώθηκες. Γι' αυτό έμεινε απλήρωτο το ρεύμα. Εκεί έρχεται κανονικά. Και δεν είναι αυτό. Το ρεύμα ήταν στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα κάποτε.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί με ημίμετρα και με μερικές μειώσεις στο ρεύμα να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ, δώσανε πέντε παρόχους της ενέργειας, τους δώσανε και 1,9 δισεκατομμύρια ενίσχυση την επόμενη χρονιά, 1,3 δις την πουλήσανε και 1,9 τους δώσανε για ενίσχυση, για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Και το ρεύμα διπλασιάστηκε. Αυτό δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά όλους τους συμπολίτες μας.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να τα γνωρίζουν. Δηλαδή, είναι και το σκάνδαλο του ΠΚΠ που ακόμα δεν έχει λυθεί τίποτα. Ακόμα συνάδελφοι περιμένουν απλήρωτοι, 158.000 συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν πληρωθεί τις επιδοτήσεις της περσινής χρονιάς και είναι στον άσο. Γιατί η επιδότηση τι είναι? Ισοσταθμή με την τιμή τη χαμηλή που πουλάς κάπως το προϊόν σου. Και ένα μέρος. Και ένα μέρος πάει στον ΕΛΓΑ, στην ασφάλεια που έχουμε.
1: Ναι.
2: Και αυτά τα λεφτά δεν τα έχουμε πάρει. Όμως τον ΕΛΓΑ, άμα δεν τον πληρώσεις, πάει στην εφορία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργαδάκη.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αργύρη Μπαϊρακτάρη. Είναι ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού Τυρνάβου και μέλος του ΣΕΚ. Είναι η κύριε Μπαϊρακτάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι το πανελλαδικό, ας πούμε, όργανο.
1: Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ναι. Ωραία. Το τριτοβάθμιο όργανο.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς είναι ο κλάδος, σε τι κατάσταση είστε?
1: Κυρία Κουτσογιάννη, ο κτηνοτροφικός κλάδος περνάει τις πιο μαύρες μέρες που θα μπορούσε να περάσει ποτέ. Μόνο να σας δώσω ένα νούμερο, ότι το 2025 75.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τον πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφίας. Αλλοιείς, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.
0: Μάλιστα.
1: Και γεωργοί.
0: Ναι. Λόγω της ευλογιάς, να υποθέσω, η κτηνοτροφία.
1: Λόγω της καταστάσης που υπάρχει γενικά στον κλάδο μας και γενικά στον πρωτογενή τομέα. Με αυτά που ζούμε.
0: Ναι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Δυστυχώς τα νούμερα της μέσω Ελστάτ που παίρνουμε κάθε τρίμηνο στις αναφορές που έχει το πιο επίσημο στη αναφορά του ελληνικού κράτους, για το 26 τα νούμερα μας είναι ακόμη χειρότερα. Για την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας και γενικά του πρωτογενού τομέα, κυρία Κουτσουγιάννη.
0: Και ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Μπαϊρακτάρη, ότι αυτό δεν έχει μόνο επίπτωση στους κτηνοτρόφους που ξαφνικά βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν καν. Έχει επίπτωση και στους καταναλωτές.
1: Κύριε Κουτσουγιάννη, κοιτάξτε, αυτό είναι αλυσίδα.
0: Βέβαια.
1: Από τη στιγμή πλέον ότι ως χώρα έχουμε φτάσει να παράγουμε το 15% στο βόλιο κρέας. Στο εγωπόρευο κρέας έχουμε πέσει πλέον κάτω από το 70%, όταν πριν 5 χρόνια ήμασταν στο 136% και ήμασταν μια καλή δύναμη εξαγωγήμη σε όλα πανευρωπαϊκά. Φτάσαμε πλέον να καλύπτουμε μόνο το 70% της ανάγκης της χώρας μας. Ναι. Άρα τι γίνεται, τι βλέπουμε, αυτό θα έρθει μπροστά και στον καταναλωτή και στις τιμές και σε αυτό που βιώνουμε και ως χώρα. Πλέον ως χώρα αυτή τη στιγμή, αν κλείσουν τα σύνορα, θα έχουμε επισιτιστική κρίση.
0: Βέβαια. Αυτό μπορεί να αλλάξει, εκτιμάτε, κύριε Μπαϊρακτάρη? Θέλω να πω, μπορεί η χώρα, μπορεί η πολιτεία, μπορεί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό που ακούμε,
1: κυρία,
0: ας πούμε, είναι δεν παράγει η χώρα. Στον πρωτογενή. Και τι παράγει αυτή η χώρα, τι έχει αυτή η χώρα? Πρωτογενή τομέα. Βαριά βιομηχανία δεν έχει. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Συγγνώμη. Η χώρα δεν παράγει. Γιατί το 1970, το 1980 και μέχρι τα μέσα δεκαετίας του 90 ήμασταν αυτάρες και σχεδόν σε όλα.
0: Ναι.
1: Τι συντέλεσε και μετά το 95 και φτάσαμε σήμερα το 2026 να μην παράγουμε πλέον τίποτα? Τι πήγε λάθος? Ήταν λάθος των παραγωγών? Ας κάνουμε μια αυτοκριτική. Ήταν λάθος πολιτικής? Ας κάνουμε την αυτοκριτική τους. Μπήκαμε ποτέ σε μια διαδικασία ως χώρα, η πολιτεία, μαζί με τον πρωτογενή τομέα, να συντάξουμε ένα πρόγραμμα όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, από κάτω προς τα πάνω, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα ώστε να είμαστε αυτάρτιστοι σε όλα και να μένει ο κόσμος στον πρωτογενή τομέα? Μπήκαμε σε μια διαδικασία να κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά? Όταν αυτή τη στιγμή ακούμε ότι πλέον κλείνουν άλλα 33 σχολεία στην περιοχή της Θεσσαλίας γιατί έχουν φύγει ο κόσμος από τα χωριά. Όταν κλείνουν τα ταχυδρομεία, όταν κλείνουν αστυνομικά τμήματα, όταν κλείνουν τα σχολεία, πώς θα κρατήσει τον κόσμο στην Ήπεθρο για να παράξει?
0: Okay.
1: Άρα τι γίνεται, όλοι μαζί μας στις πόλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ποιος θα παράξει?
0: Ναι, ναι. Ναι, είναι μεγάλο.
1: Δεν ξέρω αν σας τα παρουσιάζω μαύρα, αλλά πλέον θέλω να βρω λέξεις να περιγράψω κάτι θετικό για τον πρωτογενή τομέα, κάτι θετικό για τη χώρα μας, κάτι θετικό για αυτό που μπορούμε να δούμε μπροστά μας και δεν βγαίνει. Βγήκε ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν είμαι αφήσει προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Στο θεσμό του Πρωθυπουργού και διαχρονικά αυτό που γίνεται. Έχουμε ένα πενταετές πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο και ποιος θα το εκτελέσει αυτό το πλάνο? Κτηνοτροφία. Το 60% σήμερα, κύριε Κωνσταντιάν, των κτηνοτρόφων είναι πάνω από 55 χρονών. Σε 5 χρόνια θα είναι όλοι σε δεξιοδότητική ηλικία.
0: Ναι.
1: Ποιος θα το εκτελέσει το πλάνο αυτό για να σηκώσει την κτηνοτροφία? Όταν σήμερα σφάζονται κουπάδια κάθε μέρα, όταν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα ανασύσσεως κουπαδιών, όταν ο κόσμος καταστρέφεται και περιμένουμε μετά από 6 μήνες και μετά από 6 μήνες και μετά από 6 μήνες και είμαστε σε ένα εγκλεισμό και σε μια ομοιρία από το 2024 τον Ιούλιο και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει το αύριο. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα, να το μάθουμε κι εμείς? Δηλαδή έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα χωρίς εμάς?
0: Ναι.
1: Για τον κτηνοτρόφο. Εγώ συμμετέχω στο ΣΕΚ, στο Σύνδεσμο Εκκλήψης Οδροφίας. Και σας πληροφορώ ότι είμαστε το μοναδικό τριτοβάθμιο όργανο στη χώρα. Και δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα που έχει η πολιτεία. Δεν λέω για την κυβέρνηση να μην ακούσετε ότι κάνω αντιπολίτευση, γιατί μιλάω κατά της κυβέρνησης. Για πολιτεία θα μιλήσω. Γιατί όλοι έχουν τις ευθύνες τους για αυτό που φτάσαμε σήμερα. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα που έχει για τον πρωτογενή τομέα? Ποιο είναι το πρόγραμμα που έχει ότι τα σιτηρά φεύγουν σε εξυφθιστικές τιμές και ο καταναλωτής αγοράζει το ψωμί του 200% πάνω?
0: Ναι. Ή το γάλα.
1: Ή το γάλα, σε αυτό που πάγουμε εμείς.
0: Ή το γάλα, ναι.
1: Έτσι. Και ποια είναι, τέλος πάντων, πάντως, όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Και τώρα, εν όψη, ας πούμε, του χειμώνα, γιατί τώρα δεν, στη Θεσσαλία τουλάχιστον, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είχαμε πολλά περιστατικά ευλογιάς. Έρχεται χειμώνας όμως.
1: Μην ξεχνάτε, κύριε Κουτσογιάννη, ότι η Θεσσαλία τα προηγούμενα 3 χρόνια έχει αποψηλωθεί τελείως από κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν περιοχές αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Βρυώτου προς τον Τύρναβο που εκπροσωπώ τον Τύρναβο, που κατάγομαι, έτσι, δεν υπάρχει κτηνοτρόφος.
0: Ναι,
1: στην περιοχή, πότε... έτσι. Mm. Άρα, τι να καταστρέψεις.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε στο χειμώνα, μπαίνουμε λίγοι, να παράξουμε για πολλούς και δεν ξέρουμε αν αυτά που παράγουμε πλέον θα φτάνουν. Και τι συνεπάγεται αυτό? Συνεπάγεται ότι αυτό ο καταναλωτής θα το βρει πλέον στο ράφι.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο οι τιμές, δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και η ποιότητα του προϊόντος που θα καταναλώσει κανείς. Γιατί η Ελλάδα ως προς την κτηνοτροφία είχε και έχει, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων, ποιοτικά προϊόντα.
1: Δυστυχώς αυτό το ποιοτικό προϊόντα που παράγαμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και μόνοι μας βάζαμε αυτόν τον κόλ, ποτέ δεν μετουσιώθηκε στην τσέπη του Έλληνα κτηνοτρόφου. Πάντα υπήρχε, μέσα σε αγωγικά θα βάλω μια λέξη, εκμετάλλευση. Το ποιοτικό που παράγαμε εμείς ως πρώτη ύλη, στη μεταποίηση μετά όλοι έπαιρναν την προστέμενη αξία εκτός από τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Ήταν ένας από τους λόγους που έφυγαν, ξεκίνησε το πρώτο κύμα φυγής. Και μετά ήρθαν όλα τα άλλα που συνεπάγεται που φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Ναι. Πάντως, με έναν σχεδιασμό, το αναφέρατε κι εσείς πριν, μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται αυτός ο σχεδιασμός και τέλος πάντων δεν γίνεται.
1: Κυρία Κουτσογιάννη, δεν θέλω να τα παρουσιάσω όλα μαύρα. Θέλω να πιστεύω ότι αν πραγματικά η πολιτεία θέλει να κρατήσει τον κόσμο στην Ήπεθρο, θέλει να κρατήσει τον κόσμο στην κτηνοτροφία, αν δεν ξεκινήσουμε ένα διάλογο χθες. Χθες, για το πώς πρέπει να ξαναστηθεί η κτηνοτροφία και σε ποιες βάσεις. Και αν αυτή τη συζήτηση την κάνουμε σε μέλλοντα χρόνο, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να εκτελέσουν αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, που θα φτιάξουμε στα χαρτιά.
0: Ναι. Ναι, αυτό, και αυτό μας αφορά όλους. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι καταναλωτές, είτε είναι ό,τι είναι.
1: Σπάζοντας η αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, κυρία Κουτσογιάννη, αυτομάτως φεύγει το 40% από την αγορά η πρώτη ύλη που παίρναμε από τους συνάδελφους γεωργούς. Ήμασταν οι πρώτοι καταναλωτές στα προϊόντα που παρήγαγαν οι γεωργοί. Σε καλαμπόκια, κριθάρια, σιτηρά, στα πάντα. Φεύγοντας αυτοί, φεύγουμε εμείς, ξεκινάει η επόμενη αλυσίδα μετά να επέρχεται η κρίση στο γεωργικό κλάδο, σε αυτά που παράγουν. Φεύγοντας εμείς και παράγουμε, πλέον θα παράγουμε πολύ λιγότεροι αυτοί που θα μείνουμε, συνεπάγεται ότι εσείς ως καταναλωτής και εμείς ως καταναλωτής, αυτά που θα βρίσκουμε στο ράδι θα τα βρίσκουμε σε πολλαπλάσιες τιμές. Και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, να μην φτάσω σε σημείο να λέμε ότι αν θα βρίσκουμε στο ράφι πλέον. Γιατί σας είπα, ως χώρα παράγουμε μόνο ένα φτάσπο στο βόηο κρέας, είμαστε αυτή τη στιγμή στο 15%. Και από ό,τι βλέπετε και από ό,τι ακούγεται, μάλλον έμπειροι δημοσιογράφους είστε, ότι πήγαμε να στηριχτούμε στη συμφωνία του Μερκοσούρ για να φέρουμε κρέατα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησα πλέον τα κρέατα, γιατί δεν είναι πλέον αυτό που φωνάζαμε εδώ και 3 χρόνια, οι προδιαγραφές αυτές που πρέπει να φύγει να καταναλώσει ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Με τον τρόπο που γίνονται εκτροφές εκεί πέρα.
0: Μα ναι, δεν ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί, δεν ισχύουν
1: ακριβώς
0: οι ίδιοι κανόνες, δεν ισχύουν τα ίδια, οι ίδιες ζωοτροφές, ας πούμε, η ποιότητα των ζωοτροφών. Και είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα.
1: Ούτε με έναν αγρότη. Φάρμακα,
0: βέβαια,
1: ούτε
0: βέβαια.
1: Αυτά που κάνουμε στα ζώα μας, ούτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Με έναν αγρότη, νομίζω, μιλούσε, ή με έναν κτηνοτρόφο. Ιδιωτική συζήτηση και μου έλεγε για τη σαλμονέλα που ήρθε μέσω εισαγωγών από μέσω Μερκοσούρ, ας πούμε.
1: Άλλωστε, είχαμε και τελευταία κρούσματα στη χώρα μας από σαλμονέλα που μετά από έλεγχο βρέθηκε ότι τα κοτόπουλα αυτά είχαν έρθει από χώρες Μερκοσούρ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, έχετε δίκιο και νομίζω ότι περιγράφετε την κατάσταση όπως έχει. Δεν έχει να
1: θέλω,
0: κάνει.
1: Και κυρία Κουτσογιάννη, να σας παρουσιάσω λίγο καλύτερη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κάθε μέρα παρουσιάζεται και ένα κρούσμα ευλογιάς.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα, κύριε Μπαϊραχτάρη, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε ωριοποιημένη μια κατάσταση ή όχι, αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ή όχι. Το θέμα είναι να περιγράψουμε την κατάσταση έτσι όπως είναι, για να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει. Νομίζω αυτό είναι το ζήτημα.
1: Η κατάσταση, σας είπα, είναι δύσκολη. Αν ήταν καλή, δεν θα έφευγαν 75.000 άνθρωποι από το επάγγελμα σε ένα χρόνο. Και συνεχίζεται η αποψήλωση του προδίγειου τομέα στη χώρα.
0: Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Μπαϊραχτάρη.
1: Και εγώ, συγγνώμη αν ήμουν δυσάρεστος. Πάντως, εγώ από το βήμα που μου δίνετε θα κάνω ένα κάλεσμα να παραβρεθούμε το Σάββατο στις 6 ώρες στους Λαλητήρους στη Θεσσαλονίκη. Μπας και ακουστούμε τουλάχιστον. Και μπας και μπορούμε να βρούμε μια λύση στα προβλήματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 58 πρώτα λεπτά, 59 είναι. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Art News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις στις 11 ακριβώς. Λίγο μετά τις 11 επιστροφή εδώ, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, Art Λάρισα, Art Βόλου και Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολυαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχίζει η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φορών σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και ότι το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρακτορείο Reuters. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Καιρός.
0: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες και καταιγίδες στα επιρροτικά και κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά 98,3, 100,7, 101,2 στα FM. Οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, ερτέκο.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά την πρόσφατη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για έκρηξη, η οποία κόστισε τη ζωή σε 5 εργάτριες. 5 γυναίκες δηλαδή πήγαν να δουλέψουν νυχτερινή βάρδια και δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους. Και άλλοι 7 εργάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο κύριος Χρήστος Πατούνας είναι δικηγόρος, εκπροσωπεί 2 από τις 5 οικογένειες θυμάτων. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πατούνα.
1: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ευνηδιαστική η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για σας και για τις οικογένειες?
1: Φυσικά, βεβαίως, γιατί αρχικά είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο κατηγορούμενος. Στη συνέχεια μετά υπέβαλε αίτηση αντικατάστασης των όρων της κράτησης.
0: Τον Μάρτιο του 2023, αν δεν κάνω
1: λοιπόν,
0: λάθος.
1: Η οποία επίσης απερίφθη, δηλαδή πριν πρώτη μήνου, χωρίς δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αντίθετα, μάλιστα, με τις νέες πραγματογνωσίες, με τα νέες στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί, αποδείχθηκε ότι αυτό το οποίο ισχυρίζεται η εισαγγελική πρόταση, δηλαδή ενδυναμώθηκε στην ουσία η αρχική θέση, ότι γιατί η εισαγγελική πρόταση ήταν υπέρ της συνέχισης της προφυλάκησης, δηλαδή το Δικαστικό Συμβούλιο συνελήφθη ότι συμπληρώθηκε το εξάμηνο και έπρεπε να αποφανθεί αν θα συνεχιστεί η προφυλάκηση ή όχι. Λοιπόν, και λέει τώρα η εισαγγελική πρόταση, την παραθέτω σχεδόν αυτούσια, ότι στο παρελθόν ο κατηγορούμενος πριν από την έκρηξη είχε παραβιάσει μια σειρά από πολυδομικές διατάξεις καταθέτοντας ψευδείς στοιχεία, ψευδείς δηλώσεις. Επίσης με ψευδείς στοιχεία και ψευδείς δηλώσεις παραβίασε μια σειρά από διατάξεις που αφορούσαν τώρα την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης αυτής, και στη συνέχεια μετά, ενώ ήταν μέσα στη φυλακή, επιχείρησε να επαναλειτουργήσει τις επιχειρήσεις αυτές πάλι με τρόπο που παραβίαζε τους κανόνες της ασφαλούς λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει το ότι στην ουσία, αν αυτή τη στιγμή βγει έξω, θα συνεχίσει τη δράση του, την εγκληματική του αυτή δράση, και στην ουσία με τον ίδιο τρόπο θα δημιουργήσει νέους κινδύνους στις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές. Από την άλλη πλευρά, το Δικαστικό Συμβούλιο ενδέχεται ότι

0: Ευθύνεται για την έκρηξη. Ευθύνεται με την έννοια ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το κακούργημα της έκρηξης από την οποία επήλθε ο θάνατος αυτός. Όμως λέει ότι τώρα πλέον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στο όνομα και υπό τη διοίκηση του γιου του, και ότι επίσης έχει οριστεί και για όλες τις επιχειρήσεις μία κυρία, η οποία είναι μηχανικός, η οποία θα επιχειρήσει με την εταιρεία για να επιτηρεί την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε μια καινούργια μηχανικό, η οποία είναι εξαρτημένη πάλι από την εταιρεία την οποία επιτηρεί, δηλαδή η ΕΔΕΦΤΗ την προσέλαβε.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς, ναι.
0: Η ίδια την προσέλαβε, αλλά όμως οι εταιρείες όλες αυτές είναι συμφερόντων του κατηγορουμένου. Mm-hmm. Συνεπώς, ο κατηγορουμένος είναι πάλι ο κυρίαρχος στην όλη υπόθεση. Αν βγει λοιπόν από την φυλακή, ενώ γνώριζε, ενώ είχε παραβιάσει στο παρελθόν τις διατάξεις αυτές επανειλημμένα και ενώ ήταν μέσα στη φυλακή, δηλαδή ποια θα είναι η στάση του στο μέλλον απέναντι στην ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, δηλαδή θα συνεχίσει να κάνει, θα είναι δηλαδή υπότροπος, λέει η απόφαση αυτή. Δηλαδή κατέδειξε με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιεί τη λέξη κατέδειξε η απόφαση, τη θέλησή του, τη βούλησή του να συνεχίσει να παραβιάζει της διατάξεις ασφαλής λειτουργίας της επιχείρησης. Συνεπώς, έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή. Γιατί τώρα που έχει βγει, πάλι με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργεί. Ναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Για να αναφέρω κάτι το οποίο το λέει ο κοινός νους. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Συνεπώς, θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή. Αυτά, γιατί ο νόμος εξετάζει δύο πράγματα. Αν είναι ύποπτος φυγής,
1: ναι, και είναι ύποπτος τέλεσης παρόμοιων αδικημάτων.
0: Είναι στην ουσία, εάν υπάρχει κίνδυνος στο μέλλον να καταστεί υπότροπος και να διαπράξει ομοειδή εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Αφού έχει λοιπόν όλες αυτές τις επιχειρήσεις και με τον τρόπο αυτόν που τις λειτουργήσε στο παρελθόν και μέσα από τη φυλακή, τώρα μετά την αποφυλάκησή του, δεν θα κάνει τα ίδια πράγματα.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: εσείς...
0: ο νόμος τι λέει. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι.
0: Παραβίασε μια. Τι λέει η εισαγγελική πρόταση και τι έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα. Ότι γνώριζε τις παραβιάσεις αυτές, τις αποδέχτηκε, προκειμένου να μπορέσει με κάθε τρόπο να λειτουργήσει τις επιχειρήσεις του προς όφελός του. Προς όφελός του και για το συμφέρον και για το κέρδος της εταιρείας. Αυτά τα λέει η εισαγγελική πρόταση, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η εισαγγελική πρόταση. Φυσικά έχουν αποδειχθεί, αλλά θέλω να πω ότι είναι οι απόψεις της εισαγγελικής πρότασης που προφανώς έχετε βέβαια το βούλευμα στα χέρια σας. Συνεπώς δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί. Έχουν σκοτωθεί 5 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εσείς καταθέσατε για λογαριασμό 2 οικογενειών. Οι πληροφορίες
0: ναι,
1: λένε ότι θα ακολουθήσουν, θα ακολουθήσουν και άλλες
0: οικογένειες. Επίσης θα καταθέσουν.
1: Ναι.
0: Εμείς καταθέσαμε χθες, δηλαδή η απόφαση αυτή βγήκε την 1η του μήνα. Το μεσημέρι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, κατευθείαν πήγα στην συνάντηση της οικογένειας, συζητήσαμε και μέσα στη νύχτα έγραψα το δικόγραφο αυτό, την αίτηση στον εισαγγελέα εφετών να εισαγάγει την υπόθεση αυτή στο Συμβούλιο εφετών. Αλλά είναι και θέμα απονομής δικαιοσύνης, θα μου πεις σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, θα θρηνήσουμε στην ουσία καινούργια θύματα, λέει η εισαγγελική πρόταση.
1: Ναι.
0: Με κίνδυνο, λέει, να πληγούν νέες
1: ζωές. Σε αυτό ακουμπάτε εσείς και καταθέτετε αίτηση στην εισαγγελία εφετών προκειμένου να αρθεί η απόφαση αποφυλάκησης.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, στην ουσία να συνεχιστεί η
1: αποφυλάκηση.
0: Στην ουσία να κατηθεί εκ νέου.
1: Ναι.
0: Βέβαια, υπάρχουν και 312 εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στην επιχείρηση αυτή. Βέβαια, οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι για να συνεχίσουν να εργάζονται υπό την αιγίδα του κατηγορουμένου ότι όλα θα είναι καλά.
1: Ναι, μα τι λαμβάνομαι τι λέτε, κύριε Πατούνα.
0: Γιατί αυτά τα πράγματα τα έχω ζήσει και στην υπόθεση του στην υπόθεση της έκρηξης στα Γρεβενά, όπου 3 εργαζόμενοι εκεί είχαν παραβιαστεί επίσης τα μέτρα ασφαλείας, διότι είχαν συναποθηκευτεί στο χώρο, σε ένα χώρο που δεν είχε άδεια, mm-hmm. έτσι ο οποίος ήταν παράνομος. Είχαν συναποθηκευτεί 3.152 κιλά εκρηκτικών γαλακτομάτων, έτσι λέγονται αυτά,
1: mm-hmm.
0: με πυροκροτητές, οι οποίοι είχαν επιστραφεί και με θριαλίδα. Ναι. Είχαν μπει μέσα, είχαν βάλει μέσα και τα ναι, μηχανήματα, τα περονοφόρα μεταφοράς, mm-hmm, τα οποία τα είχαν βάλει μέσα για να μην παγώσουν, γιατί είχε μείον 7, μείον 10 κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ναι.
0: Και ενώ οι άνθρωποι αυτοί, και πήγαν οι τρεις άνθρωποι το πρωί, ο ένας εξ αυτών ήταν ήδη από τις 2 η ώρα εκεί μόνος του μέσα στην επιχείρηση,
1: mm-hmm,
0: οι άλλοι δύο πήγαν γύρω στις 7.30-8 παρατέρατο και φυσικά πήγαν να βγάλουν από μέσα, να διάσουν το χώρο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις εργασίες, να βγάλουν και τα περανοφόρα από εκεί. Κάτω στο δάπεδο, σκοτεινά ήταν όλα, γιατί δεν ήταν ηλεκτροδοτούμενος ο χώρος.
1: Ναι.
0: Σκοτεινά ήταν όλα.
1: Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Με κάποιο περανοφόρο ή κάποιο παλαιτοφόρο ή με το πόδι, mm-hmm, έγινε παράσταση κάποιου από τα κουτιά που είχαν επιστραφεί και το οποίο δεν έπρεπε να είναι εκεί, γιατί έπρεπε να είναι στις αποθήκες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν, σε καμία περίπτωση σε χώρο που υπάρχουν άλλα κριτικά. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να έχεις αναμένο γκαζάκι μέσα σε χώρο που υπάρχει βενζίνη.
1: Ναι.
0: Τεθμένη βενζίνη, γενικώς δηλαδή έφλεκτες ύλες.
1: Μάλιστα.
0: Και έγινε η έκρηξη, εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι. Όρτεξαν όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί που δεν είχαν προλάβει να έρθουν στη δουλειά ακόμα. Δεν βρήκαμε τίποτα από τους ανθρώπους αυτούς. Πήγανε στο σπίτι του Ορφανίδη, ο οποίος σκοτώθηκε και τον οποίο την οικογένεια εγώ εκπροσωπώ.
1: Mm-hmm.
0: Και λέγανε, θα έρθουμε στο δικαστήριο, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα πούμε στο δικαστήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αποτέλεσμα, όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, ενώ πήγαν βέβαια οι άνθρωποι αυτοί και είπανε από την πρώτη στιγμή τι συνέβη ακριβώς, στη συνέχεια μετά όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου δεν βρίσκαμε μάρτυρα. Κανένας δεν ερχόταν. Και τώρα που έγινε το ποινικό δικαστήριο και που τους ανάγκασε στην ουσία με εισαγγελική παραγγελία να έρθουν να καταθέσουν στο δικαστήριο, δεν κάνανε παρέα, δεν ήρθαν να πούνε ούτε καλημέρα στην οικογένεια του θανόντος, και κάνανε παρέα με τα αφεντικά απλά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτοί είναι οι ανθρώποι.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που θέλει πολύ συζήτηση, φοβάμαι, κύριε Πατούνα. Εγώ κρατώ ότι καταθέσατε αίτηση μάλλον άρσης της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση. Θα ακολουθήσουν και άλλες οικογένειες. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ θέλω να τονίσω το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να υπάρχουν συμφέροντα. Μπορεί και να θέλουν όλοι να δουλέψουν, να εργαστούν.
1: Μπορεί να υπάρχει φόβο. Μπορεί να υπάρχει φόβο. Ναι.
0: Ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλες εκρήξεις.
1: Φυσικά.
0: Δεν πρέπει να πεθάνουν άλλοι άνθρωποι. Η ανθρώπινη ζωή είναι αυτή η οποία
1: πρέπει. Πρέπει να πηγαίνουμε όλοι με ασφάλεια στη δουλειά μας και να γερνάμε σπίτι μας μετά τη δουλειά.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς,
1: το απλό.
0: Αυτό, ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο είχαν έρθει αυτοί οι 250. Δεν καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Ότι είναι φόβος και συμφέρον που ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπογράψαν υποτίθεται 250 και ήρθαν και απέσω από το δικαστήριο και μάλιστα κρατούσαν και πανό.
1: Mm.
0: Δεν ξέρω ποιοι τα κρατούσαν αυτά τα πανό, ήταν συγγενείς ή κάποιοι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό το πράγμα πραγματικά είναι πέρα από κάθε λογική. Είναι, θα έλεγα, παράλογο. Εντελώς. Δηλαδή δεν νοείται να έρχεται ο άλλος να λέει ότι αφήστε το να συνεχίσει το έργο αυτό το παραβατικό, έτσι,
1: ναι,
0: το εγκληματικό εν τέλει, γιατί έχουμε 5 ανθρώπους οι οποίοι έγιναν στάχτη, μόνο και μόνο για να έχουν δουλειά, για να έχουν οι άλλοι δουλειές από συμφέρον και προπάντων από φόβο να συνεχίσουν να υπάρχουν εκεί. Πώς θα συνεχίσει να υπάρχει εκεί αν υπάρχει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος να πεθάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Πατούνα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καμία ερώτηση δεν έχετε?
1: Νομίζω πως στην παρούσα φάση το έχουμε καλύψει. Δεν έχουμε και άλλο χρόνο, δυστυχώς. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ.
0: Θα συνέλθει το δικαστήριο. Αλλά υπάρχει όμως και το περιδικαίου αίσθημα του λαού. Ο κόσμος. Και εδώ πέθαναν 5 άνθρωποι. Τι έγινε τελικά? Αφού δεν άλλαξε κάτι. Αντίθετα, μάλιστα, όλα τα στοιχεία είναι σε βάρος του κατηγορουμένου.
1: Ναι,
0: και σε βάρος,
1: είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Υπάρχουν οι πραγματογνωμοσύνες και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που
0: έτσι
1: είναι πολύ αναλυτικές στο τι συνέβη τελικά. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα περιοριστεί.
0: Έχουμε μια σειρά από ψευδείς δηλώσεις Και εδώ και στα Γρέβενα.
1: Ναι. Η ανάκριση πότε εκτιμάται ότι θα περιοριστεί?
0: Ναι, υπάρχει άλλο πάρα πολύ σοβαρό. Η ανάκριση είναι στη μέση.
1: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή στην ουσία δεν κλείθηκαν ακόμα οι μηχανικοί να καταθέσουν. Πώς υπογράφανε ότι το είδανε. Ότι στην ουσία ότι όλα ήταν καλά, ενώ δεν ήταν. Και το πιο σημαντικό από όλα. Εγώ ένα πολύ απλό πράγμα που για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε πίσω τις δύο δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τους σωλήνες μεταφοράς, οι οποίοι είναι επιφανειακοί αρχικώς, στη συνέχεια μπαίνουν μέσα στο έδαφος και
1: ναι,
0: βγαίνουν από την άλλη μεριά,
1: mm-hmm,
0: έξω. Τα επιφανειακά τμήματα είναι σκουριασμένα, είναι ορατά, τα βλέπεις. Αφού έχω σκουριάσει τα επιφανειακά τμήματα, αυτά που είναι μέσα στο έδαφος πώς θα είναι? Εγώ σας λέω καθαρά εμπειρικά και απλά. Δηλαδή, τα βλέπει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει πάει ούτε καν σχόλιο. Βλέπει όμως ότι είναι σαν ποιος έχει σκουριάσει ο σωλήνας ο καθοδικός, έχει σκουριάσει ο σωλήνας ο ανωδικός. Τι θα είναι ο σωλήνας που είναι μέσα στο έδαφος?
1: Ναι. Και υπήρχαν,
0: δηλαδή,
1: και οι καταγγελίες. Υπήρχαν και οι καταγγελίες.
0: Και πάμε και από την άλλη μεριά στα κτίρια τα καινούργια που έχουν γίνει. Δεν ξέρω πώς είναι το όνομά σας. Πώς λέγεστε?
1: Κουτσογιάννη, Ελπίδα λέγομαι.
0: Κυρία Κουτσογιάννη. Μάρμαρα, ίνοξ, τα πάντα. Πλακάκια, διζαϊνάτα, 100 μέτρα. Μέχρι κάτω. Εδώ κάτι σοβαρό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Είναι παράλογα αυτά τα πράγματα. Και το άλλο το βλέπεις κάθε μέρα. Περνάς κάθε μέρα, το βλέπεις από εκεί. Γιατί δεν κάνεις αυτό που πρέπει? Γιατί δεν ήθελε φυσικά να διακοπεί η λειτουργία της επιχειρήσεως ούτε κατά ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: τόσο τα χρήματα, όσο η διακοπή της λειτουργίας.
1: Της μονάδας παραγωγής, που ήταν 24 ώρες.
0: Ναι, αυτά τα λέει όμως και η εισαγγελική πρόταση. Εκεί πάνω στηρίζομαι εγώ.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Στα εκατοντάδες στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι όλα γραπτά. Αλλά και στο στοιχείο αυτό που λέει η εισαγγελική πρόταση, ότι εδώ προείχε το κέρδος. Και στον ενδεχόμενο δόλο, το κέρδος, ο στόχος του κέρδους, είναι εκείνο το οποίο στηρίζει τον ενδεχόμενο δόλο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Πατούνα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Αλλά θα πρέπει όλοι όμως να έχουμε προοφθαλμών. Όλους τους λαούς των Τρικάλων. Καταλαβαίνω ότι θεωρούν ότι αυτή η επιχείρηση είναι σοβαρή και στηρίζει την οικονομία. Την οικονομία των Τρικάλων.
1: Mm-hmm.
0: Να λάβουν υπόψη τους. Η ανθρώπινη ζωή είναι αυτή που προέχει. Όταν ο άλλος έχει το συμφέρον του στο μυαλό, έστω και κατελάχιστο, αυτό είναι λάθος και θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Και
1: μάλιστα,
0: να σκεφτούμε τη δικαιοσύνη και να βελτιώσουμε προπάντων όχι μόνο την κοινωνία μας, την οικονομία, και προπάντων τη δικαιοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας. Γιατί όλοι μου λένε στον δρόμο, σιγά κύριε Πατούνα, τι νομίζετε, υπάρχει δικαιοσύνη? Στις μεγάλες υποθέσεις δεν υπάρχει δικαιοσύνη, κύριε Πατούνα. Μου το λένε στον δρόμο αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί μου το λένε? Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα, κάποιες δηλώσεις που έκανε ο γιος θύματος, ενός εκ των πέντε θυμάτων, στο εργοστάσιο Βιολάντα, στην καλή συνάδελφο στη Μάνια την Γκουσιάρη, χθες το απόγευμα. Κραυγή απόγνωσης, αγωνίας, οργής για την αποφυλάκηση. Ένα πολύ σημαντικό, έτσι, ηχητικό ντοκουμέντο. Πάμε να το ακούσουμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη του Βουλγαρή.
1: Καταρχάς, για την αποφυλάκηση, κανένας μας, κανένας από τους συγγενείς, κανένας από τους δικηγόρους, κανένας γενικότερα στην τοπική κοινωνία δεν περίμενε ότι θα αποφυλακιστεί. Ήταν μια ευθύνδια απόφαση. Κατά δεύτερον, αυτή η συγκεκριμένη απόφαση δεν στηρίζεται σε σοβαρούς λόγους, διότι αναφέρει, ας πούμε, το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι δεν είναι ύποπτος φυγής και τέλης νέων δικημάτων. Βεβαίως δεν παρατίθενται σοβαροί λόγοι, δηλαδή το γεγονός ότι έχει επιχείρηση και οικογένεια στα Τρίκαλα είναι κάτι το οποίο ισχύει και εκ των προτέρων, δεν είναι ένα καινούριο δεδομένο που αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί. Κατά τρίτον, παραμένει ακόμη διευθύνων σύμβουλος, οπότε κατά κάποιον τρόπο είναι ακόμη ύποπτος θέλης νέων δικημάτων με βάση το σκεπτικό, το προηγούμενο και το ανακριτή και των δικαστικών λειτουργών και γενικότερα όσοι έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση από τη δικαιοσύνη. Ξαφνικά γύρισαν όλα. Πριν δύο μήνες είχαμε την απορριπτική του Ιουνίου, η οποία ήταν ξεκάθαρη. Ανέφερε τους ίδιους λόγους που τώρα γύρισαν, επικαλέστηκαν, άλλαξαν οι λόγοι. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, γι' αυτό όλες οι οικογένειες θα καταθέσουμε έφεση. Σήμερα καταθέθηκαν δύο, τις επόμενες μέρες θα καταθέσω και εγώ και οι υπόλοιποι και ελπίζουμε να ξαναεφαρμοστεί η προσωρινή κράτηση, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον νόμο, επειδή κιόλας είναι ύποπτος να τελέσει νέα εγκλήματα και αφού αφαιθεί ελεύθερος, διευθύνει ακόμη την επιχείρηση, θα στραφεί σε ένα χώρο όπου υπάρχουν μάρτυρες της υπόθεσης, οι εργαζόμενοι, και μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί εκεί πέρα.
2: Πέρα από το νομικό κομμάτι, για το ηθικό, φαντάζομαι ότι θέλετε
3: να είναι βαρύ να αποφυλακιστεί.
1: Εννοείται, η προφυλάκηση ενός κατηγορουμένου σε μια τέτοια υπόθεση, με την έκθεση που έχει, με τα στοιχεία που υπάρχουν και το δεδομένο της υπόθεσης, είναι μια μοναδική παρηγοριά για τους συγγενείς. Επομένως, για μας ήταν κάπως καθησυχαστικό το γεγονός ότι βρισκόταν σε προσωρινή κράτηση, αναγνωρίζονταν η ευθύνη του, η ευθύνη του από τον νόμο που έχει την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή και την αποφυγή των μέτρων, διότι γνώριζε, και αυτό πιστοποιείται από πολλές πλευρές, ότι γνώριζε ότι υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας, είχε ειδοποιηθεί από τον Μάιο του 25, ήταν παντού σε όλα τα έργα, όπως αναφέρουν όλοι οι υδραυλικοί που έχουν συνεργαστεί μαζί του, οι οποίοι δεν συνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει διαφορά χρόνων που έχουν συνεργαστεί, αναφέρουν ενεργό ρόλο και θα επιπλέον το γεγονός ότι έχει κτιστεί, ας πούμε, το Vita Free έπειτα από τρεις απορρίψεις, δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποφυλακιστεί για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν υπάρχει επιλογή να δουλέψει παράνομα. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να δουλέψει νόμιμα. Επομένως θα πρέπει τώρα στην έφεση οι λειτουργοί της δικαιοσύνης που θα αξιολογήσουν την έφεση να προσέξουν, να μελετήσουν προσεκτικά τα στοιχεία και να σκεφτούν λίγο καλύτερα για να λάβουν μια σωστή απόφαση.
3: Εσείς έχετε μιλήσει με τις άλλες δύο οικογένειες ότι θα ασκήσετε έφεση και οι υπόλοιποι τρεις είναι κάτι που το έχετε συζητήσει ήδη?
1: Βεβαίως, όλοι οι συγγενείς θα ασκήσουν έφεση. Όπως είπα, δύο σήμερα έχουν καταθέσει ήδη. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε και οι υπόλοιποι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, με όλα τα στοιχεία, τους λόγους που πρέπει να διατηρηθεί η προσωρινή κράτηση και θα δημοσιοποιηθούν όταν κατατεθούν κιόλας οι εφέσεις οι υπόλοιπες.
3: Οι επιχειρήσεις Γεωργιώτη συνεχίζουν να λειτουργούν, τα εργοστάσια θεωρείται με ίδια μελανά ίσως σε σημεία?
1: Συνεχίζουν και λειτουργούν. Βεβαίως το κεντρικό εργοστάσιο ακόμη παραμένει σφραγισμένο, διότι καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα ασφαλείας πρέπει να ήταν τεράστια. Μιλώ για την πτέρυγα Α, το ακριβώς μπροστά από αυτό που ανατινάχθηκε. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους εργαζόμενους για κάποιους μισθούς οι οποίοι δεν έχουν καταβληθεί, εξαναγκασμός παραιτήσεων σε εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί χρόνια, απολύσεις σε εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Επομένως, όπως ανακοινώνεται κιόλας από την υπεράσπιση, ότι η μέρημνα για τους 350 εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι δεν είναι πλέον 350. Έχουν παραιτηθεί, τους έχουν διώξει, υπάρχουν καταγγελίες, δεν έχουν αναπαραχθεί σε τοπικό επίπεδο όπως θα έπρεπε. Είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε.
3: Η δήλωση των δικηγόρων του Τζορτζιώτη ότι θα σταθεί αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Αυτό προφανώς.
2: Την ημέρα της αποφυλάξης.
1: Αυτό προφανώς διατυπώνεται στα πλαίσια της υπερασπιστικής γραμμής, όπως και για εμάς χρησιμοποιούμαστε εμείς, όπως και οι εργαζόμενοι χρησιμοποιήθηκαν ως ασπίδα για να έχουν κάτι να πούν, να το πω πιο απλά. Και να δείξουν ένα καλό πρόσωπο που μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος ώστε να υπερασπιστούν το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, διότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο, ένα αντιστοιχείο των υπάρχοντων στοιχείων όπως στοιχειοθετούνται από τα πορίσματα της ΔΑΕ, του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και το πόρισμα του Γενικού Κειμένου του Κράτους.
2: Δηλαδή, έμπρακτα δεν έχει σταθεί δίπλα σας.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε ήταν μια πιο διαλλακτική θέση, μία πιο θέση σεβασμού, όχι χειροκροτήματα, όχι πανηγυρισμοί. Θα ήμασταν λίγο πιο. Δεν θα υπήρχε καν λόγος να διαμαρτυρηθούμε. Απλώς θα αναφέραμε τις ευθύνες του, όπως είναι δεδομένο, και όχι όλο αυτό το. Είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθούμε εμείς ως εργαλεία στην υπερασπιστική του γραμμή και οι ίδιοι εργαζόμενοι.
2: Ποια είναι τα συναισθήματα που σας προκαλεί η απόφαση της αποφυλάκησης?
1: Οργή, είμαστε μπερδεμένοι, δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε, διότι εγώ προσωπικά έχω διαβάσει όλες τις απορριπτικές αποφάσεις, έχω διαβάσει και τη συγκεκριμένη απόφαση ήδη από την πρώτη στιγμή και εγώ προσωπικά και οι δικηγόροι δεν βρίσκουν κάποιο ουσιαστικό και σοβαρό λόγο ώστε να αφαιθεί ελεύθερος. Δεν υπάρχει καν κάποια υποχρεωτικότητα από τον νόμο να αποφυλακιστεί, ας πούμε, στο εξάμηνο, εφόσον κιόλας προκύπτουν. Δεν είναι ένα απλό έγκλημα, είναι κακουργηματικές διώξεις, είναι ένας άνθρωπος με επιρροή, ένας άνθρωπος που θα βρεθεί στο χώρο με μάρτυρες, εργαζόμενους και έχει μία θέση εξουσίας απέναντί τους. Επομένως, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί. Είναι λάθος, όπως και η αποφυλάκηση, δηλαδή όταν αφέθηκε ελεύθερος ο διευθυντής, το νούμερο 2 της εταιρείας, το έμπρακτο νούμερο 2 της εταιρείας, ήταν λάθος, διότι βρέθηκε εκεί με τους μάρτυρες που κατέθεσαν εναντίον του, δηλαδή είπαν την αλήθεια και αυτός βρέθηκε εκεί. Μπροστά τους καθημερινά στην πρωινή βάρδια.
2: Και όλα αυτά τώρα, Άγγελε, μετά από 6 μήνες, λίγο παραπάνω από την τραγωδία, η καθημερινότητά σας έχει αλλάξει δραματικά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Χωρίς τη μητέρα σας στο σπίτι.
1: Βεβαίως έχει αλλάξει και σε εμάς και σε όλους μας, μιλάω γενικά, ότι ήταν δικοί μας άνθρωποι, ήταν σημαντικοί για εμάς και αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, είχαν ειδοποιήσει και θεώρησαν με αφέλεια ότι θα προχωρούσαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό. Βεβαίως κιόλας γνωρίζω πολύ καλά και από βιωματικό τρόπο ότι η μητέρα μου ανέφερε ότι γενικότερα εκεί πέρα η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου, επομένως ήταν πολλά τα ζητήματα και δεν έγινε κάποια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν και η επιθεώρηση εργασίας, η οποία είναι υπεύθυνη να υποπτεύει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, έδειξε μια στάση αδιαφορίας προς τους εργαζόμενους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα ήταν παγιδευμένοι, για τους εργαζόμενους μιλάω, σε ένα κύκλο που ήταν όλοι μεταξύ τους. Δεν υπήρχε διευθυντής ανεξάρτητος, υπήρχε ο διευθυντής που ήταν ανιψιός, υπήρχε ο υπεύθυνος βάρδιας που ήταν ξάδερφος, υπήρχε ο ιδιοκτήτης που ήταν ιδιοκτήτης, υπήρχε ο γιος του που ήταν αντιπρόεδρος, υπήρχε η γυναίκα του που είναι στη διοίκηση. Είναι ένα σύνολο το οποίο έχει δικό του όραμα, δικούς του σκοπούς και θα ακολουθήσει την κεφαλή και δεν θα κάνει κανένας καταγγελία.

0: πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο αληθινές. Τα φωτανά που στη σκηνή σαν αν η πρώτη μας χώρα. Η μουσική πάντα χωρά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Μανώλη στο Βόλο. Ελένη.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω... τώρα δεν ξέρω αν είναι στη μέση στη λίμνη, αλλά είναι μέσα στη λίμνη. Είναι σε βάρκα που κάνει για την Κάρλα. Και αυτή βέβαια δεν είμαι εγώ, είναι η Φρόσο η Παύλου.
1: Ναι.
2: Τι κάνεις εκεί, Φρόσο, μέσα στη μέση της λίμνης? Καλημέρα.
3: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Μιλάω σιγά γιατί είμαι δίπλα στα πουλιά. Δεν πρέπει να κάνω πολύ θόρυβο για να μην τα ταράξω. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ γιατί θα έχουμε την απελευθέρωση 17 πελαργών, οι οποίοι προηγήθηκε η περίθαλψή τους από την μη κερδοσκοπική την Άνιμα. Και στη συνέχεια, αφού πήραν τις πρώτες βοήθειες τα πουλιά, πήγανε στο Αττικό Πάρκο που υπάρχουν τεράστια κλουβιά και έμαθαν να πετάνε, γιατί αυτά είτε άφησαν προώρα τις φωλιές τους είτε τραυματίστηκαν. Άρα και για τους δύο λόγους υπήρχε ανάγκη της επανεκπαίδευσης προκειμένου σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε το πέταγμά τους. Αυτά τα πουλιά βεβαίως θα φέρουν το δαχτυλίδι για την παρακολούθησή τους από τους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την προστασία και την ανάδειξη της άγριας ζωής. Και τώρα ξέρεις, είχα να έρθω να κάνω ρεπορτάζ από τότε που μιλούσαμε για την πλημμύρα, για τον αφανισμό της καλλιεργήσιμης έκτασης περιμετρικά της λίμνης Κάρλα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι το τοπίο είναι σχεδόν αποκαταστημένο. Δεν ξέρω τι ζημιά έχει αφήσει πίσω ή τι συνέπειες βαθύτερα στο υπέδαφος, γιατί είναι βέβαιο ότι η ξηρασία είναι εδώ και είναι μια εικόνα όπου στα πλημμυρισμένα, ας πούμε, χωράφια. Τώρα βλέπεις μια γη η οποία έχει σκάσει λόγω της έλλειψης νερού. Παρ' όλα αυτά η άγρια ζωή είναι εδώ, συνεχίζει την πορεία της. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι και ο καλύτερος μήνας για να παρακολουθήσει την εξέλιξη των πτηνών που βρίσκονται στην λίμνη της Κάρλας, στον υδροβιότοπο, καθώς έχουμε τη μετακίνηση έτσι, των πουλιών. Κάποια έχουν φύγει, μιλάμε για αποδημητικά πουλιά, κάποια έχουν φύγει και κάποια άλλα δεν έχουν φτάσει ακόμα. Κυρίως αυτό που βλέπουμε είναι ροδοί, πελαργοί, αγριόπαπιες και ένα είδος ροδιών που βρίσκεται συχνά στη δική μας λίμνη και παραμένει. Τι να πω άλλο, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
2: Ναι, όχι, ρώτησες καθόλου τι γίνεται εκεί πέρα γενικότερα με την ποιότητα του νερού στη λίμνη. Σήμερα βέβαια έγινε η απελευθέρωση.
3: Δεν έγινε, θα γίνει.
2: Είναι κανένας από τον ΑΦΙΠΕΚΑ εκεί πέρα, μίλησες καθόλου ή μόνο
3: ναι,
2: με τους άνθρωπους?
3: Μίλησα με τον βιολόγο τον κύριο Γιάννη Βέργο. Είναι γνωστός βεβαίως σε εμάς από χρόνια και πριν, περισσότερα από 10 χρόνια βρίσκεται εδώ και παρακολουθεί την εξέλιξη της λίμνης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι τα πράγματα αναφορικά με την ξηρασία που σας είπα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει και η περιφέρεια Θεσσαλίας να το πραγματικά να το δει και να το διαχειριστεί. Ο φορέας όμως κάνει αρκετά σημαντική προσπάθεια να ανταποκριθεί, γιατί τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλο εύρος, έτσι. Τώρα από την Κάρλα στον Κόζιακα, λέω ένα παράδειγμα, μιλάμε για πολλές περιοχές Natura που είναι στην ευθύνη. Υπηρετούν 10 εργαζόμενοι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί κανείς να πει ότι αυτό είναι ένα ικανοποιητικό προσωπικό για να καλύψει τόσες ανάγκες και τόσες απαιτήσεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι συχνά πυκνά έχουμε την παράνομη αλληλεία μέσα στην Κάρλα, σε περιοχές όπου απαγορεύεται, άρα είναι επιφορτισμένη και με τον έλεγχο αυτών των περιοχών, ώστε και το κυνήγι απαγορεύεται και η αλληλεία απαγορεύεται σε ορισμένα σημεία, όχι παντού. Άρα μεγάλο το εύρος και το αντικείμενο της δουλειάς των ανθρώπων που υπηρετούν στο φορέα. Ναι. Σήμερα όμως είναι μια μέρα γιορτής, ας μου επιτραπεί ο όρος γιορτή, με την έννοια ότι και έχουμε την διάσωση των 17 αυτών πελαργών.
2: Πελαργών, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Και δείχνει ότι η συνεργασία πολλών φορέων οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα όπως αυτό, γιατί μόνο ο φορέας διαχείρισης δεν θα ήταν ικανός να ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο.
2: Εγχείρημα,
3: όπως, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως σας είπα, χρειάστηκαν αρκετοί και επί μήνες προκειμένου να φτάσουμε σήμερα να δούμε το πέταγμα εκεί κοντά στη μία. Ελπίζω ότι θα το δείξει η κάμερά μας, καθώς βρισκόμαστε εδώ πέρα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και για την εκπομπή Περίμετρο.
2: Ωραία, ωραία, Φρόσο. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ελπίδα, ωραία πράγματα.
1: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και λίγο να πάρουμε έτσι και μια άλλη ανάσα. Μια άλλη
2: και τη φωτογραφία, γι' αυτό σου λέω. Εμείς είμαστε τυχεροί, μας έστειλε και μια φωτογραφία. Τι να σας περιγράψουμε, σας δύσκολο τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Από την περιγραφή βγήκε. Κάναμε εικόνες στο μυαλό μας.
2: Κάναμε εικόνες.
1: Ήταν μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο πριν το τέλος.

Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο στην ΕΡΤ Βόλου, την Ελένη Παναγιώτη Σωτήρη, συγγνώμη. Τον Παναγιώτη Σωτήρη που ρύθμισε τον ήχο στην ΕΡΤ Βόλου, την Ελένη Μανώλη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στο Βόλο, την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στην Λάρισα, την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου που επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Μανώλη. Από όλους εμάς, γεια και χαρά!

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε συνολική ποινή κάθειρξη 9 ετών καταδικάστηκε ο εκπαιδευτικός για την ασέλγεια σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Η έφεση δεν έχει αναστέλουσα δύναμη και κατά συνέπεια επιστρέφει στο κατάστημα κράτης Γραβενών. Αίτηση άρσης απόφαση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον εισαγγελέα φυτών Λάρισας. Βρέθηκε καλά στην υγεία του Ολλανδός Γκέραρντ Γκόσεν, που είχε εξαφανιστεί χθες από την περιοχή των δικαστηρίων στο Βόλο. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομία και το Silver Alert, καθώς πάσχει από διαβήτη και υπήρχε κίνδυνος υπογλυκαιμικού σοκ. Με τρεις επικουρικούς γιατρούς ενισχύεται άμεσα το νοσοκομείο του Βόλου. Πρόκειται για γιατρούς γενικής ιατρικής και χειρουργικής για τα ΤΕΠ και έναν ΟΡΙΛΑ. Οι συμβάσεις είναι 24 μήνες και η ανάληψη υπηρεσίας άμεση. Με μειωμένο μαθητικό δυναμικό ξεκινάει η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μανησίας. Στα δημοτικά έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και λόγω έλλειψης μαθητών κλείνουν 6 σχολικές μονάδες σε Πλάτανο, Βρύνα, Μακυράχη, Πουρή, Κρόκιο και Περίβλεπτο. Ενημερωτική συνάντηση με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Τρικάλων για την καλύτερη προετοιμασία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Νέα αντιπαράθεση για τη μεταφορά νερού από τις πηγές του Πηλίου. Η Επιτροπή Αγώνα Γεουβλασίου και Ανολεχονίων αμφισβητεί τις απαντήσεις της ΔΕΙΑΜ και επιμένει ότι κρίσιμα στοιχεία για το υδατικό δυναμικό, τις απολύψεις και την οικολογική παροχή δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Προς δημοπράτηση οδεύει το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, ενώ προγραμματίζονται και τα εγγένεια της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Άγωνη ξανά η δημοπρασία για το Λούνα Πάρκ της ετήσιας συμποροπανήγυρης Τρικάλων. Από 14 έως 21 Σεπτεμβρίου λειτουργία της. Σε μηνυτήρια αναφορά και αγωγή αποζημίωση προχωρά ο Δήμος Νοτιού Πηλίου για το φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια Νεοχωρίου, επικαλούμενος μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για απομάκρυνση και διακοπή λειτουργίας του σταθμού. Στις 420 από 124 σήμερα προβλέπεται να αυξηθούν οι θέσεις ελιμενισμού στη Νέα Μαρίνα της Κιάθου. Ο Δήμαρχος Θοδωρή Τζούμας παρουσίασε τον σχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού. Σε κινητικότητα, οι τρικάλινοι φορείς εν ώψη ΔΕΘ θα συμμετάσχουν δυναμικά στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται το απόγευμα του Σαββάτου στην πρωτεύουσα. Με έδρα το Βόλο ιδρύθηκε η Πανελληνία Συνομοσπονδία Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για τους ενέργεια ενιστόλους. Πρόεδρος ανέλαβε ο Κώστας Κυράνης. Δύο ερασιτέχνες αλής εντοπίστηκαν από το Λιμεναρχείο Βόλου με 2.000 αχινούς, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 30 ημερησίως. Οι αχινοί κατασχέθηκαν και επαναποντίστηκαν και κινήθηκε διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Αυτοψία σε σχολικές μονάδες όπου εκτελούνται εργασίες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος. Συνεχίζεται και φέτος το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Λαρισαίων με τις κοινωνικές υπηρεσίες και οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη σε μαθητές οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Τέλος, έναρξη εγγραφών στα 50 χρόνια της Δημοτικής Χοροδίας Τρικάλων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

ήχο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχή συνήθι σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για θέσπιση πατριωτικού φόρου για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων είναι άλλη μία αυταπάτη, σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τονίζοντας πως οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Χαρακτήρισε τα κενά ένα πολυδιάστατο και δομικό ζήτημα. Όσον αφορά τα βιβλία, σημείωσε πως η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου 7ετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του, ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς τυμπανοκρουσίες στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, άνεμοι βόρειο τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.

σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σε ποσοστό 57,5% κατά τη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων κατέγραψαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Προσέξτε, 1 στις 10 υψηλότερο τζίρο. Κύκλο εργασιών τέλος πάντων. Πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Στις χαμηλές πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου προστίθεται βεβαίως και τα αποθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων, με τα μέτρα στήριξης να επήγουν όπως τονίζει η ΕΣΕ με σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Σας τα λέγαμε πότε, πριν από μερικά 24 ώρα, έτσι μόλις στην αρχή της εβδομάδας που διανύουμε και που τελειώνει σιγά σιγά. Βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 212 επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε σχεδόν 400 σημεία ανά την Ελλάδα που συμμετείχαν στις χειμερινές εκπτώσεις και δραστηριοποιούνταν στον οικιακό εξοπλισμό, στα ψυχαγωγικά, επιμορφωτικά είδη και στην ένδυση υπόδηση. Καλά, το τελευταίο κομμάτι είναι πραγματικά δράμα. Ποιος αγοράζει ρούχα και παπούτσια. Και το δείγμα καθορίστηκε βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σύμφωνα με τη δραστηριότητα και τη γεωγραφική περιοχή της επιχείρησης. Με τα ποσοστά των εκπτώσεων που δόθηκαν, που ήταν σε πολύ υψηλό βαθμό σε αρκετές των περιπτώσεων, τα είδαμε και εδώ στην περιοχή των Τρικάλων, ακόμη και 70% στις προθήκες των καταστημάτων, να μην έχουν κατορθώσει να προσελκύσουν τους καταναλωτές οι οποίοι ανακατευθύνουν το διαθέσιμο εισόδημά τους στα αλλία απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες. Εν μέσω όλων αυτών των διεθνών εξελίξεων, της έντονης αβεβαιότητας και φυσικά της ακρίβειας. Εμείς πάντως καταγράφουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις, 57,5% ποσοστό στο λιανικό εμπόριο, κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι. Και ένα ποσοστό περίπου στο 50%, λίγο κάτω από το 50%, 47,2% για την ακρίβεια, εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τον τζίρο τους κατά τη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων. Δείγμα ότι προφανώς δεν πάμε καλά. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Και να πούμε βεβαίως ότι ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού, επειδή μιλάμε για την οικονομία, στην χώρα εκτινάχθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο, έναντι 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, είναι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Με τον ετήσιο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να διαμορφώνεται στο 3,3% για τον ίδιο μήνα, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με το 2,9% του Ιουλίου, με την Ελλάδα να κινείται πάνω από το μέσο όρο. Ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο. Επίσημα δεν έχουν δει ακόμα τα στοιχεία. Αναμένεται να φτάσει περίπου στο 14,3% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3% έναντι 3,3% τον Ιούλιο, τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας με 1,2% από 0,9% και τα τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά και τον καπνό με 1,2% ποσοστό που παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τον Ιούλιο. Βεβαίως είναι στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται, είπαμε, από την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τον Ιούλιο. Βεβαίως είναι στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται, είπαμε, από την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική

Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επέμβαση της εκπομπής. Είμαι με ραδιοθάλαμο στο Ικάλο, 98,3 στα FM, ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7 και βεβαίως ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου Τρικάλων. Για όσο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τη 1.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM. ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Και βεβαίως είχαμε από χθες τις αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ που προκάλεσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, στην οποία ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας του κόμματος του. Στο δημοσιονομικό κόστος εστιάζει η κυβέρνηση, με την Ελλάς να απαντάει μιλώντας για μπακάλι και αριθμητική, ενώ το Πασόκ τονίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το κενό αντιπολίτευσης και σήμερα έκανε copy-paste, λέει, το 80% του προγράμματος του Πασόκ, στο οποίο επιτίθεται με μανία. Ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι, απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην κυβέρνηση σχετικά με την Κωνσταντινούπολη.

Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε την ομιλία του και με βολές κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και την διαφθορά. Έκανε λόγο για ασταθέσεις σε διεθνές περιβάλλον, μιλώντας για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και το Λίβανο, τους βομβαρδισμούς στους αραβικές χώρες και τη γενοκτονία στη Γάζα.

0: και δίνοντας έτσι ένα πολύ γρήγορο στίγμα, γιατί μας περιμένει υπομονετικά ο κ. Κολοβός, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΟΑΕ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών. Να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας προανήγγειλε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Και μίλησε και για αυξήσεις του μισθού των εκπαιδευτικών, αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα και για πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Ενώ έκανε λόγο και για σχολική σύντηση δωρεάν για κάθε μαθητή του Δημοτικού και άλλες παρεμβάσεις τέλος πάντων στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ανέφερε πως κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Γι' αυτό και δέχτηκε τα πειρά, έτσι, για το κοστολογημένο πρόγραμμα τέλος πάντων. Το οποίο επίσημα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Νομίζω ότι είδαμε ένα δείγμα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χρήστο Κολοβό. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, πώς είστε καταρχάς? Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά. Καλά είμαστε, ετοιμαζόμαστε για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι καλάθι κρατάτε εσείς, μικρό, μεγαλύτερο, μεσαίο, γιατί σας έχουν τάξει πολλά και εσάς και στις διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης και γενικότερα σαν κλάδος των συνταξιούχων, αλλά νομίζω ότι τζούφιες υποσχέσεις είναι αυτές, γιατί το λέτε και εσείς οι ίδιοι σε ανακοινώσεις σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς καταρχήν να σας πω ότι πάμε στη Θεσσαλονίκη όχι για να ακούσουμε τι θα πούνε, γιατί λίγο πολύ έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις αυτό το διάστημα και με υπουργούς και τα υπουργεία και τα λοιπά.
0: Άρα τα γνωρίζουν προφανώς.
1: Ναι. Γνωρίζουμε δηλαδή περίπου που κινούνται και τα λοιπά. Εμείς πάμε στη Θεσσαλονίκη καταρχήν για να μας ακούσουν. Και από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μια συγκέντρωση συγκλονιστική. Θα γίνει από ό,τι βλέπω κόσμος εργασίας. Οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι θα έχουμε πια μεγάλη συγκέντρωση, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία δείχνουν δηλαδή από την κάθοδο των συναδέλφων. Mm-hmm. Και θα πάμε εκεί πέρα και να τους πούμε δηλαδή καθαρά ότι φτάνει πια, δεν θέλουμε άλλο υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, αλλά θέλουμε ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν. Η κατάσταση το ξέρετε κι εσείς, το ζούμε όλοι, δεν πάει άλλο, δεν βγαίνει πέρα. Δεν βγαίνει, πώς θα το κάνουμε για χιλιάδες συναδέλφους μας, δεν βγαίνει το πρώτο δεκαήμερο. Και μετά και για τους υπόλοιπους, ας πούμε, με το ζόρι φτάνουμε στις 20 μέρες και ο μήνας για πολύ λίγους μπορεί να φτάνει.
0: Για πολλούς δεν βγαίνει το πρώτο δεκαήμερο, μας είπατε τώρα.
1: Για πολλούς δεν βγαίνει το πρώτο δεκαήμερο, βεβαίως. Όταν ο άλλος παίρνει, ας πούμε, όταν υπάρχουν 700.000 συνταξιούχοι που παίρνουν μέχρι 500-550 ευρώ, πώς θα μπορέσουν, τι να αντιμετωπίσουν, αν δεν υπάρχει κι άλλο εισόδημα. Εδώ μιλάμε για απελπιστική κατάσταση. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό που εισπράττουμε, δηλαδή αντί να καθίσουμε κάτω και να μας δώσουν λύσεις ουσιαστικές σε αυτά τα αιτήματα που τους βάζουμε, μας λένε συνέχεια τα δημοσιονομικά μας, ο κόφτης, η αυτή, ας πούμε, και τα λοιπά. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται, ας πούμε. Χρήματα, πολλά χρήματα δίνονται για εξοπλιστικά προγράμματα, δίνονται από εδώ, δίνονται από εκεί. Και όταν πάμε να βάλουμε διεκδικήσεις και τα λοιπά, αρχίζουν και μας κοστολογούν, λέει πόσο θα κοστολογήσει αυτό, το υπολογίζουμε, δεν μας βγαίνει και τα λοιπά. Πώς δεν μας βγαίνει? Ναι. Αλλού γιατί βγαίνει, ας πούμε? Μας λένε λίγο πολύ ότι να βάλουμε και πλάτη, δηλαδή ουσιαστικά εμείς συνταξιούχοι, γιατί όλοι εδώ στην Ελλάδα τραβάμε ζόρι. Εμείς λέμε ότι δεν τραβάμε όλο το ζόρι, όλοι το ίδιο ζόρι. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα λοιπά δεν τραβάνε το ίδιο ζόρι με τους ομίλους, ας πούμε, στα τρόφιμα που έχουν δυσαυρίσουν, τα κέρδη τους έχουν πάει στον ουρανό, στην ενέργεια. Όλα αυτά δεν έχουμε το ίδιο ζόρι, δεν τραβάμε όλοι το ίδιο ζόρι.
0: Ναι.
1: Οι τράπεζες, να σας θυμίσω ότι με βάση τα στοιχεία τα δικά τους, το 25 είχαν 4,6 δισεκατομμύρια κέρδη. Τώρα το 25 από τα στοιχεία που δημοσιεύσανε, 3 δισεκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο. Εμείς δηλαδή τι πήραμε, όταν να σκεφτεί κανείς ότι ένα μέρος από αυτές τις περικοπές που μας κάνανε την περίοδο της κρίσης πήγαν για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εμείς δηλαδή τι παίρνουμε από όλη αυτή την κατάσταση?
0: Κύριε Κολοβέ, και οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής για 6 στις 10 επιχειρήσεις με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας που κατά τη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων κατέγραψαν ένα πολύ μικρότερο κύκλο εργασιών και είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, έτσι, 57,5%.
1: Ναι, ναι,
0: πάνω από τις
1: μισές. Αυτά τα στοιχεία τα έχω και εγώ υπόψη μου, τα διάβαζα δηλαδή και εγώ υπόψη μου. Έτσι είναι, ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις. Καλά, δεν σας λέω για τους αυτάπτωτους φρούμενους, για τους μικρούς επαγγελματίες κτλ. Αυτοί δεν απλώς τραβάνε το δικό τους ζόρι, το δικό τους γοργαθά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι όμιλοι, ας πούμε, έχουν υπερκέρδη, συσσωρεύονται εκεί πέρα όλα τα χρήματα. Αυτά που δηλώνουν επισήμως, δηλαδή, πώς τι να σας πω, τα ξέρετε και εσείς πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν κέρδη, υπάρχει πλούτος. Από την παραγωγή δηλαδή που παράγεται, από τον κόσμο, από τους εργαζόμενους, από αντού. Ναι. Αυτός όλος ο πλούτος συγκεντρώνεται όλο και σε λιγότερα χέρια.
0: Αυτή είναι και
1: ο νόμος του καπιταλισμού, αυτό είναι και πώς θα το πω δηλαδή.
0: Ναι, κύριε Κολοβέ, να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία συζητούνται και προβάλλονται τέλος πάντων από την πλευρά των συναρμόδιων υπουργείων, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, για την αύξηση του έκτατου επιδόματος αυτής της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης του Νοεμβρίου, που μέχρι τώρα ήταν 300 ευρώ. Διαβάζω τέλος πάντων.
1: Ήταν 250 πέρυσι.
0: Ήταν 250,
1: και σωστά. Θα το κάνουν 300.
0: Ναι, ίσως πάει και παραπάνω.
1: Δεν ζητάνε να δεχτείτε και θα λυπάνω.
0: Ναι. Η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που αναμένονται κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις.
1: Κάναμε μια κουβέντα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Εμείς βάλαμε
0: η προσωπική διαφορά, η εφαρμογή νέων αυξήσεων στις συντάξεις από τη νέα χρονιά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κινητικότητα πάνω σε αυτά, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημα των συνταξιούχων με όλα αυτά που έχουν χάσει τόσα χρόνια οι συνταξιούχοι. Μην το ξεχνάμε όλο αυτό.
1: Εντάξει, να σας πω, δηλαδή, να σας πω με τη σειρά αυτά που είπατε. Λοιπόν, καταρχήν πέρυσι ήταν 250 ευρώ. Τώρα είχαν πει ότι θα τα κάνουν 300 και αλλάζουν κάπως τα εισοδηματικά κριτήρια. Όμως, δεν ξέρω αν θα δώσουν και κάτι παραπάνω. Αυτό δεν μας το είπε κανένας τίποτα. Λέει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Όμως, αυτό το παίρνει 1 εκατομμύριο περίπου συνάδελφοι, δεν το παίρνουν. Αυτό το επίδομα αφορά για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Έτσι. Γιατί δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτό το ζήτημα τους λέμε, ζητάμε να μας δώσουν το δώρο του Πάσχα και το δώρο του Χριστουγέννου και να το δώσουν σε όλους τους συνταξιούχους. Γιατί δηλαδή δεν πρέπει, ας πούμε, να πάμε πάλι δηλαδή με ένα, ας πούμε. Ξέρετε πόσο αντιστοιχεί αυτό τα 380 λεπτά την ημέρα. Αυτή είναι η αύξηση δηλαδή. Αυτό είναι. Αν πάρει κανείς τις αυξήσεις που έχουμε τις τελευταίες μέρες, δηλαδή κανείς στο ρεύμα, ξεπερνάνε το 35%. Εάν πάρει κανείς υπόψη του ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανέβει κατακόρυφα, ας πούμε, για το χειμώνα, και όλα αυτά τα άλλα τα είδη με την ακρίβεια κτλ., αυτά τα χρήματα ξαναμίζονται, ας πούμε, από το πρώτο μήνα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, δηλαδή, σε σχέση με αυτό. Τώρα, συζητάνε κάποια πράγματα και για το. Αυτές τις κρατήσεις που κάνουν, ας πούμε, και για το ΑΚΑΙΕ και τα λοιπά, για το συζητάνε, γιατί και για αυτούς τους συναδέλφους είναι μεγάλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά τώρα, αλήθεια, τώρα τι κρατήσεις είναι αυτές, δηλαδή, εμείς λέει για να πληρώνουμε, ας πούμε, οι καινούργιες γενιές και τα λοιπά. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, κρατάνε δηλαδή από τους συνταξιούχους από εμάς. Μας έχουν αφαιρέσει δηλαδή αυτά τα τελευταία χρόνια, την περίοδο της κρίσης μας, αφαιρέσανε μέχρι και 40 και ίσως και παραπάνω το εισόδημά μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ζητήματα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε, εμείς τους λέμε ορισμένα ζητήματα. Καταρχήν άμεσα να δώσουν ουσιαστικές αυξήσεις όλους τους συνταξιούχους και να δώσουν το δώρο Χριστουγέννου, να πάρουμε μια ανάση. Αυτά τα χρήματα στην ουσία στην αγορά θα μείνουν. Αυτά θα πάνε δώρο στα παιδιά, στα εγγόνια κτλ. Και να πάρουν και μια ανάσα συνταξιούχοι, γιατί τώρα εδώ τα λέμε χρειάζεται, ας πούμε, να ρυθμίσουν ορισμένα άλλα ζητήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους προτείναμε αυτό το θέμα με τα αναδρομικά, αυτό που είναι μόνο σε εκκρεμότητα του 11μηνου το 2015-16, τους κάναμε συγκεκριμένη πρόταση να τα δώσουν σε όλους τους συνταξιούχους και να σταματήσει δηλαδή αυτή η ξεφτύλα που κάθε μέρα που να διαβάζουμε από εδώ ότι όσοι κάνανε αγωγές θα τα πάρουν αυτό, ενώ
0: όσοι δεν κάναν δεν θα εισπράξουν, ενώ
1: δεν θα εισπράξουν
0: παλιότερα,
1: να σταματήσει αυτό το πράγμα
0: λέγονταν
1: δηλαδή.
0: Άλλα.
1: Ναι. Και τους προτείναμε και συγκεκριμένες λύσεις πώς μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Η απάντησή τους βέβαια είναι ότι αυτό θα προσθεθεί στα έξοδα και καταλαβαίνετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικώς δεν μας θα εγκρίνουν αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα πώς, πώς το σκέφτονται.
0: Άρα,
1: εμείς πάντως θα σας πω, ανησυχούμε. Θα περιμένουμε βεβαίως και τις ανακοινώσεις. Δεν κρατάμε μεγάλο καλάθι. Ούτε μικρό θα έλεγα δεν μπορούμε να κρατήσουμε με βάση αυτό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα ό,τι πλεονάσματα από τις φορολογίες και αυτά, όσοι συγκεντρώνουν ό,τι χρήματα αυτά, πάνε για την πολεμική οικονομία. Είδατε τώρα 3 δισεκατομμύρια.
0: Τη συμφωνία λέτε με το Ισραήλ, ναι.
1: Με το Ισραήλ, ας πούμε, γιατί είναι αυτή. Αυτό τι είναι, είναι άμυνα της χώρας από την Τουρκία, αυτό είναι το ζήτημα, ή τα γενικότερα σχέδια που έχουν στη Μέση Ανατολή, που δεν λέει να κοπάσει αυτή η κατάσταση και η πολέμη αυτή, ας πούμε, γιατί και από το Ιράν απειλούν με αντίπαινα, ας πούμε, σε όλες αυτές τις χώρες που συμμετέχουν σε όλη αυτή την επίθεση. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά τα 3 δισεκατομμύρια που είχαμε το χρόνο από το ΑΕΠ για εξοπλισμό, τώρα γίνανε 5. Τώρα το καλοκαίρι αποφασίσαν να δώσουν 500 εκατομμύρια στην Ουκρανία. Θέλω να πω δηλαδή, φεύγουν τα χρήματα, όλα αυτά τα χρήματα φεύγουν προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά βεβαίως δεν μένει κάτι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε, ας πούμε, αυτές τις βασικές ανάγκες μας.
0: Ναι. Άρα δυναμική φαντάζομαι και η συμμετοχή σας ως συνταξιοχικός κλάδος στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο. Ούτως ή άλλως έχω την αίσθηση, κύριε Κολοβέ, ότι έχετε δώσει και το στίγμα σας σε ανάλογες κινητοποιήσεις σε κάθε περιφέρεια της χώρας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Ναι, θέλω να σας πω δηλαδή ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι συνταξιουργικές οργανώσεις έχουμε μία κατάκτηση, έχουμε καταφέρει, έχουμε φτιάξει αυτή τη συντονιστική επιτροπή, η οποία είναι από όλες τις συνταξιουργικές οργανώσεις, τις ομοσπονδίες, πανελλαδικά σωματεία. Ας πούμε μία πίεση. Την ακούν αυτή την πίεση, σας το λέω υπεύθυνα, την ακούν αυτή την πίεση, γιατί είμαστε στους δρόμους καθημερινά και δεν είναι ότι απλώς την ακούνε, αλλά αντιλαμβάνονται ότι σε ορισμένα ζητήματα έχουμε δίκιο και δεν μπορούν πια άλλο, ας πούμε, να κρύβονται πίσω από διάφορα επιχειρήματα ότι δεν σηκώνουν τα δημοσιονομικά μας, δεν και τα λοιπά. Εδώ έχουμε 15 χρόνια και παίρνουμε την ίδια σύνταξη. Πώς ήταν το κόστος ζωής πριν 15 και πώς είναι σήμερα. Δεν παλεύεται δηλαδή η κατάσταση. Πώς σας το πω, το ξέρετε όλοι, αυτή την κατάσταση τη ζούμε. Ναι. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε συνέχεια. Έχουμε το συλλαλητήριο αυτό της Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι θα είναι συγκλονιστικό, εν πάση περιπτώσει, αυτό το συλλαλητήριο. Θα δώσουμε συνέχεια και καλούμε και τους συναδέλφους μας να αφήσουν τους καναπέδες, να αφήσουν τους δικαστικούς δρόμους και τα δικαστήρια και τα αυτά και τις αγωγές και να έρθουν στο κίνημα. Από τους καναπέδες δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Ό,τι έχετε ζητήματα δίκιο καταφέραμε να αποκρούσουμε, να αποσπάσουμε, ήταν κάτω από την πίεση του αγώνα μας. Γι' αυτό πρέπει και οι συνταξιούχοι, γιατί η μεγάλη μάζα των συνταξιούχων είναι έξω από το κίνημα, έξω από τα σωματεία, πρέπει να συμμετέχουν για να μπορέσουμε η προσπάθεια αυτή να είναι πιο αποφασιστική, να είναι πιο μαζική, για να μπορέσουμε να αποσπάσουμε καλύτερες λύσεις για να μπορούμε και εμείς να ζήσουμε αξιοπρέπεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: αυτό
0: για την επικοινωνία.
1: Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Ναι, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, γιατί εντάξει, εδώ γενικώς ευτυχώς στην επαρχία κάπως καλύτερα.
0: Ακούγεστε, λέτε.
1: Ακούγόμαστε καλύτερα, γιατί
0: στην πρωτεύουσα
1: στα κεντρικά
0: δύσκολα
1: αποφεύγουν. Γιατί βλέπετε είναι ζητήματα τα οποία δεν θέλω να...
0: Ξέρετε, κύριε Κολοβέ, δεν θα το βάλω ως ζήτημα αντιπολιτευσίας, όχι. Είναι θέμα να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία, τέλος πάντων, στην δημοκρατία μας.
1: Βεβαίως, πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ θέλω να σας πω και εσάς, συνταξιούχοι, έχουμε συσσωρεύσει αρκετή πείρα και ξέρουμε πότε λένε, ας πούμε, και πότε. Να σας πω μόνο μια τελευταία κουβέντα, γιατί είπατε για την προσωπική διαφορά.
0: Ναι.
1: Πέρυσι όλο το επιχείρημα της κυβέρνησης ήταν ότι να δίνουμε μία λύση στην προσωπική διαφορά. Εγώ να σας πω δηλαδή το προσωπικό μου, για να μην χρησιμοποιήσω άλλα προσωπικά δεδομένα άλλων συναδέλφων. Εγώ παίρνω περίπου 1.000 σύνταξη. Έχω προσωπική διαφορά 280 ευρώ. Πέρυσι πήρα 1.20 αύξηση, δηλαδή ισοδυναμούσε με 12 ευρώ.
0: 1.20
1: το μήνα. Ναι. Το προηγούμενο χρόνο, όσοι είχαμε προσωπική διαφορά, είχαν δώσει ένα επίδομα, είχα πάρει 150 ευρώ. Δηλαδή, τον προηγούμενο χρόνο είχα πάρει και μισό ευρώ παραπάνω από ό,τι πήρα φέτος. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί, θα έτσι είπανε ότι θα ολοκληρωθεί με τον καινούριο χρόνο τώρα, να δώσουν αυτές τις αυξήσεις, αλλά σας λέω όμως ότι δεν αντιμετωπίζει δηλαδή το συνολικό πρόβλημα που βιώνουμε σήμερα οι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε αυτό το ζήτημα να παλιφθεί. Τι πάει να πει προσωπική διαφορά? Αυτό έχει να κάνει με τον νόμο του Κατρούκαλου, δυστυχώς, που πρέπει ας πούμε να το αυτόσουμε, σε ό,τι αφορά τους παλιούς συνταξιούχους. Για να μπορέσουμε, λέει, να έχουμε ισονομία σε σχέση με τις περικοπές που γίνανε στους καινούργιους συνταξιούχους. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κλείσει και η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει πάνω στα προβλήματα. Ωραία. Και στις ανάγκες μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να
0: είστε
1: καλά. Καλή
0: ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Χρήστος Κολοβός, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΟΑΕ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Και ξεκάθαρος βεβαίως ως προς τις απόψεις του ιδίου και των συνταξιούχων, των υπολείπων συνταξιούχων. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 98,3 στα FM. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα.

Πάντως αυτό που σας λέγαμε λίγο πριν για τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα χθες, αφορά μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, οικογένειες με παιδιά, αγρότες και νέοι, όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και εκεί εστιάζεται βεβαίως και η κυβέρνηση, έτσι, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Λοιπόν, θα δούμε πώς θα κυλήσει η διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είπαμε όμως ότι υπάρχει αυτό το συλλαλητήριο. Το ερχόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα οργανώνεται μια κινητοποίηση μεγάλη και από την περιοχή των Τρικάλων, από το εργατικό κέντρο. Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Τρικάλων η Άνοιξη. Θα είναι και αγρότες βεβαίως παρόντες εκεί. Και άλλοι κλάδοι, και σωματεία, και φορείς.

0: Όλοι γελούσαν σαν τρελοί, δεν ήμουνα μαζί του.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα, ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τις επικοινωνίες. Εντάξει, ζωντανές εκπομπές είναι. Λογικό. Τον Δήμαρχο Μετέωρων, τον κύριο Δημήτρη Ερμόπουλο. Γεια σας, κύριε Ερμόπουλο, πώς είστε? Του κύριου Λευτέρη, τι είπα, Δημήτρη,
2: Λευτέρη,
1: συγγνώμη. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Πού το θυμήθηκα τώρα, έτσι. Τι να κάνει ο κύριος.
2: Εδώ ο Μιχάλης, ο Τανίλος κάποτε έλεγε, ας λένε το όνομα και ας λένε και λάθος.
1: Σωστά. Ξέρετε, λόγω ταχύτητας τώρα και εκτιμένης, έτσι, επειδή καθυστερήσαμε λίγο την επικοινωνία μας και επειδή θέλουμε να πούμε πράγματα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Έχουμε πρώτα απ' όλα πολύ μεγάλη χαρά που μας καλύπτει και ανατακτά χρονικά διαστήματα μπορούμε και εμείς να επικοινωνούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο, αύριο και μεθαύριο, έτσι, γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης.
2: Γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πλέον ο τόπος των Μετεώρων και ολόκληρος ο Δήμος αναγνωρίζονται πλέον από την UNESCO και έχουν πάρει την ταυτότητα ανάμεσα στα 200 παγκόσμια γεωπάρκα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία.
1: Διάκριση θα έλεγα εγώ, κύριε Δήμαρχε. Ναι.
2: Και με βάση αυτή την εμπιστοσύνη, θα έλεγα, της UNESCO, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί έχουμε δει ότι τα προηγούμενα χρόνια η πολιτεία εγκατέλειψε το περιβάλλον, εγκατέλειψαν τα δάση, εγκατέλειψαν τα βουνά, όλα αυτά τα οποία σήμερα βλέπουμε ότι λόγω της κλιματικής κρίσης πληγώνουν εμάς τους ανθρώπους και γίνονται διάφορες ζημιές. Άρα μέσα από τις δράσεις, μέσα από τις πεζοπορίες, μέσα από την εθελοντική δράση καθαρισμού που θα γίνουν αυτό το διήμερο, μέσα από το εργαστήρι κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά, από μια έκθεση φωτογραφίας που θα κάνουμε το Σάββατο με το γεωπάρκο και με την πολύ σημαντική συναυλία πολιτισμού
1: με τον Λουδοβίκο των Ανοιγείων,
2: έτσι, μαζί με τον Λουδοβίκο των Ανοιγείων που θα γίνει στο σπήλαιο Θεόπετρας, όπου αξίζει να πούμε ότι με πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρία Μενδώνη του Δήμου Μετεώρων και της Περιφέρειας καταφέραμε μετά από 9 χρόνια και ανοίξαμε το μοναδικό σπήλαιο στην Ευρώπη, στο οποίο παρακαλώ πολύ έχουν έρθει μέσα σε ένα χρόνο 15.000 επισκέπτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση μαζί με τα μετεώρα.
1: Άλλος
2: επισκέπτης, και αυτό το κάνουμε γιατί μέσα από το γεωπάρκο τώρα μας δίνεται η δυνατότητα να προστατεύσουμε και να ζήσουμε, να κάνουμε δηλαδή κάποιες δράσεις, να ανακαλύψουμε τους γεωτόπους μας, να ανακαλύψουμε την ομορφιά η οποία κρύβεται στα ριζά των μετεώρων, κρύβεται στα βουνά του Αστροποτάμου, έτσι στα χάσια, έτσι που έχουμε τα μικρά μετεώρα που μας τα έχει δώσει ο Θεός χρόνια και τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε, θα λέγα, εστιάσει και έχουμε αναδείξει με πάρα πολλούς τουρίστες και επισκέπτες, θα έλεγα, να πηγαίνουν εκεί για αναρρίχηση, για πεζοπορίες, για διάφορα άλλα extreme sports. Γενικότερα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης έρχεται να καλύψει μια ανάγκη προστασίας και ανάδειξης των γεωτόπων.
1: Κύριε Δήμαρχε, και νομίζω, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι είστε ακόμη στην αρχή αυτής της προσπάθειας, έτσι.
2: Ακριβώς έτσι. Είμαστε στην αρχή. Το γεωπάρκο, να ξέρετε, ξεκινάμε τώρα να το δει ο κόσμος. Εμείς δουλεύουμε πάνω από 2 χρόνια, όπου μαζί με τον κύριο Κουρέτα έχουμε μια συνεργασία καλή και προσωπικά εγώ δηλαδή το τρέχω, θα έλεγα, πάρα πολύ, διότι παρευρίσκομαι συνεχώς στις συναντήσεις που κάνουμε μαζί με τον κύριο Ζούρο, τον πρόεδρο των Παγκοσμίων Γεωπάρκων. Είχαμε συνάντηση στη Γαλλία, στο Παρίσι. Γίνανε συνάντηση στην Κρήτη, όπου εκεί γνωρίσαμε το πάρκο, θα έλεγα, το γεωπάρκο Ψιλωρίτη. Μιλάμε για ένα γεωπάρκο όπου η περιφέρεια Κρήτης βάζει 35 εκατομμύρια, να καταλάβετε, για να φέρει τουρισμό στην Κρήτη, αλλά και να αναδείξει τον το Ψιλωρίτη. Γενικότερα, άλλος τουρισμός, άλλος κόσμος. Οι γεωτουρίστες, να ξέρετε, είναι κοντά στα 5 με 6 εκατομμύρια το χρόνο άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν μόνο σε γεωπάρκ. Γιατί ταξιδεύουν εκεί? Γιατί εκεί είναι αναγνωρισμένοι οι γεώτοποι από την UNESCO και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δει και να ανακαλύψει κάποιος.
1: Και αυτός είναι και ο σκοπός των δράσεων που κάνετε, κύριε Αβραμόπουλε, έτσι. Δηλαδή οι πεζοπορικές διαδρομές, δηλαδή οι διαδρομές που δεν απαιτούν ένα ειδικό εξοπλισμό, ο εθελοντικός καθαρισμός και η καταγραφή πιθανών φθορών, λέω, ρωτάω τώρα, εγώ πιθανόν να υπάρχει και αυτό, στα μονοπάτια των βράχων των μετεώρων, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που έχουν βιωματικό χαρακτήρα και η έκθεση φωτογραφίας, συν το γεγονός ότι έχουμε και ένα κομμάτι του πολιτισμού με τη συναυλία με τον Λοδοβίκο των Αναγείων, είπατε, στο κέντρο τεκμηρίου του Σπηλαίου της Θεόπετρας, εκεί, έτσι, την Παρασκευή.
2: Όλα αυτά γίνονται, με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να αγαπήσουμε τον τόπο μας. Γιατί βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια οι συμμαθητές μου όλοι φεύγαν από εδώ πέρα. Και φεύγανε και πήγαν στη Γερμανία, πηγαίναν οπουδήποτε αλλού. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην περιοχή, αναδεικνύονται και γίνονται πάρα πολλές, θα λέγα, επιχειρήσεις οι οποίες είναι με ξεναγούς βουνού, είναι με ποδήλατα που κάνουν διάφορα extreme sports στα μετέωρα, έτσι. Δημιουργούμε όλες αυτές τις συνθήκες για να γυρίσουν οι άνθρωποι πίσω, να ζήσουν εδώ, να εκτιμήσουμε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Θεός, που τόσα χρόνια το είχαμε δίπλα μας ανεκμετάλλευτο, και γενικότερα να καταλάβουμε ότι δεν μας λείπει τίποτα ως χώρα, αρκεί να καταλάβουμε ότι όλοι μας πρέπει να το προστατεύσουμε. Δεν πρέπει να πάμε στα μονοπάτια να πετάμε κάτω τα κουτάκια, τα αναψυκτικά, τα μπουκάλια, έτσι, ότι όλα αυτά είναι χρήσιμα και μπορούμε να δημιουργήσουμε πράγματα. Και όλες αυτές οι δράσεις με τις πεζοπορίες που θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, με τους εθελοντές μας, που η Καλαμπάκα εδώ και 3-4 χρόνια που είμαι εγώ δήμαρχος, τα δύο ως δήμαρχος, τα άλλα δύο ως επικεφαλής
1: αντιπολίτευσης,
2: κάνουμε συνεχώς δράσεις. Καθαρίζουμε τα μονοπάτια μας, γιατί όταν τα καθαρίζουμε, βάζουμε και τα παιδιά να σκέφτονται ότι ο μπαμπάς, η θεία πήγανε και καθαρίσαν. Άρα όταν οι πιτσιρικάδες θα πάνε να περπατήσουν, για το πετάξουν κάτω, έτσι, και τα βάζουμε, δημιουργούμε μια κουλτούρα, θα λέει.
1: Μια κουλτούρα και στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ, που και μπορεί να παρέμβει παρά τα πενιχρά έσοδα που έχει από την κεντρική εξουσία, κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να πω, έτσι.
2: Ακριβώς,
1: γιατί
2: έτσι,
1: όλα αυτά γίνονται και από ίδιους πόρους σε πολλές των περιπτώσεων.
2: Και να ξέρετε κάτι, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ανάθεση 4-5.000 ευρώ να πάνε να καθαρίσουν τα μονοπάτια. Όχι, δεν θα το κάνουν. Γιατί με 300 ευρώ μόνο να πάμε να αγοράσουμε γάντια, να αγοράσουμε σακούλες, θα μαζευτούμε 150 άνθρωποι, 200 μεθαύριο, και θα πάμε να τα καθαρίσουμε μόνοι μας. Με αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά που θα γλιτώσουμε αν βάζαμε ένα συνεργείο καθαρισμού, είπαμε ότι θα τα πάμε στο κοινωνικό παντοπουλίο και φαρμακείο της πόλης να ενισχύσουν οι εθελοντές του τόπου την προσπάθεια που κάνουν για τις 300 οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
1: Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία για μία ακόμη κουβέντα που πάντα είναι ωφέλιμη μαζί σας, γιατί ξέρετε, η Καλαμπάκα, ο Δήμος Μετεώρων, ενώ η πρωτεύουσα του Δήμου Μετεώρων, και όλο αυτό το ορεινό σύμπλεγμα και η ημιορεινό σύμπλεγμα της περιοχής, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας σε έκταση, έχει τεράστιες προοπτικές. Έχει πολλά ζητήματα και με τις καταστροφές που είχαμε από τις πλημμύρες το 2023, κυρίως στην περιοχή του Ασπροβοτάμου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, προφανώς, αλλά έχει πραγματικά τεράστιες δυνατότητες τις οποίες δεν έχουμε αξιοποιήσει, και ξέρετε, ενδεχομένως να ήταν και ένας μοχλός ανάπτυξης για όλη τη Θεσσαλία, θα έλεγα εγώ, έτσι, που και όλη η Θεσσαλία, η περιφέρεια, έχει ευλογημένους τόπους, ευλογημένα σημεία, αλλά η μοναστική πολιτεία των Μετεώρων, τι να κάνουμε, είναι η δεύτερη σε όλη τη χώρα μετά την Ακρόπολη περιοχή με αριθμό επισκεπτών, έτσι.
2: Ακριβώς έτσι, και θα σας πω κάτι, ότι καθώς έκανα τις επισκέψεις μου στα χωριά φέτος, γιατί επιλέγω να κάνω κάθε χρόνο summer tour, ενώ οι περισσότεροι οι δήμαρχοι, ξέρετε, πηγαίνουν στα νησιά, κάνουν έτσι διακοπές εγώ επιλέγω να κάνω διακοπές στον τόπο μου. Φέτος επισκέφθηκα τον οικισμό Κονάκια. Ωραία, από τους 7-8 που έχουν σπίτια στον οικισμό, mm-hmm. οι τέσσερις οικογένειες είναι μόνο με κάτι του Λάρισσας. Έτσι, ζουν στην Λάρισα, έτσι, και το αναφέρω αυτό γιατί οι άνθρωποι επιστρέψαν στο χωριό. Γιατί με λιγότερα χρήματα μπορείς να κάνεις διακοπές καλύτερες, μπορείς να συμμετέχεις και εσύ στις δράσεις τις οποίες κάνουμε για την ανάδειξη και την προστασία του ανθρωποτάμου, και γενικότερα θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Αν θέλουμε να γίνουν στην περιοχή μας έργα και αν θέλουμε όντως να παλέψουμε γι' αυτό τον τόπο, δεν πρέπει να περιμένουμε κανέναν. Ούτε την πολιτεία, ούτε τον υπουργό, ούτε τον πρωθυπουργό. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να βάλουμε πλάτη.
1: Έχω μια μικρή ένσταση βέβαια αυτό, επιστροφή στο χωριό, αλλά με κάποια κριτήρια και με κάποια κίνητρα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές ώστε να μπορεί κάποιος να μπορεί να πάει, να μείνει. Γι' αυτό, και φτιάχνουμε αθλητικές υποδομές, φτιάχνουμε παιδικές χαρές, φτιάχνουμε δίκτυα ίδρυυσης, δρόμους, για να μπορέσουν να υπάρξουν οι συνθήκες αυτές.
1: Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή για τις συναντήσεις που είχατε και τα παράπονα που είχατε, γιατί είχατε και πολλά παράπονα, μαθαίνω, έτσι, από τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Έτσι, λοιπόν.
2: Παράπονα όσον αφορά το Δήμο δεν έχουν.
1: Καλοπροαίρετα εννοώ. Ναι, προφανώς. Ναι.
2: Γιατί αναγνωρίζουν όλη την προσπάθεια την οποία κάνουν.
1: Εντάξει. Ετοίματα τέλος πάντων. Υπήρχαν διάφορα.
2: Να κάνουμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάντως.
1: Κύριε Λευτέρη Αβραμόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος, ο Δημήτρης, πάντως ασχολείται τώρα και με τις νομικές ενέργειες αυτές για την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος που είχαμε από τις βελικές αρχές το καλοκαίρι φέτος. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Λευτέρης Αβραμόπουλος, ο Δήμαρχος Μετεώρων. Μας έδωσε ένα στίγμα για αυτό το πολύ σημαντικό διήμερο. Είπαμε 4 και 5 του μηνός για το γεωπάρκο Πύλης Μετεώρων. Είχαμε και προγραμματισμένη μία ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν μας βγήκε, δυστυχώς. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί υπήρξε μία σύσκεψη, μία πρώτη φανταζόμαστε σύσκεψη υπό τον διευθυντή, τον κύριο Χρήστο Τρικάλη, με τους διευθυντές και τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, για να δούμε πώς πάνε έτσι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν την προλαβαίνουμε, δυστυχώς. Πάμε σε ένα τραγούδι, να πάμε σε λίγο στα πρωτοσέλιδα. Ας το κάνουμε και έτσι.

αρρώσερη πηγή και ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί και στο κορίτσι χύμιξαν

0: γεφύρι.
1: Τώρα η αεροσυλία είναι να κόβουμε το βασίλειο του Παπα Κωνσταντίνου, έτσι. Αλλά εντάξει, ελέω χρόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα Η Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστατικοποίησης των νησιών. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο, λέει. Παράταση της τουριστικής σεζόν. Έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Μάλιστα. Οι έξω μας έρχονται, φανταζόμαστε. Γιατί οι μέσα δεν μπορούν να ταξιδέψουν εγχώρια. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and... Εφημερίδα Τα Νέα. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικατάστατα σενάρια για τη μείωση στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Ύψους 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που ανακοινώθηκε χθες από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας ήταν τελείως διαφορετική εικόνα στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Πρόεδρου της Ελλάς. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Πάμε στον ριζοσπαστή. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα, με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες. Στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο. Ελεύθερος τύπος, οριστική λύση για ακιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Υπάρχει, το είχαμε πει στην αρχή της σεζόν, όχι της σεζόν, της εβδομάδας, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται τη ρύθμιση, έτσι ώστε να είναι συμβατή με τις επισημάνσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και να κλείσουμε με ακόμη μια εφημερίδα, να δούμε. Λοιπόν, κλείσουμε με το Ποντική. Επιχείρηση γοητείας, λέει, για τους φευγάτους. Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Διαφορετική, είπαμε, αντίληψη των πραγμάτων για κάθε εφημερίδα στο πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, κλείνουμε για σήμερα ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην πέρα της εκπομπής, τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Δεν θα τα πούμε αύριο, θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Και να σας αναφέρουμε κλείνοντας μόνο δευτερόλεπτα ότι έχουμε και ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων που ανταποκρίθηκε στην πανελληνική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνεται από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, και ακολούθως μαζική πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού είπαμε την ερχόμενη Δευτέρα και πάλι. Πάνω στη μαύρα μου μάτια.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας.
3: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, το Αμίντεο στις Έρεστες, το Πούλμαν περνούσε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Στον Άγιο Νικόλαο, ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι αγρότες της Μαγνησίας. Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι ξανά συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς, κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη του Δήμου με τα οποία επικοινώνησα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι η τράπεζα έχει διασφαλίσει τα χρήματα αυτά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η πορεία των χρημάτων και πώς πέρασαν σε ξένους λογαριασμούς από τους επιτίδιους. Ωστόσο, η απάτη υφίσταται. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε μια πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι υπέστησαν άλλοι 12 πολίτες ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ενδοψίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμενα λοιπόν το Σαββατοκύριακο όταν κανένας δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και η τράπεζα αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι. Είναι μία ακόμη τηλεφωνική
0: μία
2: απάτη
0: ακόμη,
2: στην Ηλία, γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του Πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι, παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη, ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας, που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν φτερά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της, της παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του, χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο,
0: ναι.
2: Αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου, όπως της είπε, να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
0: πολύ
2: από εφάνταστη. Το σπίτι.
0: Πάρα πολύ ναι. εφάνταστη.
2: Είναι
0: πραγματικά.
2: Ένα παρόμοιο τέκνασμα ναι. που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου, όταν φόβησε τα θύματα του λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη και τώρα. Η ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι, κατάφερε να τα είχε μαζέψει από κάποιες στερήσεις με τη συνταξούλα της, έβαλε και κάποια τη μαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και, και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά διανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω, όλοι, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την Έρτα Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά, καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε τη ζωή, αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ανδρέας Ολιάδης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται.
0: Μάλιστα.
3: Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη, την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγησης νευρολογικής κατάστασης του παιδιού, του 10χρονου παιδιού. Η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τις αντιδράσεις του παιδιού, το επίπεδο συνείδησης και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας, αφαιρώντας την υποστήριξη της διασωλήνωσης. Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παιδών του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤΗ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Εξάλλου οι φυλακές, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
4: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στη Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Υπήρου. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το Υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ θα έχει το ρόλο στον έλεγχο των μελετών και στη συνέχεια στην εποπτεία της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αλλά και ο σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης,

0: της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, είχε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
2: Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κοινοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 270 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αργά το βράδυ ενεργοποιήθηκε, όπως είπε εσύ, το 112, καλώντας τους κατοίκους της Κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά από τις πρέσπες, προς τις πρέσπες μάλλον, μέσω του παλιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Αρχικά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, ωστόσο νωρίς το ξημέρωμα, όταν η πυρκαγιά περιορίστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πλέον κατεύθυνση προς τον οικισμό, επέστρεψαν με ασφάλεια στις εστίες τους. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε μια νέα φάση, με το συνδρομή των και εναέριων μέσων φυσικά, στο πεδίο να επιχειρούν πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, και ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κοζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγειών τμήματων. Ωστόσο, συνεχή τη ρήψη των αέριων μέσων και η παρουσία των δασοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσταση όλων των εστιών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους επιγεία μέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εστία πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τον νεοδίο υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Στους Δήμους των υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, όπως και στη Χερσόνησο, κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κ. Παπαδάκη,

0: Η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε στο επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά. Όπως μας ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθη και αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτερίου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. Και να σας δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Έχουμε μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση. Το χωριό Πλώρα του Δήμου Βόρτινας έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, δηλαδή έχουν μεταβεί στο σημείο 40 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο που συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
0: Όχι, δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
1: Ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό Γόρτινα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και η Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλό σου μεσημέρι, Βασιλική.
2: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή
1: από
2: μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε γίνει το, δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
1: Να
2: ξέρετε,
1: δίκιο.
2: Το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
1: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
1: Ναι.
3: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση της μόλυνσης έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία,
1: ναι,
3: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η χνηλάτιση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο που είχαμε στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η χνηλάτιση και η θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιάτρων, κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωωτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας,
1: ναι,
4: να σου πω, οπότε είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την χνηλάτιση βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικεία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
1: Μίλησε η εικόνα, ναι, ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους θυροκόμους?
4: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση, ναι, και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί βρέθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αυθόδους πυρετού, είναι 191 εκτροφές, mm-hmm, από τις οποίες έχουν πληρωθεί η μισή.
1: Ναι.
4: Και από την άλλη, έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζωωτία και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους,
1: mm-hmm,
4: δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική. Όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν, mm-hmm, τα ζώα, ναι, μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και ένα 300 για απώλεια εισοδήματος. Όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, αν θέλεις, για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την ΕΡΤΑ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
5: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και δει εδώ η περιοχή της Φλόρινας που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
0: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας που
6: καλύπτει. Είμαι κάλεσο, αλλά...
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια,
8: καλό μεσημέρι.
1: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενού στο ΜΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γιωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες κτηνοτρόφοι αλής και μελισσοκό με όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο αναχωρήσεις. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει σε 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργοδάκη η κινητοποίηση σημαδοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%.
1: Ναι.
8: Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδι πυρετό και όπως υποστήριξε πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία στον αφανισμό μετά την θανάτηση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεις, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμι βρέθηκαν και οι διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή στους περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος, βέβαια, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων αντινέρω στις περιοχές Άβατα και Δαδιάς, όπου επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023. Όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί, σε δηλώσεις του, επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 σε αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο, όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα δύο κράτη της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα, στα πλαίσια της επίσκεψης του, ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση στις αποθήκες της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αερίου, μέσω του ενεργειακού κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βέλβετου. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο δύο γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βέλβεντου, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
10: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος Δημοτικός Κώδικας. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεριού να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις δύο γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβεντού. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στον παιδικό σταθμό που οι εγγραφές από 20 παιδιά το 2021 μειώθηκαν φέτος τα 8. Έτσι, το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση των 3.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπήρξαν από την αντιπολίτευση προτάσεις για προϋποθέσεις όπως τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Βελβεντού από τον παιδικό σταθμό έως την πρώτη δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6 ή 7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβιών πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κίθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην έχουμε
11: καλό
1: πάει στην Κύθνο.
11: Εσάς και τους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κύθνο λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
11: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια περίοδο χειμερινή όσον αφορά τους καθηγητές και δασκάλους, ιδίως τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας. Υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε, στο να έρθει κάποιος, γιατί μέσα στα προβλήματα της νησιωτικότητας είναι και ο βιοπορισμός των ανθρώπων αυτών επάνω στο νησί. Οπότε για να ενισχύσουμε το κίνητρο του καθενός από αυτούς για να μπορέσει να επιλέξει την Κύθνο, είναι καθιερώσαμε και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ μηνιαίως.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ απίστευτη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, ξέρετε, γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοικιό τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
11: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
11: Σίγουρα,
1: στο να έρθει κάποιος.
11: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρεσης στέγης, στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό, ώστε να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε, μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
11: Σημειωτέω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνιαίως και 1.000 στους γιατρούς ειδικότητας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς?
11: Ευέδωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
1: Ναι.
11: Και αναμένουμε και για το γενικό ιατρό που θα γίνει προκήρυξη, επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
1: Πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ για την εξέλιξη.

0: Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, την φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την άναξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτριες, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στοιχείο λόγω των άγονων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριος Σέριος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως της Δημοτικής Ανώτατης Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγίου Ερμιώνη, Καρφάλη, Κονιά, Κοντάρι και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο Λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ικαρία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο, το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι οι ίδιοι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή σπίτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς τρία ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των τριών παιδιών.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Αλεξάνδρα.

0: Πάμε στην Κρήτη και πάλι στην Κατερίνα Πολύζου αυτή τη φορά, καθώς έχουμε κινητοποίηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που βιώνει ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαίο το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει αστικτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παρακτέρους να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία, προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Νανωτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παραίτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργού του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμο. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωρηθεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΙΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο παλαϊκό συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το εργατικό κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ για να, και ταυτόχρονα υπάρχει. Και από το Σύλλογο των Εργαζομένων.
0: Ένα καλό σου μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πορθμιακή γραμμή της Κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και λιγότεροι του 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της Κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων αναμισά ώρα έως 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνος, αλλά εκεί είναι και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβατών τον Αύγουστο του 2026 από το Κεντρικό Λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίας που είχαμε στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι, και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκτόσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έδωσε η αύξηση της κρουαζιέρας φέτος, με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας. Ακόμα όμως και αυτός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, αλλά τα ποσά που δαπανά είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με την περσινή περίοδο, καθώς επιλέγουν κυρίως αντικείμενα χαμηλής αξίας. Παράλληλα, έχει άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι και το κυκλοφοριακό της πόλης, που αποτρέπει πολλούς τουρίστες να την επισκεφθούν και να κάνουν τα ψώνια τους. Οι τουρίστες, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, αδυνατούν πολλές φορές να προσεγγίσουν την πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλίνη, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο, και ειδικά την θερινή περίοδο, συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχη της Μεσσηνίας, Τάος Αβαμόπουλος, κατά την τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αβαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγροτικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον. Τώρα, από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουντουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες

0: κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθυστέρηση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, την οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους», όπου ο Ερμής Μιχαήλ Αθανασόπουλος και η Δωροθέα Μουντέ θα παρουσιάσουν μια βραδιά λυρικού τραγουδίου εμπνευσμένη από τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8 στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, μαζί με τη χιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αρχικά στα ανατολικά υπηρετικά και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM της ΕΡΤ3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
1: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
0: Ο μισθός δεν φτάνει.
1: Απλησίαστα τα ενίκια.
0: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
1: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλη.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φώτο τη ΔΕΘ, το Πασόκ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και Πασόκ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση πέραμε ξανά στην καθημερινότητα και τη νέα σχολική χρονιά είναι πρώτο πυλόν με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τεσκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι 2 γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο στο επίκεντρο μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων με παρεμβάσεις σε μισθούς, εισφορές, επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και τι, Κώστα, ουσιαστικά αλλάζει στην πράξη για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους γραμματείς μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συναντήσεις που είχε το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο με φορείς της αγοράς εν ώψη της ΔΕΘ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, Δόνα, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με ετήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το οποίο έχει τεθεί στο Οικονομικό Επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικοί

τον Ιούλιο. Mm-hmm. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση, κάποιες αναπροσαρμογές στα κριτήρια τον Ιούλιο. Mm-hmm. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση, κάποιες αναπροσαρμογές.

0: Λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Γιατί Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα φέτος, όσα έχουν περισσέψει από το 2026, και από εκεί πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι οριζόντιες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικών ομάδων, και αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα είναι επιδοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά, και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι στην Ηρώδο Αττικού 19, στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
0: Ρώτησες και εσύ, Μίλτο, τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε αιτήσια βάση οι χθεσινές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς. Έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά μόνο αυτό το μέτρο 8 δις. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας. Ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξη Τσίπρα.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχείρει τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως Τρικούπης στρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, την αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
2: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό

0: εκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο, στεγαστικό πρόγραμμα να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαπέλυσε βόλες. Τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα.
1: Ελίνα, να βάλουμε μια ανωτελεία. Ναι, να βάλουμε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το TikTok που ανέβασε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως μας είπες και εσύ στην Κρήτη, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά και τα οικονομικά προγράμματα, με αφορμή και όλες τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα χθες.
2: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
3: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
1: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και στο ΠΑΣΟΚ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον ομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντς στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το ΠΑΣΟΚ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς είμαστε παρέα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
1: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά, μη εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσει αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της Ελλάς πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει, ναι, μία πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάδας. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μία σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε πρώτα δημοσιοποιείται το πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια, 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αθιστικά σε άνω του 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή συντελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
1: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία σε τραπεζικές θηρίδες.
5: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
1: Πάντως, εχθές, με αφορμή τις εξαγγελίες, δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
5: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, στην εκπομπή μας, στο Off the Record, ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά, θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι όπως είπε, δεν μίλησε ούτε για τα funds των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάριο ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.
6: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
1: Τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται έδωσε και η Ελλάς τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι, σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε όπως ακούσαμε και το Πασόκ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
7: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα, ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση. Ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το Πασόκ.
1: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7%, το Πασόκ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
8: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 2021, μια πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη. Και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
9: αυτό,
8: με καινούργια
9: εγχειρίδια.
8: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 έτσι εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
1: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
8: Ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες. Άρα είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΣΑΕ με τον Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση. Αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια. Τι λύνει αυτό το ζήτημα? Λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλη επόμενη, θα έλεγα, επόμενο κεφάλαιο? Είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΣΑΕ. Και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΦΑΕ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης, υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα. Προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να, έτσι, να είναι αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
1: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως woke. Η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
8: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές, αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι ελεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός σε ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας περιεχομένου, αλλά ίσως και αν θέλετε διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται έτσι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για γου κατζέντα και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από το ηλιούπολινews.gr. Για να πάμε να το ακούσουμε.
9: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ιούπολης.
10: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξανά είμαι.
11: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
9: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
1: Πάμε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνεί ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χθες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της γαλάζιας πατρίδας, που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και βεβαίως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά είναι κορυφαία στην ατζέντα. Επίσης, υπήρξε η στήριξη της Ελλάδος στα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεμηνήθηκε προς όλες τις πλευρές ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις σχέσεις του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέμαση του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News Radio 105,8, Γιώργος Τζογκόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
13: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία, γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμυντικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά, έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της, για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της, που είναι η ίδια.
1: Να περάσουμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν προχώρησε το Ιράν κατά του Κουβέιτ, την ώρα που Έλενα Λεβίζου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιεί την Τεχεράνη με πλήγματα ανά πάσα στιγμή και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς το Ιράν ανακοίνωσε, το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, με συγχωρείτε, ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, το οποίο Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Κουβέιτ αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πληγεί αυτές οι βάσεις, αν έχουν υπάρξει ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με νέα πλήγματα ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, λέγοντας παρόλα αυτά και επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε κάνει αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες γύρω στα 30 πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα των Αμερικανικών επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, οι Αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν να περάσουν 40 εμπορικά πλοία και τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτά μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επίσης, μετά από εισηγήσει συμβούλων του, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να επιμείνει με τις οικονομικές, μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, πιέζοντας έτσι την ηγεσία του Ιράν, που πάντως επιμένει από την πλευρά της και εκείνη ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούς και επιπλέον παραμένει μεγάλη οργή στην Τεχεράνη για το πλήγμα στην πόλη Σιρίκ κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εκεί από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγόρι, και τραυματίστηκαν δεκάδες. Κλείνοντας, να σου πω, Ντόνα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση αν όντως σκοπεύει να μετονομάσει τον περσικό κόλπο σε κόλπο Τραμπ, είπε ότι απλώς είναι κάτι το οποίο ανέφερε, αλλά δεν σκοπεύει επί της ουσίας να το κάνει, ενώ αναφερόμενος στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του για το μέλλον των εξέλιξεων στο Ιράν, είπε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί, όπως είπε, δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Τώρα, το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον και από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μας περιέγραψε νωρίτερα και η Έλενα Αλεβίζου. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στην Αντλία, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ άνοδος θα προκύψει και για το Σεπτέμβριο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πινελόπη Μητρούλια, οι καταναλωτές ωστόσο έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν, όπως λέγαμε και χθες, σταθερή χρέωση στην κατανάλωσή τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντόνα, να ξεκινήσω από μια θετική είδηση.
1: Το
15: γεγονός ότι πριν λίγο έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας για την αυριανή ημέρα και έχει μια μείωση της τάξης του 17,27%. Έκλεισε στα 159 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα χθες, που σημαίνει ότι μάλλον οι βελτίωση των καιρικών συνθήκων συνέβαλαν στην άνοδο, στη μείωση της τιμής. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη άνοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετείχαν στο μείγμα με ποσοστό 59%, ενώ έχει μειωθεί η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 23,97%. Και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται αυτή την ώρα, μάλλον διαμορφώνει τη τιμή του στο Διεθνές Χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι, που φτάνει και το 150%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να συνεχίσω λίγο στον ηλεκτρισμό. Λέγοντας ότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε, στα μπλε τιμολόγια, μάλλον τα σταθερά τιμολόγια τα οποία ανακοίνωσε η ΔΕΗ προχθές, φαίνεται ότι είναι μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή, καθώς είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους επόμενους 12 μήνες, με πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προσφορές των άλλων παρόχων. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το μπλε σταθερό τιμολόγιο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κειμενόμενο πράσινο, στο οποίο πολλοί καταναλωτές, ειδικά της ΔΕΗ, περίπου το 60% των καταναλωτών της ΔΕΗ βρίσκονται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όμως είναι κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με το σταθερό. Mm-hmm. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ, και ειδικά στο σταθερό τιμολόγιο, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ είναι μια κρατική εταιρεία που είναι οικονομικά ισχυρή και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει, να αποτελεί ασπίδα για τον καταναλωτή έναντι των αυξημένων τιμών. Όπως είπε η ΔΕΗ, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2019, σήμερα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Mm-hmm. Να περάσουμε λίγο τώρα και στα της αγοράς, Πινελόπη, γιατί υπήρξαν κάποιες αναφορές όσον αφορά αναφορές σχετικά με τις τιμές, ότι σε κάποια προϊόντα αυξήθηκε πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, φιλοξενήθηκε εδώ στο Air News Radio και έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που έχουν.
15: Πράγματι, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές του Air News με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διευκρίνησε πως οι εκτόσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα με βάση την πρωτοβουλία της μείωσης στα 1.740 προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Στο θέμα που αναφέρεσαι, αναφέρθηκε νωρίτερα στη συνέντευξή του και ο κ. Θοδωρικάκος, το οποίο είπε ότι αφορά περίπου 30 κωδικούς στους οποίους τα σούπερ μάρκετ είχαν κάνει ολιγοήμερες προσφορές. Η κυρία Τσαγκάρη στις δηλώσεις της στο Earth News διευκρίνησε καταρχήν ότι οι εκτόσεις που έχουν συμφωνηθεί καταρχήν έχουν διάρκεια οπωσδήποτε 2 μηνών και κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος του χρόνου. Είπε επίσης ότι στην έκπτωση στη βασική τιμή που έχει ανακοινωθεί από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο μπορούν επιπλέον να προστίθενται προσφορές και τόνισε ότι όλα αυτά όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις ενδεχόμενες, μάλλον με αυξήσεις προκειμένου να γίνει στη συνέχεια μείωση και να ενταχθούν τα προϊόντα στην πρωτοβουλία. Τόνισε λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη ότι στην ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και η μόνη ανατίμηση αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό τονίζεται με κάθε τόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τσαγκάρη εδώ στο σταθμό μας.
16: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Σιρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
17: Εάν είναι ευρώ, σε τι ποσό?
18: Σε τι ποσό,
17: στα 500 ευρώ, 39, στα 200.
16: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
18: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή, τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
16: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
18: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
16: Να είστε σίγουροι ότι θα παρέμβω.
18: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
16: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
18: Γιατί δεν μπορεί να μπει? Ναι.
16: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά.
18: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων.
16: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
18: Άρα τι γίνεται?
16: Υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε. Μάλιστα. Αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
18: Μάλιστα.
16: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
1: Και Να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας και στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση για τη δικογραφία που έχει σηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 38χρονη σύντροφός του αλλά και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, αναμένεται τελικά να περάσουν αύριο Παρασκευή, το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα στοιχεία πάντως βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, με τις αρχές πλέον να καλούνται να απαντήσουν και στο ερώτημα ποιος τελικά σκότωσε το μωρό. Πάντως οι καταθέσεις τόσο της 38χρονης όσο και του 43χρονου πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
19: Οι αστυνομικοί λοιπόν που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος με ποιο κίνητρο και πότε δολοφόνησε το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μέσα από τις καταθέσεις των γονέων κυρίως, οι οποίες ωστόσο έχουν κάποιες αντιφάσεις τις οποίες έχουν υποπέσει τόσο ο 43χρονος όσο και 38χρονος και μοιάζουν να είναι αντικρώμενες. Υπάρχουν ωστόσο και οι καταθέσεις που έδωσαν χθες τα τρία ανήλικα παιδιά, οι δύο 9χρονοι γη του ζευγαριού, ο 9χρονος και ο 12χρονος, καθώς και 15χρονη κοπέλα, γη κόρη τους, οι οποίοι κατέθεσαν πως γνώριζαν πως το παιδί είχε πεθάνει και πως το έκρυβαν μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπορούσαν να βοηθήσουν στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Γνώριζαν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν κατεψυγμένο και νεκρό μέσα στην κατάψυξη. Φυσικά υπάρχουν, όπως είπαμε, αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει οι δύο φερόμενοι ως γονείς. Και οι δύο, στο μόνο που συμφωνούν είναι ο χρόνος θανάτου. Καθώς, όπως λένε, το αγοράκι γεννήθηκε το 2022, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να ομολογούν ότι έχουν κάνει κάποια πράξη που να οδήγησε στο θάνατό του. Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Αυτή είναι και η πρώτη αντίφαση. Ωστόσο, αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο δημόσια μαιευτήρια στην πρωτεύουσα, διαπίστωσαν από δεν υπάρχει πως δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία να συνδέουν τον τοκετό με το μωρό και το χρόνο που έχει δηλώσει η 38χρονη φερόμενη ως μετέρα. Αντιφάσεις υπάρχουν ως προς και στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, καθώς ο 43χρονος υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντιθέτως, η 38χρονη υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι η ίδια απουσίαζε από το σπίτι όταν το παιδί κατέληξε, είχε πάει με την ανήλικη κόρη στο σούπερ μάρκετ και μόλις επέστρεψαν, αντίκρισαν νεκρό το βρέφος. Υπάρχει επίσης και μια λεπτομέρεια που έχει δώσει ο πατέρας, είναι η μόνη λεπτομέρεια που έχει δώσει για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Έχει περιγράψει δηλαδή ότι ελάχιστα δευτερόλεπτα πρωτού αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε παρουσιάσει ένα έντονο πρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει, να οδήγησε στο θάνατό του.
1: Όλο ένα τώρα αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα κρούσματα. Είχαμε και νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων συνολικά στους 24. Ειρήνη Κυρίτση θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη.
20: Καλό μεσημέρι. 58 είναι τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στα 290. Τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσο με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, ποσοστό που δυστυχεί στο 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να έρχεται πλέον στους 24. Τώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. Με βάση βέβαια τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025 είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους. Επίσης, να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε κρούσματα σε 8 νέους δήμους της χώρας που έως την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν, όπως τον Δήμο Οροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Έδεσας, Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ώρα, ωστόσο, που συνεχίζονται τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ εντείνεται, Έλενα Λεβίζου, και η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο Ρώσος πρόεδρος, λοιπόν, από Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία. Καλωσόρισε τις προσπάθειες της μεσολάβησης από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά όπως είπε, η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά επανέλαβε τις κατηγορίες του για κρατική τρομοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του πρόεδρου Ζελένσκι για το ότι ο ενέργειος χώρος της Ρωσίας είναι πολύ επικίνδυνος για τα αεροσκάφη λόγω των ουκρανικών drones. Τώρα, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αντιπαράθεση, την κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ρωσίας Ευρώπης, είχαμε την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από την Νορβηγία μετά από αίτημα, όπως λέει, νομικό αίτημα, όπως λέει η Νορβηγία, από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία, αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέι Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύσιμη εποχή και στο σκοτάδι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
22: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ. 6066-439 και 6066-204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Ωραία ημερομηνία είναι όμως η 1η Σεπτεμβρίου. Άλλο τώρα που δεν σου κολλάει εσένα που μπήκες σε ηλιακή επιστροφή με έκλειψη και θα την κουβαλάς στην πλάτη σου, δεν πειράζει, θα κάνεις δουλειά. Η Παρθένος αυτό κάνει. Εργάζεται και για το κοινωνικό σύνολο. Ας εργαστείς και λίγο για τον εαυτό σου, δεν βλάπτει.

Ψαράς θα γίνω στη στεριά με την Ειρήνη Κουνουτοπούλου από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να τι πρέπει να κάνεις, να γίνεις ψαράς στη στεριά. Είδες εργασία που έχεις να κάνεις φέτος, φίλε Βασίλη. Άκου τώρα αυτό τι ωραίο που είναι για το Σεπτέμβριο του Ηλία Αναγνωστάκη. Αρχή του χρόνου, του αδιφάγου τριγητή Κρόνου. Ο χρόνος Κρόνος. Βέβαια υπάρχει και ο καιρός, που είναι σε άλλη κατάσταση. Ο Κρόνος είναι στην αρχαία ελληνική, είναι στο γραμμικό νου, στον ορθολογισμό, ενώ ο καιρός είναι κομμάτι της κβαντικής φυσικής. Δηλαδή, στην ουσία, ο χρόνος είναι κυκλικός σε αυτή την περίπτωση. Αλλά να συνεχίσω σε αυτό που γράφει ο Ηλίας Αναγνωστάκης, του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, ερευνητής. Αρχή του χρόνου του αδιφάγου τριγητή Κρόνου, αρχή τον ρο. Και ό,τι έκπληξη ο Σεπτέμβρης απροσδόκητα μου το επενθυμίζει. Και πάλι η ενεάμινη διάρκεια Σεπτέμβρης ως Μάης, το ενεάμινο του ρο, δηλαδή από Σεπτέμβρη μέχρι και Απρίλη έχουμε μήνες που είναι με ρο, και τότε λέει και η λαϊκή μας παράδοση το κρασί θέλει νερό. Και συνεχίζει, μέσα στον τρίγο, μέσα στο μήνα των λινών και των αισθήσεων, ο τριγητής Κρασοσεπτέμβρης μου συστήνεται, μη με βλέπετε τώρα δαμινό, δείτε με το Μάη σε ένα ενέαμινο, δείτε με τότε όταν ο ίνος πίνεται δροσερός μέσα στον καύσωνα και είναι τα κάματα βαρέα. Πόσους εκεφαλώδεσεν, πόσους ο ίνος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν πόσους μέθησε και πόση παραπίπτουση και κοιμώνται στους δρόμους. Η δύναμη του Σεπτέμβρη ίνου αναδεικνύεται στον ένατο μήνα της Ινδίκτου, το Μάη. Μα και ο ίδιος ο Σεπτέμβρης είναι πια ένατος μήνας και μόνο κατ' όνομα έβδομος, το ενεάμινο της δύναμης και της γέννησης στη ζωή, στην απόλυτη συμβολική του διαπλοκή. Τριγώ, πατώ, συνθλίβω, θερίζω, κόβω τον καρπό, όλα τους υποβάλλουν το τέλος και την αρχή. Στο τέλος και στην αρχή ενός άλλου ενιαυτού με πρώτο μήνα το Σεπτέμβριο.

Και ο φίλος ο ακροατής ο Γιώργος Βλάχος λέει τι γίνεται με τους μήνες που δεν έχουν νερό και δίνει την απάντηση: δεν φυτεύουμε τους μήνες που δεν έχουν νερό, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, σταματά η σπορά. Αφού έχει γίνει βέβαια 9 μήνες κυοφορίας, 9 μήνες έχει γίνει η κύση και έχει ξεπηδήσει το αποτέλεσμα των εργασιών μας. Σεπτέμβριος, άνδρας και αυτός εύμορφος την ιδέαν, την ηλικίαν μέτριος. Ρώμην σώματος είχεν, ασκέπαστος γάρ ήτονε, δεμένος με μανδύλιν, δια να κρατεί τα στρίχας του να μην τον εμποδίζουν. Ξυπόλυτος, υγιερός, πλημμένη του υπόδες, κοντόχητος, κοντόπαλτος, σφιχτά διεζωσμένος. Και των λινών επάστρεψεν, στα φυλάς ρίχνει έσω, και τούτους κατεπάτιεν, και πτύον εν τη χείρα. Και εις τον άλλον του χέριν το χαρτίν και έγραφαν τούτη οι λόγοι. Εις τις με βλέπει δαμινών, τον μάιν ας με ρωτήσει. Τότε είναι, ο ίνος δροσερός, τα κάματα βαρέα. Πόσους εκεφαλώδεσεν, κοιμώνται εις κρεβάτιν, πόσους ο ίνος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν, και πόσοι παραπίπτουσι κοιμώνται εις τα σρήμνας. Τα ιδέα των 12 μηνών 15ου αιώνα.

Μέσα σε ήλιους και βροχές παλεύω με τις εποχές και από τις καρδιάς τις αμοιχές πίνουνε αίμα οι ψυχές για να μου πουν το μυστικό, το τραγικό, το μαγικό, πως είναι η αγάπη νόμος και το παιδί ο δρόμος. Από τους στίχους του Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη, μοιημένου εξαιρετικού στιχουργού που μας δίνει πολλά κλειδιά μυστικά μέσα από τα τραγούδια του. Εδώ το τραγούδι «Ο Μάγος», στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ας ακούσουμε τώρα το άρρητο μυστικό κατά τους ορφικούς ύμνους. Ο Πλούτων λοιπόν, που είναι ο ίδιος ο Ζεύς από ό,τι φαίνεται από τους ορφικούς ύμνους, καθώς λένε οι ορφικοί ύμνοι «Ζεύχθόνιε Πλούτων», δηλαδή ο Ζεύς, ο οποίος είναι χθόνιος και ενώθηκε κατά τρόπο άρρητο με την Περσεφόνη και την κατέστησε μητέρα του Ευβουλέως, που βοάει χειρά. Αλλά ο Ευβουλεύς είναι και ο Διόνυσος ή Διόνυσος Ζαγρεύς, που γεννήθηκε με άρρητο γάμο του Διός με την Περσεφόνη. Εδώ έχουμε το Δία και όχι το Ζεφ, που δεν είναι το ίδιο. Ο Ζεφ του Ζανός, ο Δίας του Διός. Μας τα είπε και ο Κίτσος Τρύπος μια μέρα. Ο Ζεφ είναι, ο Ζάνος είναι το όλον, η ολοκλήρωση, η ενότητα, ενώ ο Δίας είναι η διαίρεση και είναι και η δική μας σκέψη της διαίρεσης στο κοσμικό επίπεδο, εκτός αν βγούμε από αυτή. Και επιμένω σε αυτό, θα συνεχίσω να επιμένω φέτος αυτό μέχρι να το κατανοήσουμε τη διαφορά της γραμμικής ορθολογικής σκέψης με την κβαντική ενωτική. Λοιπόν, μας λέει εδώ λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο η Μάρο Παπαθανασίου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πολύ εξαιρετικά που γράφει για τα ελευσίνια μυστήρια που γινόταν τέτοια εποχή, τα ελευσίνια μυστήρια. Ο Ευβουλεύς λοιπόν είναι ο Διόνυσος Ζαγρεύς, που γεννήθηκε με άρρητο γάμο του Διός με την Περσεφόνη. Όπως επαναλαμβάνεται στον ύμνο του Διονύσου, Ευβουλεύ, Διός και Περσεφόνη, Σαρίτης, Λέκτρηση, Τεκνοθής. Ο προπομπός των Ελευσινίων, ο Ίακχος, ένας έφηβος με λαμπάδα στο χέρι, δεν είναι μόνο προσωποποίηση της μυστηριακής κραυγής, Ιαχή, αλλά και ταυτόσιμος με το Διόνυσο Βάκχο. Έτσι, ο δαδούχος των μυστηρίων καλεί το Διόνυσο κράζοντας «Σε μέλιε Ίαχε πλουτοδότα». Το επίθετο «πλουτοδότης» παραπέμπει στον Πλούτονα. Πράγματι, η εναλλαγή εμβλημάτων του βρέφους Διονύσου και του Πλούτονος στην αγκαιογραφία μαρτυρεί την ταύτισή τους. Έτσι, ο πάρεδρος των μεγάλων ελευσιακών θεενών εμφανίζεται είτε ο σύζυγος είτε ο υιός καθεμιάς από αυτές κατά το αρχέτυπο της διπολικής σχέσεως άρενος θήλαιος, είτε μεταξύ συζύγων είτε μεταξύ μητέρας και υιού. Διόνυσος, Δήμητρα και κόρη αποτελούν τριάδα γονιμικών θεοτήτων. Ας μην ξεχνούμε τη Βαβό των Μυστηρίων, την Ιάμβη, που με τις άσεμνες χειρονομίες της επέδειξε το εδίο της. Ξανάφερε το χαμόγελο στα χείλη της βαρυπενθούσας Δήμητρος. Η Δήμητρα που είχε χάσει την κόρη της. Και βέβαια έχουμε τώρα αυτή την εποχή την αρπαγή και ο γάμος της Περσεφόνης με τον Πλούτονα τώρα συνέβη. Πλούτονος πολίτη με δάμερ. Επίσης αυτή ως βασίλισσα του κάτω κόσμου κατέχει τις πύλες του Άδου στα ενδότερα της γης.
Αυτές οι υγιεινές πύλες βρίσκονται στο άντρο της Ελευσίνος, όπου την οδήγησε ο Πλούτων. Στον ουρανό ο αστερισμός της Παρθένου παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατεί στο χέρι τον Στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, σύμβολο επίσης ο Στάχης της ελευσινιακής λατρείας. Το ζώδιο της Παρθένου, το οποίο προ 2000 και πλέον ετών συνέπιπτε με τον ομώνυμο αστερισμό, είναι το τελευταίο από τα 6 ζώδια που ανήκουν στο βόρειο ημισφαίριο του ουρανού, το ημισφαίριο της ζωής. Το χωρίζει από το αμέσως επόμενο ζώδιο, τον ζυγό, ο οποίος ανήκει στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού, το ημισφαίριο του θανάτου, το σημείο της φθινοπορεινής ημερίας. Εκεί έχουμε τη διάβαση του ήλιου από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού κατά τη στιγμή της φθινοπορεινής ημερίας, η οποία συνδέθηκε μυστικώς με την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα και την κάθοδό της στον Άδη. Γι' αυτό και τα μεγάλα μυστήρια στην Ελευσίνα συνέπιπταν με την αρχή του φθινοπόρου.

Θα σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ μικρό μέρος σε σχέση με τα... με την εισαγωγή που έκανε ο Στέφανος του Αλεξανδρέου στην Κωνσταντινούπολη όταν κλήθηκε εκεί να διδάξει τις μαθηματικές επιστήμες στην αποτελεσματική πραγματεία προς τιμόθεων. Και επειδή αποπήρα λίγο και τον ηχολήπτη μου με το καλημέρα, άκου να δεις τι λέει στην αρχή αυτής της εξαιρετικής πραγματείας που είχε ενδιαφέρον τη διαβάσετε όλοι. Εκθέτει λοιπόν τις απόψεις του περί της διαστρονομίας υποστημονικής μοιήσεως και τις προσπάθειες να προσφέρει γνώση δια της ενδεχομένης τέ και δυνατής αστροθεσίας, την οποία ο Θεός μας έδωσε να χρησιμοποιούμε προφήτηδος δίκην. Παρ' όλα αυτά όμως τονίζει ότι η τελεία γνώσης και η αψευδεστάτη Θεού και μόνον εστί, άνθρωποι δε διαστοιχείων και διαστέρων τεκμερώμενοι εκ μέρους γινώσκουση και εκ μέρους προλέγουση. Δηλαδή γνωρίζουμε μόνο ένα μέρος, το όλον το είναι, ανήκει μόνο στο Θεό. Οπότε με την επίκληση της Θείας Χάρης μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την ηλιακή επιστροφή σου, Βασίλη, για σένα αφιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Πυροβολισμοί και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ κλεφτών και αστυνομικού σημειώθηκε στις 5 το πρωί στο Λαγκαδά. Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κοσμηματοπολείο κοντά στο αστυνομικό τμήμα για να κλέψουν κοσμήματα, όμως χτύπησε ο συναγερμός. Οι δράστες, ένας εκ των οποίων κρατούσε καραμπίνα, στη θέα αστυνομικού φέρεται ότι πυροβόλησε, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να ανταποδώσει πυροβολώντας τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους, στο οποίο έσπευσαν να μπουν για να διαφύγουν. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφερε να διαφύγουν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται ότι οι τρεις δράστες σταμάτησαν σε κάποιο σημείο στο Σοχό, όπου και άλλαξαν το σκασμένο λάστιχο και στη συνέχεια χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Οι έρευνες συνεχίζονται προς αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού και μαρτύρων που ενδεχομένως δείξουν στοιχεία για την ταυτότητα και την πορεία που ακολούθησαν. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αεροσυνδράμους στην πυρόσβεση 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ξεκίνησαν πριν από μία ώρα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με απαγόρευση στάσης και στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Από αύριο, από τις 6 το πρωί και ως το βράδυ του Σαββάτου, θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Νικολάου Γερμανού. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχίσουν οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρχουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το τι θα κάνει τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής του. Πολιτικές που έχουν άξονα το κοινωνικό κράτος και επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τόνισε είναι εθνικό ζήτημα, μίλησε για φορολογικά κίνητρα για να στηριχθεί η Ήπεθρος, ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόγραμμα για να πέσουν τα ενίκια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση πως με την πολιτική της οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με ένα βίντεο στο TikTok απαντά στον Πρωθυπουργό για την Ελλάδα του 2030. Απορρίπτει τις πολιτικές της ακρίβειας, της 13ης σύνταξης και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας. Το Σάββατο θα δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και φέτος δεν θα δώσει το παρόν στη Διεθνή Έκθεση. Όπως λέει, αυτοί που πάνε λένε ψέματα και επιστρέφουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο το Σάββατο και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναδεικνύει το θέμα με τους εποχικούς πυροσβέστες στην επέκταση των συμβάσεών τους όλο το χρόνο. Στην Κρήτη, η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη με συμβολισμούς και πολιτικά μηνύματα. Η εικόνα στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης αλλάζει μέρα με τη μέρα. Η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στο flyover έχει αρχίσει και παίρνει εμφανή μορφή με ορίζοντα παράδοση στο Μάιο του 2027. Επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Στέγησε περισσότερα από 14.000 νοικοκυριά, έδωσε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 που ολοκλήρωσε τον κύκλο των δανειακών συμβάσεων στις 31 Αυγούστου. Τα 38 έτη είναι η μέση ηλικία των ωφελούμενων. 2 στους 3 δικαιούχους έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Στο Δύο Αθηνών άνοιξε χθες η νέα φάση του Εθνικού Διαλόγου για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων αλλαγών, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον Εθνικό Διάλογο που διεξάγεται. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί σε κόμματα και φορείς η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου. Αναστέλλονται από σήμερα εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση βόηου κρέατος και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης από τη Βραζιλία, έως ότου παράσχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις ότι συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την υγεία των ζώων. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και την κατολίσθηση που σημειώθηκαν χθες στη χώρα στα σύνορα με την Κίνα. Οι νεκροί από τις πλημμύρες έφτασαν τους 903. Ένα 43χρονο συνέλαβε η ελβετική αστυνομία για τη φωνική ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Αράου το Σαββατοκύριακο, όπου μια 22χρονη Ιταλίδα σκοτώθηκε και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. 3 είναι τα πιθανά κίνητρα που ερευνούν οι αρχές: μαζική ανθρωποκτονία, τρομοκρατική ενέργεια ή κάποιο άλλο άγνωστο εγκληματικό κίνητρο. Οι κάλικες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος υποδεικνύουν σφαίρες 2 διαμετρημάτων, πιθανόν από ένα πιστόλι και ένα μεγαλύτερο όπλο, ενδεχομένως του φέκι. Και να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι αύριο καιρό και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, είμαι σίγουρος για όλους εσάς που κινήσετε στο κέντρο ότι θα έχετε δει πως περιμετρικά της ΔΕΘ μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος, υπάρχουν εργασίες, όλα θα είναι έτοιμα για τα εγκαίνια το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, και για εσάς που θα θέλατε να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, γιατί ακούω πολλούς να μαγεύονται, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από το άκουσμα της λέξης τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, έτσι, να μαγεύονται λίγο από τη λέξη Ιαπωνία, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Να σας ενημερώσω λίγο για τα εισιτήρια. Πώς λοιπόν θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε ένα εισιτήριο? Το πρώτο έτσι αβίαστο συμπέρασμα το οποίο μπορεί να βγάλει κανείς είναι ότι έχετε μέχρι αύριο να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στην προπόληση με ηλεκτρονικό τρόπο, αν θέλετε να το βρείτε σε μια τιμή η οποία να είναι σχετικά χαμηλή. Αν δεν σας ενδιαφέρει η τιμή, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το ταμείο. Η ηλεκτρονική προπόληση λοιπόν λήγει αύριο 4 Σεπτεμβρίου και η τιμή στην ηλεκτρονική προπόληση είναι 7 ευρώ. Τα 7 ευρώ γίνονται 9 ευρώ αν θέλετε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας online, αλλά κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Έτσι, άρα έχουμε μέχρι αύριο 7 ευρώ, όσο διαρκεί η έκθεση online 9 ευρώ, και πάμε τώρα στην ομορφιά, έτσι όπως μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Αν θέλετε να πάτε στο ταμείο, τότε η τιμή του εισιτηρίου ανεβαίνει από τα 9 ευρώ και πάει στα 12. 12 ευρώ είναι η τιμή του εισιτηρίου στο ταμείο, έτσι. Υπάρχει ειδική μέρημνα για 12 ευρώ είναι η τιμή του εισιτηρίου στο ταμείο, έτσι. Υπάρχει ειδική μέρημνα

μέχρι να ξεκινήσει η έκθεση και 50 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο 12 ευρώ του ταμείου, γιατί θεωρώ πως η αύξηση είναι τεράστια. Υπενθυμίζω πως πέρσι ήταν 8 ευρώ στο ταμείο, και πλέον το 8 να γίνεται 12 νομίζω ότι είναι μια αύξηση η οποία και δεν είναι ρεαλιστική και φαίνεται πως δεν ακούει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλοί Θεσσαλονικείς κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το έξοδο της έκθεσης, θέλω να πάω με τα παιδιά μου, άρα πόσο είναι το εισιτήριο επί 4. Υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά κάθε Σεπτέμβρη, και το να μου αυξάνεις το εισιτήριο από 8 ευρώ στα 12 είναι ουσιαστικά σαν να μου λες ότι δεν σε θέλω να έρθεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση. Από ότι δεν θα αυτό που βγαίνει προφανώς είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να μην πληρώσετε, μπείτε online στην προπόληση ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην ιστοσελίδα και προμηθευτείτε το σε μια χαμηλότερη τιμή. Αλλά το επιχείρημα ότι εγώ βάζω 12 ευρώ εισιτήριο γιατί δεν θέλω να δημιουργώ ουρές κατά τη διάρκεια της έκθεσης, με συγχωρείτε, αλλά εμένα μου ακούγεται κάτι σαν ανέκδοτο. Είναι λίγο αστείο. Γιατί να μην δημιουργηθούν ουρές, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Η έκθεση είναι. Θεωρητικά θέλεις όλη τη Θεσσαλονίκη να έρθει να σε επισκεφθεί, οπότε θα έχεις και τις ουρές. Το 12 δεν μου ακούστηκε καθόλου, μα καθόλου ρεαλιστικό. Γιατί σκεφτείτε ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά θα πρέπει να πληρώσει μόνο για την είσοδό της 48 ευρώ, ένα πενηντάρικο. Μέσα δεν θα ξοδέψει άλλα τόσα. Δεν είναι εύκολο το κατοστάρικο απλά και μόνο για να μπει στην έκθεση. Και εμένα η εντύπωση που μου δημιουργείται, δεν ξέρω αν θα βγω σωστός ή λάθος, είναι ότι όταν θα γίνεται το ταμείο μετά το τέλος της φετινής διοργάνωσης, νομίζω ότι αυτό το 12 θα έχει και επίπτωση στον αριθμό των εισιτηριών που θα κόψει η φετινή διοργάνωση της έκθεσης. Είναι πάρα πολύ αλμυρό και χωρίς να υπάρχει και το κάτι της, το ξεχωριστό, αν εξαιρέσει κανείς τη λέξη Ιαπωνία και το πώς μπορεί να την ερμηνεύσει κανείς, ας πούμε. Δεν σου δίνει και κάτι. Είναι μία απλή είσοδος και η παρακολούθηση μίας συναυλίας, για να τα λέμε και όλα. Αυτές είναι οι τιμές. Δεν ξέρω αν σας έπεισα να μπείτε στην διαδικασία να προμηθευτείτε πριν την έναρξη της έκθεσης τα εισιτήριά σας. Αν θέλετε όμως να το κάνετε σε χαμηλότερες τιμές, έχετε μέχρι αύριο να κατεβάσετε το 12 και να το κάνετε 7 ή online, μόνο online, αν θέλετε το 12 να το κάνετε 9. Τώρα ο μπαμπάς μου που πάντα επισκέπτεται την έκθεση τα τελευταία 40 χρόνια και είναι 78 χρονών, πώς θα τον πείσω να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στη ζωή του ηλεκτρονικό υπολογιστή για να αγοράσει ένα εισιτήριο, αν θέλει να το πάρει 4 ευρώ φθηνότερα, προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μόνο εμένα και δεν απασχολεί τη διοίκηση της ΔΕΘ.

0: Ακούγοντας πολλές φορές την πόλη και τους πολίτες της, γινόμαστε αποδέκτες παραπώνων και γκρίνιας. Για μένα είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση, κυρίως αν αλλάζουν συνήθειες οι οποίες ήταν οι ίδιες για δεκαετίες. Βεβαίως η αλλαγή δεν έρχεται ως κεραυνό σε νεθρία. Τις περισσότερες φορές πίσω από κάποια αλλαγή κρύβεται ένα σχέδιο και τις περισσότερες φορές, και πάλι θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αυτό το σχέδιο είναι, προσωρινό. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ελέγχεται σε καθημερινή βάση μέχρι ότου πάρει το πράσινο φως και γίνει μόνιμο. Η αναφορά μου γίνεται για τις αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ που έφερε η απόδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Μία συνήθεια δεκαετιών χάθηκε, κυρίως για τους δημότες της Καλαμαριάς, η οποία ακούει στο όνομα λεωφοριακή γραμμή νούμερο 6, και αυτή η απώλεια, όπως είναι πολύ φυσιολογικό για μένα, έφερε γκρίνια. Επίσης, απορία δημιούργησε και μία αλλαγή στην γραμμή νούμερο 39, γιατί πολλοί μπερδεύτηκαν θεωρώντας ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον κλάδο της Βασιλίσσης Όλγας. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτή είναι μία δυναμική διαδικασία η οποία εξελίσσεται και θέλω να την παρακολουθώ από κοντά, κάλεσα σήμερα και την ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο του ΟΣΕΔ για να κάνουμε μία έτσι πολύ σύντομη κουβέντα για αυτά τα δύο ζητήματα και να την παρακαλέσουμε ότι αν εμείς ταχυολογήσουμε και μαζέψουμε και άλλα παράπονα, κάποια στιγμή στο μέλλον να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Η κυρία Τραούδα είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι κάθε σημαντική αλλαγή σε ένα δίκτυο που οι πολίτες χρησιμοποιούσαν επί πάρα πολλά χρόνια απαιτεί και χρόνο προσαρμογής. Και φυσικά κατανοούμε ότι υπάρχουν και επιβάτες που επιθυμούν να διατηρήσουν τις απευθείας μετακινήσεις που είχαν μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και είναι και λογικό να υπάρχουν και αντιδράσεις σε τέτοιες αλλαγές.
0: Τώρα, να ξεκινήσουμε, γιατί έτσι θέλω να ξεκινήσω, παρόλο που το βασικό είναι το εξάρι, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο με το 39, με 2-3 ερωτήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη λεωφοριακή γραμμή. Πρώτον, το 39 δεν χάνει την διέλευσή του από τη Βασιλίσσης Όλγας, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Όπως επίσης είναι και γραμμή η οποία πηγαίνει μέχρι το κέντρο. Γιατί θα πούμε μετά και για την 6 που δεν πηγαίνει πλέον μέχρι το κέντρο. Είναι γραμμή η οποία κανονικά κάνει την διαδρομή Κηφισιά Δικαστήρια.
0: Ναι. Το 39 πλέον θα την διατρέχει όλη τη Βασιλίσσης Όλγας και τη Βασιλέως Γεωργίου. Γιατί έμπαινε στη Βασιλίσσης Όλγας από την 28 Οκτωβρίου. Αυτό αλλάζει. Νομίζω ότι αλλάζει πια.
1: Ακριβώς. Εμείς γενικά φιλοσοφία μας ήταν να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε καλύτερα το λεωφορείο με το μετρό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή προσπαθήσαμε να βρούμε στάσεις οι οποίες να είναι πιο κοντά στο μετρό, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει και αυτή την επιλογή. Δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει να πάει με το λεωφορείο μέχρι το κέντρο, να μπορεί να πάει στο μετρό. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτές τις προσαρμογές. Mm-hmm.
0: Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το 39, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα και ακούγεται έτσι μια γκρίνια από μερικούς, μιας που έτσι και το θέμα της επικοινωνίας είναι η γκρίνια. Είναι λογικό να υπάρχει μόνο μία λεωφοριακή γραμμή που να εξυπηρετεί τον κλάδο της Βασιλίσσης Όλγας και της Βασιλέως Γεωργίου, η οποία να ανεβαίνει από την Αγγελάκη και να μπαίνει στην Εγνατία για να εξυπηρετήσει το κέντρο? Νομίζω ότι είναι μόνο το 39, δεν υπάρχει άλλη.
1: Και το 33, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το 33 θα είναι από κάτω ή θα είναι από πάνω?
1: Όχι, είναι από κάτω, είναι από κάτω το 33. Γενικότερα εμείς κρατήσαμε τις βασικές γραμμές του κορμού. Mm-hmm. Θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει συγκοινωνιακή λογική του να υπάρχει γραμμή η οποία να κάνει την ίδια διαδρομή με το μετρό. Επομένως, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ανάγκες σε άλλες περιοχές ή ότι η συχνότητα δεν είναι πολύ καλή σε κάποιες περιοχές με αυξημένη επιβατική κίνηση, παίρνουμε λεωφορεία από τις γραμμές που, από τις στάσεις μάλλον που κάνει το μετρό και τις τοποθετούμε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Με αυτή τη φιλοσοφία αλλάξαμε το συγκοινωνιακό χάρτη. Δεν αφήσαμε κάποια στάση χωρίς λεωφορείο. Θέλω να πω ότι από 1 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησαν οι νέες γραμμές, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει κάποιος επιβάτης και να περιμένει στη στάση χωρίς να περάσει λεωφορείο. Mm-hmm. Όντως έχουν αλλάξει κάποιες στάσεις Αλλά όπως είπα και στην αρχή, το έχουμε κάνει για να προσεγγίσουμε το μετρό. Να δώσουμε δηλαδή και άλλες επιλογές μετακίνησης στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Γιατί νομίζω ότι μερικές φορές προσπαθούμε να διαβάσουμε ένα χάρτη με ποιοι σταθμοί μπαίνουν, ποιοι σταθμοί βγαίνουν, και αν δεν τον έχουμε το χάρτη μπροστά μας, μπερδευόμαστε και βγάζουμε λάθος συμπέρασμα. Τουλάχιστον αυτό έχει συμβεί σε μένα. Επομένως, το 39 είναι κάτω στην Βασιλής Όλγας Βασιλέως Γεωργίου και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί από την Εγνατία. Τώρα, πάμε στο εξάρι. Όταν 700 πολίτες κάνουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα και λένε γιατί, νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε μια απάντηση.
1: Καταρχήν, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τίποτα δεν είναι στατικό. Δηλαδή, εμείς από την πρώτη ημέρα που μπήκε σε λειτουργία η νέα γραμμή, παρακολουθούμε και τις επιβατικές ροές και τη συχνότητα και φυσικά και τις παρατηρήσεις και τα παράπονα των πολιτών, έτσι ώστε αν κάτι δεν εξυπηρετεί να μπορούμε να το αλλάξουμε. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 1-2 μέρες. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να δούμε αν αυτό τελικά εξυπηρετεί, θα πρέπει σίγουρα να περάσει ένας μήνας δοκιμαστικά για να δούμε αν όντως εξυπηρετεί. Αν όμως πρέπει να μιλήσουμε με νούμερα, και εμείς στον οργανισμό έχουμε λάβει όντως αρκετά παράπονα από πολίτες οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι με αυτή την αλλαγή, αλλά παρακολουθούμε ότι καθημερινά περίπου 800 με 900 πολίτες χρησιμοποιούν αυτή τη γραμμή. Άρα κάποιος εξυπηρετεί. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε και τις δύο πλευρές. Τώρα, η λογική στην γραμμή 6 ήταν ότι από τη στιγμή που διατηρούμε τη γραμμή 5, άρα υπάρχει λεωφορείο το οποίο πηγαίνει από την Καλαμαριά στο κέντρο, θα ήταν καλύτερο να κρατήσουμε μια τοπική γραμμή, την 6α και την 6β, οι οποίες θα κάνουν δρομολόγια ανατολικά, έτσι ώστε να έχουν και μεγαλύτερη συχνότητα και να μην χρειάζεται να πάνε στο κέντρο, να εξυπηρετούν δηλαδή τους πολίτες μέχρι τις στάσεις του μετρό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα να συνεχίζουν στο κέντρο με το μετρό.
0: Και ενδεχομένως αυτό το οποίο είναι το καινούριο και το ασυνήθιστο που έχει οδηγήσει σε αυτή την αντίδραση είναι ότι ίσως δεν θα πρέπει να μένουμε στο πόσες φορές χρησιμοποιούμε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, όσο στο ότι υπάρχει για να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή από εκεί που ένα δρομολόγιο των 20 λεπτών το κάναμε με ένα λεωφορείο, τώρα ενδέχεται να χρειαστεί να παίρνουμε δύο λεωφορεία για να κάνουμε το ίδιο ακριβώς δρομολόγιο. Από τη στιγμή που θα το παίρνουμε από την ίδια στάση και δεν θα χρειαστεί να ξενιτευόμαστε, ουσιαστικά είναι και το ίδιο πράγμα, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Όπως επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους χρόνους μετακίνησης. Δηλαδή, όταν κάποιος περίμενε στην στάση το εξάρι, μπορεί και κάποιες φορές λόγω κίνησης και 20 λεπτά και μισή ώρα. Και για να μπορέσει να διασχίσει όλη την πόλη για να φτάσει στο κέντρο, μπορεί να έκανε και 40 λεπτά ή 50 λεπτά. Ενώ τώρα λέμε ότι θα έχει καλύτερη συχνότητα, άρα δηλαδή μέσα σε 5 με 10 λεπτά θα έρχεται το 6, θα τον πηγαίνει μέχρι το μετρό και μέσα σε 15 λεπτά θα είναι στο κέντρο, σίγουρα είναι κέρδος, είναι ένα κίνητρο για να το χρησιμοποιήσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία αυτός ο χάρτης και ελέγχεται σε καθημερινή βάση, θα ήθελα να μου θυμίσετε, όταν είχαμε τα εγγένεια της βασικής γραμμής του μετρό που έγινε κάτι αντίστοιχο, προχωρήσατε τότε σε αλλαγές?
1: Βεβαίως, γενικότερα, πάντα εξετάζουμε οποιαδήποτε έτσι παρατήρηση, παράπονο των πολιτών, και όταν είναι και κάτι τόσο έτσι μαζικό, σίγουρα μας προβληματίζει και εμάς. Απλά, όπως σας είπα, κάθε φορά που κάνουμε κάποια αλλαγή, όταν οι πολίτες έχουν ένα δίκτυο το οποίο το χρησιμοποιούν τόσα πολλά χρόνια και αυτό ξεβολεύει κάποιους, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπουμε μετά όταν βάζουμε τα νούμερα κάτω ότι μία αλλαγή μπορεί τελικά να ήταν να εξυπηρέτησε περισσότερο κόσμο, να ήταν μια καλή αλλαγή. Σας λέω και πάλι, αυτό δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε σήμερα που μιλάμε. Μπορούμε, όπως είπατε και εσείς, να μιλήσουμε σε ένα μήνα από τώρα, που θα έχουμε έτσι και στατιστικά, για να δούμε τελικά αν θα παραμείνει έτσι ή αν θα πρέπει να την αλλάξουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Τραούδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδεχομένως να χρειαστεί να μιλήσουμε και νωρίτερα. Αν πέσει στην αντίληψή μας κάποιο άλλο έτσι πρόβλημα που θα θέλαμε και εμείς να σας το μεταφέρουμε. Γιατί και το 6 και το 39, πριν να κάνουμε αυτή την κουβέντα, εγώ τουλάχιστον έκανα τα δρομολόγια και είδα την κατάσταση. Διαμόρφωσα δηλαδή άποψη και επί του πεδίου, θα μπορούσε κάποιος να πει. Σας ευχαριστώ θερμά,
1: ωραία,
0: κυρία Τραούδα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η πρόεδρος του ΟΣΕΘ, φίλες και φίλοι, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.

0: Λοιπόν, πίσω στο κομμάτι του αθλητισμού, κοιτούσα μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία η οποία δείχνει το market value σύμφωνα με το transfer market των βασικών ομάδων της Super League. Λοιπόν, διαβάζω νούμερα και ζητάω πρώτο σχόλιο έτσι από Βασίλη Βλαχόπουλο. Ολυμπιακός 184,3 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκός 126,7. Με τον Γιάννη Αλαφούζο, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, να ανοίγει την κάνουλα και να ξοδεύει κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ φέτος το καλοκαίρι σε μεταγραφές. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 90,8 εκατομμύρια. Στην τέταρτη θέση η ΑΕΚ με 86,2. Ο Άρης έχει 41, αν το διαβάζω καλά, εκατομμύρια, που το διαβάζω καλά. Και στην έκτη θέση ο Όφη με 18 εκατομμύρια. Είναι το market value των έξι βασικών ομάδων της Super League. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς σου φαίνονται τα νούμερα, βασικά. Το transfer market το πιστεύουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό. Στα νούμερα.
1: Εντάξει, το transfer market είναι...
0: Στα νούμερα μου
1: υπολογίζει την αξία των παικτών με βάση τις αγοροπολισίες που έχουν κάνει, με βάση την ηλικία, δηλαδή πόσο πουλήθηκε ο Πουέρτα, πόσο άξιζε ο Πουέρτα, 7 εκατομμύρια. Λέω τώρα. Mm-hmm. Πόσο πουλήθηκε, 16. Άρα γίνεται 16.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Άρα να μην το δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε κάθε περίπτωση είναι άλλο το market value, άλλο το αν έχεις καταφέρει να φτιάξεις ομάδα με αυτούς που έχεις.
1: Ναι, το transfer market είναι αξιόπιστο ως επιτοπλίστων, δηλαδή στα στατιστικά στοιχεία των παικτών. Mm-hmm. Στην εκτίμηση της αξίας των ποδοσφαιριστών δεν νομίζω ότι είναι αξιόπιστο. Δηλαδή τον Κωνσταντέλια τον είχαν 17 εκατομμύρια, πουλήθηκε 30. Σχεδόν τα διπλάσια χρήματα. Τον Καρέτσα επίσης. Τον Κοστούλα τον είχαν 40 εκατομμύρια, όχι. Τώρα αν βάζεις μέσα είναι 40 εκατομμύρια Κοστούλας με βάση την πώλησή του. Αξίζει 40 εκατομμύρια Κοστούλας? Για μένα όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι Ευαγγέλιο τα όσα γράφει το transfer market. Αποτυπώνει ως ένα βαθμό την αξία της ομάδας. Από εκεί και πέρα τα όσα αναφέρει επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν οι τέσσερις, ότι ο Άρης είναι μια κατηγορία μόνος του. Mm-hmm. Και μετά είναι οι υπόλοιποι. Γιατί το χαμηλότερο το έχει η ΑΕΚ από τους τέσσερις με τα 86 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το οποίο είναι διπλάσιο από τον Άρη που είναι πέμπτος, ο οποίος έχει διπλάσιο από τον Όφη που είναι έκτος.
0: Ναι, με 18 εκατομμύρια Όφη, ναι.
1: Και καλά μιλάμε για εκατομμύρια. Εγώ ξέρω ότι ο Όφη πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup και είναι και στους ομίλους του Europa League.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το κριτήριο αξιολόγηση μια ομάδα δεν μπορεί να είναι το τι γράφει το transfer market. Αυτό θέλω να πω επίσης. Δεν ξέρουμε πότε έγινε η εκτίμηση, ποια ήταν η ημερομηνία. Δηλαδή ο Ανδρούτσος του Όφη και ο Φούντας αξίζουν το ίδιο πόσο άξιζαν. Παίζει ρόλο και η ηλικία τους βέβαια. Γιατί όταν κάποιος είναι από τα 32 και πάνω, σταθεροποιείται άμα έχει σταθερή απόδοση σε ένα καλό πρωτάθλημα. Δεν ανεβαίνει η αξία του. Αντιθέτως, ένας παίκτης ο οποίος είναι στα 22-23 ανεβαίνει συνέχεια η αξία του. Παίζει ρόλο το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται. Επειδή το παρακολουθούσα, αν ένας παίκτης από την Πριμέρα Ντιβιζιόν στην Ισπανία έρθει στην Ελλάδα, με το που φεύγει με 4 εκατομμύρια από την Πριμέρα Ντιβιζιόν και πάει στην Ελλάδα, πέφτει στα 2,5.
0: Αυτομάτως, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι υποδέστερο πρωτάθλημα. Οι παίκτες οι οποίοι παίζουν Πριμέρα Ντιβιζιόν, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία, τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται υπολογίζουν στην χρηματιστηριακή τους αξία. Οι τουρκικές ομάδες για να μπορέσουν να πείσουν τους παίκτες δίνουν απίστευτα λεφτά. Θεωρητικά αυτό ανεβάζει την αξία τους. Στην πραγματικότητα όμως πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλη υπεραξία, όπως έκανε κάποτε η Τσέσκα Μόσχα στο μπάσκετ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να πείσει το Χατζιβρέτα, του είχε δικό του σεφ, του είχε δικό του οδηγό, του έδωσε τα πενταπλάσια χρήματα σε σχέση, ή πενταπλάσια, λίγα είπα, τα δεκαπλάσια χρήματα σε σχέση με αυτά τα οποία έπαιρνε στον Ηρακλή. Θέλω να πω δηλαδή ότι πληρώνουν περισσότερα αυτές κάποιες ομάδες. Δεν είναι για μένα Ευαγγέλιο επί της ουσίας για να το κλείσω.
0: Ωραία. Πάμε σε σχόλιο τώρα. Θα υπάρξει αντίδραση από τον Άρη για τον ορισμό του κυρίου Τσακαλίδη στο μάτς με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.
1: Γιατί?
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Δεν μας αρέσει.
0: Όχι, δεν ξέρω αν μας αρέσει ή όχι. Δεν θα έπρεπε να ήταν ξένος. Ναι, αυτό.
1: Από πέρσι γίνεται αυτό. Από πέρσι τον Άρη τον έχουν εκτός. Με τον Άρη ξεκίνησε όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αντίδραση. Δεν
0: ναι, γι' αυτό ρωτάω. Μήπως...
1: Ναι, δεν έχω πάρει feedback, για να πω την αλήθεια, για το τι σκοπεύει να κάνει ο Άρης και αν σκοπεύει να αντιδράσει. Αλλά από πέρσι τον Άρη τον έχουν με ξέρει στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι τοπικά. Στα υπόλοιπα άλλα παιχνίδια είχαν Έλληνες διαιτητές. Είναι μια απόφαση που έχει, που έχει πάρει η Ομοσπονδία μαζί με τους τέσσερις. Δηλαδή στα μεταξύ τους παιχνίδια θα έχουν. Και ακόμα και στο Κύπελλο θέλει να προωθήσει τους Έλληνες. Τώρα τι θα κάνει ο Τσακαλίδης, τι να σου πω τώρα.
0: Έχει και βαρ ξένο όμως, εντάξει, και αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό.
1: Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό μας το έχει πει, αν θυμάσαι καλά, ο Ηρακλής, όμως θα μάθει το μυαλό μου τώρα.
0: Ο Τσίκινης.
1: Ο Τσίκινης, ναι, μας είχε πει ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει το μοντέλο της Κύπρου. Βέβαια, και αυτό έχει ένα ρίσκο, γιατί, άλλη λογική, γιατί ο Έλληνας μπορεί, και το έχουμε δει κατά επανάληψη, να μην παίρνει απόφαση σε μια φάση, να την αφήνει τη φάση και να περιμένει από τον ξένο να παρέμβει. Ο ξένος να έχει διαφορετική λογική από τον Έλληνα στα σφυρίγματα και να γίνεται το έλα να δεις. Είναι μεγάλο κεφάλαιο το κεφάλαιο της ζητησίας. Πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πάντως... Αλλά το άνοιγα μου γκρινιάζει.
0: Πώς, αφού στο τέλος συμφωνούσαμε πάντα. Στο τέλος.
1: Ναι, κατά τη διάρκεια. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη, ούτως ή άλλως.
0: Πάντως δύο αγωνιστικές τώρα δεν υπήρχε.
1: Πώς δεν υπήρχε. Στο Βόλος Ηρακλής πώς δεν υπήρχε. Δεν ξέρει κανείς αν πέρασε μπάλα.
0: Στο Βόλος Ηρακλής δεν ξέρει κανείς αν πέρασε μπάλα. Ναι.
1: Και για μένα δεν πέρασε μπάλα.
0: Η χθεσινή απευθείας κόκκινη ήταν κόκκινη.
1: Βέβαια. Ορισμός.
0: Ναι. Okay.
1: Ορισμός. Πάει με την τάπα. Πάει με την τάπα στο γόνατο. Βέβαια. Είναι κόκκινη, ναι.
0: Ναι, απλά αυτό θα πρέπει τώρα από τη στιγμή που αρχίζεις δηλαδή, και το δίνεις.
1: Στο Καλαμάτα Άρης έδωσε πέναλτι το οποίο ήταν η ανατροπή εκτός περιοχής. Και δεν ήταν οριακό, ήταν μισό μέτρο έξω την περιοχή. Δεν επιτρέπεται από ήταν κοντά στη φάση να κάνει τέτοιο λάθος. Για μένα, όπως το βλέπω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Όπως το είδα εγώ. Στο Βόλος Ηρακλής μέτρησε ένα γκολ για το οποίο δεν ξέρουμε αν πήγε μπάλα πέρασε τη γραμμή. Και αν με ρωτήσεις, εγώ πιστεύω ότι δεν πέρασε τη γραμμή.
0: Την πέρασε ή δεν την πέρασε.
1: Για μένα δεν την πέρασε, όχι.
0: Δεν, έτσι.
1: Ναι, όχι, ναι, έτσι όπως το είδα εγώ. Με το πλάνο που είδα δεν την πέρασε. Τώρα, ο επόπτης είχε καλύτερη οπτική. Βέβαια, τιμωρήθηκε επόπτης για την απόφασή του αυτή. Πράγμα από το οποίο με βάζει σε σκέψεις για το κατά πόσο ήταν ορθή η απόφασή του. Αλλά έτσι όπως το είδα εγώ από το πλάνο που μας έδωσε η συνδρομητική τηλεόραση, εμένα μου φάνηκε ότι δεν πέρασε τη γραμμή. Ποιο γκολ μου φάνηκε, δηλαδή το εκείνο του Πανετολικού, το που η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και μου φάνηκε να περνάει όλη τη γραμμή της εστίας, παρά το αυτό που μέτρησε του Βόλου. Είχαμε θεματάκια με τη διαιτησία.
0: Τις δύο πρώτες αγωνιστικές και έρχονται και δύο ντέρμπι την επόμενη.
1: Ναι. Okay. Είχαμε θεματάκια, απλά τα θεματάκια αυτά δεν επηρέασαν τους τέσσερις.
0: Ναι.
1: Αν επηρέαζαν τους τέσσερις, θα είχαμε άλλα πράγματα.
0: Επίσης, δεν ξέρω αν θα πρέπει να τελειώσουμε κάπως με το κομμάτι της κριτικής, αλλά μου φαντάζει αυτό αρκετά δύσκολο σε περίπτωση που ένας διαιτητής δεν δει κάτι και το διορθώσει από το ΒΑΡ.
1: Εξαρτάται τι είναι αυτό που δεν θα δει.
0: Γιατί, ναι, γιατί βλέπω και τα σχόλια. Μα δεν το είδε, μα ήταν ξεκάθαρο. Μα πώς δεν το είδε, ας πούμε. Ναι, αλλά στην τελική δεν έγινε και τίποτα, παιδιά. Του είπε, βάρε, έλα να το δεις εδώ, έχεις κάνει λάθος. Ή δεν το είδες, ας πούμε, δες το. Και διορθώθηκε, ας πούμε.
1: Εξαρτάται τη θέση στην οποία βρίσκεται. Επίσης. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι που είναι στην πλάτη του και κοντά να είναι, δεν μπορώ να το κατηγορήσω τον άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Αν όμως κάτι γίνει μπροστά του και είναι στα 4-5 μέτρα. Και το αφήσει, εμένα θα με οδηγήσει στην εκτίμηση ότι δεν θέλει να πάρει το βάρος της ευθύνης. Γι' αυτό λέω, δεν είναι όλες οι φάσεις ίδιες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Η φάση στο γκολ του Βόλου που μέτρησε είναι δύσκολη. Μην λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι πραγματικά δύσκολη η φάση αυτή. Απλά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι πέρασε μπάλα τα δίχτυα, ότι πέρασε μπάλα, συγγνώμη, τη γραμμή του τέρματος, για μένα δεν δίνεις γκολ. Έτσι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Okay.
1: Για να τιμωρηθεί μετά ο επόπτης, μάλλον πολύ δεν ήταν σίγουροι, αλλά τον γκολ μέτρησε.
0: Αύριο θα σου ζητήσω προβλέψεις, να ξέρεις. Θα το κάνουμε μόνιμο αυτό, κάθε Παρασκευή. Προαναγγελία, ναι.
1: Προβλέψεις.
0: Έχει ντέρμπι, έχει.
1: Δύσκολα.
0: Α, Κάρις, έχει.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Γι' αυτό, αφού για τα δύσκολα είσαι.
1: Ναι.
0: Τι, στα εύκολα θα σε πάρω τηλέφωνο. Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω, μιας που δεν θα βρισκόμαστε εδώ, μήπως έχει καμία έτσι πληροφορία ο συνεργάτης της εκπομπής, ο επωνομαζόμενος και ο συνεργάτης της εκπομπής.
1: Για το φόρ.
0: Γενικά, ναι. Τώρα, να κατευθείαν, ας πούμε, έπιασες, χτύπησες φλέβα. Για πες για το φόρ, ας
1: πούμε. Όχι, δεν μου είπε κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μου είπε κάτι. Κυκλοφορεί μια πληροφορία εδώ και μια εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να κλείσει έναν πολύ δυνατό φόρ. Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θεωρητικά έφερε τον Ούγκρεσιτς για την Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ τον Ούγκρεσιτς οχτάρι τον είδα. Δεν τον είδα δεκάρι. Είδα ένα παιδί το οποίο είναι τίμιο, είναι φιλότιμο, είναι δυνατό, πάει στη μονομαχία. Δεν φοβάται να βάλει το ποδαράκι του, αλλά τον τελικά του Κωνσταντέλια δεν το είδα.
0: Όχι, προφανώς, ναι.
1: Ούτε καν το πλησιάζει βασικά.
0: Από το σωματότυπο και μόνο μπορείς να το βγάλεις.
1: Είναι άδικο για το παιδί αυτό, εντάξει.
0: Τι
1: και
0: είναι?
1: Το παιδί είναι άδικο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε αυτά τα στοιχεία ως παίκτης.
0: Καλά, και τον είδαμε και σε ένα μάτς μόνο το οποίο έγινε υποκαταρακτώδη βροχή. Και
1: ναι,
0: δεν...
1: ναι.
0: Okay.
1: Όχι, δεν σου μιλάω μόνο για το χθεσινό. Επειδή κάθισα και είδα κάποια πράγματα για τον Ούγκρεσιτς. Και κάθισα και διάβασα τι γράφουν οι Σέρβοι. Δεν έχουν γράψει για έναν ποδοσφαιρικό καλλιτέχνη, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Μιλάνε για ένα άλλο παιδί, το οποίο γεμίζει τον άξονα, τρέχει, είναι δυνατό, κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν είναι άδικο ο Κωνσταντέλιας.
0: Mm-hmm. Καλά, ίσως και είναι άδικο αυτό τώρα που
1: ναι.
0: Γίνεται.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι άδικο για το παιδί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, στον Άρη δεν είναι άδικο να κλείνω το γέννη σε ένα στόπερ. Αφού το παιδί οχτάρι είναι. Εσωτερικός μέσος. Είναι και το βάζουμε στο όπερ γιατί δεν υπάρχει άλλος. Πώς θα κάνω κριτική στο Γένσεν? Πραγματικά αισθάνομαι άσχημα. Όταν κάνει ένα-δύο λάθη, που τα κάνει τα ένα-δύο λάθη, και στον αγώνα με τον Όφη. Τώρα πρόσφατα τα έκανε. Αλλά πώς θα κρίνω ένα παιδί το οποίο αναγκάζεται να παίξει σε μια θέση την οποία δεν είναι η φυσική του θέση. Να κρίνει την ομάδα που δεν πάει να πάρει έναν παίκτη που είναι κανονικό στόπερ. Ή θα κρίνει την ομάδα που δεν πήγε να πάρει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Δεν λέω να έχει την ποιότητα και το ταλέντο του, αλλά να έχει κάποια στοιχεία, ρε φίλε. Αυτή την κάθε την πάσα που έκανε ο Κωνσταντέλιας με την Μπάγκερ Μονάχου, ας πούμε, στο Super Cup. Που ακόμα ψάχνουν την μπάλα οι παίκτες της Μπάγκερ Μονάχου. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά είμαστε σκληροί με τους παίκτες, αλλά δεν βλέπουμε αν φταίνει η παίκτης ή αυτές οι ομάδες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε, Θεμά Βασίλη. Φιλιά.

Πάρα πολύ ωραίος τίτλος, χαριτολογώντας για ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή στο Earth News. Μεταλλαγμένα κουνούπια εξουδετερώνουν τα εντομοκτώνα. Ο τίτλος Jurassic Park, γίναμε το σχόλιο το δικό μου. Πέραν της πλάκας όμως και με αφορμή τη χθεσινή Νεροποντή και επειδή ο καιρός θα είναι άστατος και επειδή ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στη χώρα μας και όλα αυτά είναι δεδομένα που σας ανέφερα, όπως επίσης δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα τον Κάβο, ας επικεντρωθούμε λίγο και ας μην ξεχάσουμε, παρά το γεγονός ότι είμαστε στις αρχές Σεπτέμβρη, τα μέτρα αυτοπροστασίας, έτσι. Το αντικουνουπικό ας το έχουμε σε μια τσάντα και όταν είμαστε έξω και σε λιμνάζοντα νερά συχνά πυκνά, ας βάζουμε και λίγο, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί για 10-15 μέρες ακόμα, μέχρι να τελειώνουμε οριστικά με αυτούς τους ενοχλητικούς καλοκαιρινούς επισκέπτες.

Για τους φίλους οδηγούς που ενδεχομένως να αναρωτιούνται, επειδή έχω συνδέσει και έτσι είναι κιόλας τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης με τις εργασίες που εκτελούνται στο flyover. Ας πούμε τώρα το βασικό πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς τα δυτικά, όπου υπάρχει μεγάλο θέμα και είναι μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα σχεδόν από τον κόμβο του Πανοράματος μέχρι και μετά την Τριανδρία, εκεί προς τις Σικές. Να ενημερώσουμε ότι μια αυτοψία η οποία έγινε σήμερα από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών έδειξε, από αυτή την αυτοψία βγήκε μάλλον, πως η συνολική κατασκευή του flyover έχει φτάσει σε ένα ποσοστό 62%. Δεν είναι κάσχημο, έτσι. Τα 2/3 έχουν ήδη γίνει, θα μπορούσε κάποιος πολύ αισιόδοξα να πει. Βεβαίως, όταν το πάρεις αυτό το αισιόδοξο κομμάτι και το επιμερίσεις μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, για το υπόλοιπο 38% που μένει μέχρι την ολοκλήρωση και τα εγγένεια, μπορεί κάποια νου η αισιοδοξία λίγο να ψαλιδίστη.

Επίσης διαβάζω ένα ενδιαφέρον θέμα στο site voria.gr που αφορά τα ενίκια στην Θεσσαλονίκη και προκύπτει μία πρωτιά εδώ για την πόλη, η οποία είναι πραγματικά άξια λόγου, δεν το είχα έτσι συνειδητοποιήσει ακόμα. Τον τίτλο λέει «Του πρωταθλητή στα ενίκια μοιράζονται», λέει, «τρεις περιοχές της χώρας». Τρεις περιοχές. Κολωνάκι, λογικό. Σαντορίνη, ακόμα πιο λογικό. Και παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Είναι εκεί, τρεις πρώτες. Δηλαδή κονταροχτυπιόμαστε Ηλία Σταμπουλή με Κολωνάκι και Σαντορίνη για το ποια περιοχή θα έχει το πιο ακριβό ενίκιο. Μπράβο μας. Εγώ θα δανειστώ μια έκφραση που λένε οι Αμερικάνοι: Sky is the limit. Παιδιά, ανεβάζει τόσο πάει. Δεν πειράζει. Αρκεί να βγούμε πρώτοι. Έτσι. Εγώ θέλω πρωτιά να έρθει στην πόλη. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.

Και μιας που πιαστήκαμε έτσι με θέμα ακίνητης περιουσίας και ενοικίων και αγοραπολισιών, έπεσε και στην αντίληψή μου ένα νούμερο το οποίο δεν μου φαντάζει και τόσο υπερβολικό αν αναλογιστεί κανείς την εποχή στην οποία ζούμε. Υπάρχει ένα οικόπεδο για το οποίο έχει γίνει πάρα πολλής λόγος, είναι στη συμβολή των οδών Χατζή και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι σχεδόν απέναντι, κενό το οικόπεδο, από το Μακεδονία Παλάς. Εκεί εγώ ας πούμε έχω πληροφορίες ότι τελικά δεν θα γίνει πράξη το σύνθημα που υπάρχει σε ένα πανό να δοθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο για την ανέγερση σχολείου, αλλά θα γίνει κανονικά οικοδομή. Και πρώτος όροφος παρακαλώ, πάνω από 10.000 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλά θα μου πεις είσαι πρώτη μούρη στο καβούρι που λέει και ο λαός. Βλέπεις θάλασσα από τον τρίτο και πάνω, αλλά δεν πειράζει. Από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο θα υπάρχει και διαφορά. Πάντως οι τιμές θα ξεκινούν από τα 10.000 το τετραγωνικό για αγορά. Έτσι, και θα ανεβαίνει. Δεν θέλω πραγματικά να μάθω πόσο θα κοστίσει στη συγκεκριμένη οικοδομή όταν με το καλό ανέβει το ρετυρέ. Με τύμπα να μας ενημερώνει ο Ηλίας Σταμπουλής. Το κατάλαβα, Λιάκο? Βέβαια, το κατάλαβα. Ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αυτό σημαίνει για μένα η τυμπανοκρουσία. Για σας σημαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο θα σας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, εδώ στον 102 FM της R3. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπλόκαρε η περιφερειακή οδός από Πανόραμα έως 40 Εγλίσχες με μέτωπο προς δυτικά από δύο κινητοποιημένα οχήματα. Με ρυθμούς χελώνας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στο flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, η κατασκευή του έργου του flyover έχει φτάσει στο 62%. Πλέον προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με σχεδόν 700 εργαζόμενους, είπε ο Υπουργός. Εκτίμησε πως με την ολοκλήρωση του το έργο θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 που είναι σήμερα σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα στη σκιά των δημόσιων τουρκικών ανακοινώσεων αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Το 2027 πλήρως ανανεωμένο θα παραδοθεί το Καφτατζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης σε αθλητές και πολίτες, όπως είπε στον 102 FM ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Επίσης κοινοποίησε πως για την επίλυση του ζητήματος των κολυμβητηρίων που δεν επαρκούν, υπέγραψε μνημόνιο παραχώρησης 4 διαδρομών σε 25 πισίνα των αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑΠΑ για να προπονούνται οι αθλητές Υγρουστίβου και τα μέλη συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Θέμα χρόνου είναι η εκκίνηση των διαδικασιών για την ανάδειξη του Λοφίσκου και της μεγάλης ανασκαφής της Τούμπας που αποκαλύπτει χάρη στις επί 40 ετών ανασκαφές μια συνεχή κατοίκηση από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και μέχρι την ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον Κάσανδρο. Αυτό δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε αυτοψία που έκανε σήμερα στο σημείο μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε πως μέσα στο 2026 το Υπουργείο θα ξεκινήσει έναν διαγωνισμό για μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων με στόχο οι επισκέπτες να βλέπουν από κοντά όλα τα βήματα της ανασκαφικής έρευτας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird, αγορά δηλαδή μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή τους στο εκθεσιακό κέντρο, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης προσέλευσης. Πρόκειται για προνομιακή τιμή για πρόωρη κράτηση ή αγορά. Φέτος εφαρμόζεται διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική με την έκδοση εισιτηρίου από τα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην ίδια περίοδο, το Full Access Pass διατίθεται προς 39 ευρώ και παρέχει τη δυνατότητα μιας εισόδου ανά ημέρα και για τις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης. Από τις 5 Σεπτεμβρίου, η τιμή του θα ανέβει και θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ. Η ηλεκτρονική προπόληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 13 του μήνα με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επετειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, τη Juniorland με δράσεις για όλη την οικογένεια, τη Wellness and Fitness Arena, θεματικές και διαδραστικές εμπειρίες, καθώς και τις βραδινές συναυλίες των Music Events Live. Σε ισχύ τέθηκαν στο μεταξύ εδώ και 2 ώρες εν ώψη της ΔΕΘ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ασφαλούς κυκλοφορίας, με απαγόρευση στάσης και στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Από αύριο, από τις 6 το πρωί και ως το βράδυ του Σαββάτου, θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Νικολάου Γερμανού. Πυροβολισμοί και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ κλεφτών και αστυνομικού σημειώθηκαν στις 5 το πρωί στο Λαγκαδά. Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κοσματοπωλείο κοντά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να κλέψουν κοσμήματα. Όμως χτύπησε ο συναγερμός. Οι δράστες, ένας εκ των οποίων κρατούσε καραμπίνα στη θέα αστυνομικού, φέρεται να πυροβόλησαν. Με αποτέλεσμα, ο αστυνομικός να ανταποδώσει πυροβολώντας τα ελάστιχα του αυτοκινήτου τους, στο οποίο έσπευσαν να μπουν για να διαφύγουν. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφερε να διαφύγουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι οι 4 δράστες σταμάτησαν σε κάποιο σημείο στο Σοχό, όπου κι άλλαξαν το σκασμένο λάστιχο και στη συνέχεια χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Πέπλο μυστηρίου επικρατεί γύρω από καταγγελία για μια ηλικιωμένη θαμένη σε αυλή ενός σπιτιού στο Μαραθώνα. Η καταγγελία κινητοποίησε τις τοπικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν σήμερα στο σημείο για να εντοπίσουν τη σωρό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθη. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στην Ινδονησία συνεχίζουν να καίνε μεγάλες πυρκαγιές εδώ και 7 εβδομάδες. Πλέον το τοξικό νέφος απειλεί την υγεία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες είναι τα περιστατικά αναπνευστικών λοιμόξεων, ενώ οι κάτοικοι προσεύχονται για να έρθει η βροχή. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ακτιβίστρια Gloria Steinem, η οποία υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές στο δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το φαινόμενο El Niño, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως και πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το El Niño γιγαντώνεται, ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στο μεταξύ, το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα 56 ημέρες πέρασαν με ισχυρό μελτέμι, το δεύτερο σε διάρκεια μέσα σε 18 χρόνια. Τώρα για αύριο, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκια, Θεσσαλία θα είναι έθριος, από το απόγευμα όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμούς θα δείξει το μεσημέρι ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καιρός θα είναι έθριος και μόνο το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Το Fan Club λέει το άκου να δεις είναι παρόν και σήμερα. Στέλλα και Νατάσα και Γεωργία, στα κορίτσια μου αυτά τα όμορφα, στέλνω τους χαιρετισμούς μου και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Big Area, εδώ γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, ακούμε πολύ μουσική, λίγο και πυκνό λόγο, δεν θέλω να σας κουράζουμε πολύ. Απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη, καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε στο άκου να δεις των 102. Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αυτό το σεπτεμβριάτικο απόγευμα της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κινησούλα μας, έχουμε και στο κέντρο αυτή τη στιγμή γύρω από τα δικαστήρια, στη Μοναστηρίου και στην Κουντουριώτου. Έχουμε και στην Τζιμισκή, βλέπω είναι λίγο φορτωμένη και η Ίωνος Δραγούμη, αλλά και στην περιφερειακή οδό κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά. Από το ύψος της Πηλαίας έως και την Άνω Τούμπα βλέπω ότι υπάρχουν στα κόκκινα, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα. Σήμερα λοιπόν 5η, 3 του Σεπτέμβρη, να κάνουν λέει ζέσταμα σιγά σιγά αυτοί που λένε 32, 33, 34, 35 Αυγούστου. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος, Φίβη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών της 90ης Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος, Φίβη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών της

2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Αυτό θέλω να το κάνω. Καφές λέει με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή στη στάση R3, φυσικά στην τηλεόραση της R3. Θέλω να πάω και στη Βέρεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εκεί. Και καλά εννοείται και το ρεβανί και τα φαγητά και τα σχετικά. Εννοείται εγώ έχω συνδυάσει, ξέρετε, κάθε προορισμό με γαστρονομία. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, καφέ με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια, είναι μοναδικό, είναι υπέροχο και θέλω να πάω. Μη σου πω θα πάω και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στάση R3 καθημερινά στην R3. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Μετά τον Αύγουστο σου λέει κανονικά δεν έπρεπε να έρχεται ο Σεπτέμβριος. Έπρεπε να έρχεται ο Ιούλιος. Σωστό και αυτό. Ενώ λέει οι πιο εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές είναι ελπίζω να φόρτισες τις μπαταρίες σου και έρχεται η χαστούκα, η σφαλιάρα και λέει δεν είμαι Τέσλα. Επίσης λέει τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι Στρουθοκάμιλος. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θέλουμε τέτοια έτσι εφάνταστα και όμορφα και πνευματώδη στο 6930-078-228. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έκανα μία ανανέωση τη σελίδα της κίνησης και τσουπ μαγικά. Τώρα τα πράγματα βαίνουν καλύτερα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι η

Η κίνηση έχει μία δυναμικότητα, δεν είναι κάτι στατικό, όπως και ο καιρός αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ας πούμε, χθες ξαφνικά ποτάμια οι δρόμοι, χύμαροι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Σήμερα, συγκεκριμένα Πέμπτη, αναμένονται το νεφώσεις, τοπικές βροχές, παροδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σου λένε οι μετεωρολόγοι ότι αυτή η σύντομη ανάσα δροσιάς που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, εντάξει, δεν δροσιστήκαμε και τόσο πολύ, αλλά οκ. Okay, έχει μία ημεροχρονολογία, ας πούμε, δηλαδή λήξεις. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν από την Κυριακή και εφ' εξής η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανιούσα. Αυτό δηλαδή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ζέστης και σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ERT News, της Όλγας Παπαυγούλη, τα φαινόμενα αυτά αστάθειας που ενδεχομένως παρατηρούνται είναι σύντομης διάρκειας και η νέα αυτή θερμή περίοδος προβλέπεται να διατηρηθεί, δηλαδή μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη θα έχουμε έτσι μία ζέστη, με τιμές θερμοκρασίας που θα παραμένουν γενικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά σιγά σιγά σου λέει και ο Σάκης ο Αρναουτογλου, μία πιο ουσιαστική αλλαγή στον καιρό εκτιμάται από τις 11 του Σεπτέμβρη και μετά, όπου η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε και ο υδράργυρος να φτάνει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, που μεταξύ μας τώρα είναι κανονικές τιμές για την εποχή του Σεπτεμβρίου. Οπότε εσείς κρατάτε ότι από την Κυριακή μπαίνουμε σε μια έτσι νέα περίοδο ζέστης μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, αλλά από τις 11 και μετά θα είναι τα πράγματα έτσι πιο φυσιολογικά μέσα σε εισαγωγικά. Για αύριο Παρασκευή 22 με 33 βαθμοί Κελσίου, τα όμοια και Σάββατο, την Κυριακή έχει να ανέβει κι άλλο, όπως σας είπα, η θερμοκρασία και θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε δίνεται για στη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε την μουσική. Δεν το λέω εγώ, οι Doobie Brothers το λένε. Listen to the music. Εδώ είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Άκου να δεις τον 102-23-13-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε φωτογραφίες, βιντεάκια, παραγγελιές, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε στο Viber του σταθμού. Ελάτε στην παρέα μας 6930-078-228. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στην Καβάλα και στις Σέρες που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Φυσικά και στο εξωτερικό.

Goo Goo Dolls και Iris, ένα τραγούδι φυσικά που ήταν το soundtrack της ταινίας City of Angels, η πόλη των αγγέλων, από το μακρινό πλέον 1998. Το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιταλία, στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Στην Ιρλανδία δε είναι το 19ο πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών. Είναι χαρακτηριστικό τραγούδι των Goo Goo Dolls, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές και μάλιστα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα single όλων των εποχών. Μόνο επιτυχίες εδώ στα Άκου να δεις, στον 102. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχει αυτό που λέμε ήλιο και βροχή, γιατί σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι σήμερα γενικά η μέρα είναι έτσι λίγο περίεργη. Δηλαδή, μία βρέχει, μία έχει ήλιο, είναι άστατος ο καιρός. Αλλά σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτή η αστάθεια δεν θα κρατήσει πολύ, διότι από την Κυριακή και μετά έρχεται ένα νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα κατσικωθεί μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη. Μέσα σε όλα τα άλλα, για μια συγκέντρωση ήθελα να σας πω, που έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, στη Συμβολή των Οδών Τσιμισκή και Γούναρη, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, θα συγκεντρωθούν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους μετανάστες στη δομή της Συντικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν πρόκειται να γίνει και πορεία στους δρόμους της πόλης. Μιας και μιλάω για δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις παρέα γενέθλια, χρόνια σου πολλά αρχικά. Παρέα με τον Αμερικανό κιθαρίστα και περιστασιακά τραγουδιστή, τον Al Jardine. Αν κάτι δεν σου λέει το όνομά του, σίγουρα σου λένε το συγκρότημα των Beach Boys. Γεννήθηκε το 1942, σβήνει τα 84 κεράκια, τραγουδιστής, στιχουργός, συνιδρυτής του συγκροτήματος των Beach Boys, περισσότερο γνωστός ως ο ρυθμικός κιθαρίστας ή, αν θέλεις, τραγουδιστής της αρμονίας. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του group το 1988, και επειδή συνέχεια λέμε έναν Αύγουστο, ακόμα λίγο καλοκαιράκι, ακόμα ο καιρός και βοηθάει, πάμε σε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έχω λίγο συνδέσει με το καλοκαιράκι, Κόκομο, για τη συνέχεια. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Θεόδωρο τον Λευθερούδη. Να δεις, λέει, τι έχεις να ακούσεις. Τα φιλιά μου, λέει, Cross Town Traffic. Τα χαιρετίσματα σε όλους. Έγινε.

Τζιμ Χέντριξ για το φίλο μου το Θόδωρο που μου το ζήτησε. Είπαμε χατήρι, δεν χαλάμε. Αν θέλετε κι εσείς να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, Viber του 102-6930-078-228. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε αυτό σήμερα το μια έτσι ήλιο, μια βροχή. Αυτή τη στιγμή ξαναπυκνώνει κίνηση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα στα κόκκινα είναι η Εγνατία και λίγο η Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Εξάλλου βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, 90 στον αριθμό. Μέσα σε όλα τα άλλα, να σας ενημερώσω ότι και η συναυλία των Vita Page και Τζαμάλ σήμερα στην Καλαμαριά, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, αρχικά είχε ακυρωθεί λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση βρέθηκε άλλος χώρος για τη διεξαγωγή της. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζαμάλ με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε πως η συναυλία μεταφέρθηκε στη Μονή Λαζαριστών και η νέα ημερομηνία της είναι στις 18 του Σεπτέμβρη, με την προπόληση των εισιτηρίων να συνεχίζεται κανονικά. Χθες σας έλεγα ότι ήταν επίσης η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης και είδα λίγο ότι και ο καιρός τους τα μουσκεψε και εκεί, αλλά παρόλα αυτά δεν έφυγε ο κόσμος και η ίδια τραγούδησε ακαπέλα, εννοείται, το λογαριασμό Summer Tour βλέπεις, αλλά εντάξει, τέλειωσε λίγο νωρίτερα η συναυλία. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Four Tops, διότι σαν σήμερα το 1966 είχαν κάνει την είσοδό τους στο Billboard τότε με το τραγούδι Reach Out, I'll Be There, αλλά επειδή είμαστε λίγο λόκο, πάμε να ακούσουμε Loco in Acapulco.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 1970, έφυγε από τη ζωή ο βασικός τραγουδιστής του αμερικανικού συγκροτήματος των Can Heat, ο Alan Wilson, γι' αυτό ακούσαμε και το Going Up to the Country. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακουναδί, στον 102 της R3 και πολύ χαιρόμαστε που έρχεστε στην όμορφη παρέα μας. Να στείλω εκεί την καλησπέρα στη Φωτεινή και στο Δημήτρη που μας ακούνε από Λάρισα. Καλή σεζόν μας λένε. Ζητάνε και τραγουδάκι, το Don't Let Me Down, το Beatles. Και εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε, hit it, βρε Αγγελική, πάμε να το ακούσουμε.

Ελπίζουμε να μην σας απογοητεύουμε. Για το φίλο μου το Δημήτρη στη Λάρισα. Καινούργια πόλη, εφευρίσκω. Συγχαρητήρια, λέει, για τις μουσικές επιλογές, Τόνια. Συνέχισε έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Λίγο αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Είπαμε, σήμερα είναι μια μεσοβέζικη έτσι, κατάσταση αναφορικά με τον καιρό. Μία έχει ήλιο, μία έχει βροχή. Χθες ποτάμια οι δρόμοι. Ήταν λίγο έτσι μια δύσκολη η νύχτα χθες αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα, όποιος έχει γενέθλια σήμερα, ξανά εγώ θα του μα τα ευχηθώ τα καλύτερα. Χρόνια πολλά, με υγεία, με τύχη, με χαρά. Έχεις γενέθλια εσύ λοιπόν που μας ακούς, παρέα με τον Βρετανό κιθαρίστα και τραγουδιστή Steve Jones, Steven Philip Jones κατά κόσμο. Γεννήθηκε στο Hammersmith στο Λονδίνο, υπήρξε κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γίνεται 71 ετών σήμερα. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 με το συγκρότημα The Strand. Το 1975 μαζί με τους Paul Cook και Glenn Matlock είχαν ιδρύσει τότε τους Sex Pistols. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1978 μαζί με τον Cook δημιούργησαν το συγκρότημα The Professionals. Πάμε να ακούσουμε όμως. Αντώνης λέει από Λάρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κραυγή εδώ του Steve Jones μου αρέσει πάρα πολύ και είναι υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση. Steve Jones και Mercy.

Steve Jones, γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και στην παρέα του φίλο μου, το Σταύρο, που μου φέρε την πιο μυρωδάτη ρίγανη ever. Τη βάζω, Σταύρο, στην σαλάτα και είναι εξαιρετική και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Μετάλλικα, διότι σαν σήμερα το 1983 ολοκληρώνουν το πρώτο μέρος της περιοδίας τους, Kill Them All for One, και φυσικά οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφω εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι σας έχω και ΔΕΦ, εννοείται, γιατί είμαστε πρώτο πυλόν της 90ης ΔΕΦ, και κινηματογραφικές πρεμιέρες και μουσικά νέα, και κυρίως πολύ κέφι και πολύ μουσική. Μείνετε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοσύνης και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Νέα εποχή ανοίγει για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα παραγούν 5.000 drones το χρόνο. Η παραγωγή θα εκτοξευθεί στα 15.000 από το Δεκέμβριο, είπε ο Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε Δημότυχο Αλεξανδρούπολη Ξάνθη και ξέφρασε την ικανοποίησή του και για την εξέλιξη του στεγαστικού προγράμματος. 17.484 στρατιωτικές κατοικίες θα κατασκευαστούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωση, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Σε περίπου ένα μήνα θα γίνει η πρώτη αποτίμηση για την αλλαγή στις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ που έφερε η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, είπε στον 102 FM η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Βασιλική Τραούδα, απαντώντας στις αντιδράσεις των κατοίκων. Στο Μαραθώνα, κόρη είχε θαμμένη την 90χρονη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της θανούσης που ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα, όμως δεν μπορούσε να την εντοπίσει. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα αναδιατάσσει τα αποθέματά της εν μέσω παγκόσμιας πολιτικής αβεβαιότητας, μεταφέροντας 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο, ώστε να είναι ευκολότερα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάγκης. Πυροβολισμοί στο Κίεβο μεταξύ μελών των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ αποκαλυπτόταν σχέδιο της Μόσχας για επίθεση σε Ρώσο αντιπολιτευόμενο που διατηρεί σχέσεις με το Κίεβο. Πυροβολισμοί μεταξύ μελών των SBU και HUR, ο Ζελένσκι καρατόμησε υψηλόβαθμο στέλεχος της SBU. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία ενώ οι αρχές ερευνούν αν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, ο στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, πέντε μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Η Νορβηγία κατάσχεσε ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλει την καταβολή αποζημίωσης ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανική Ενεργειακή Εταιρεία Ναυτογκάζ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, όμως καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραίο Καστρό.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω, το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια, μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές, σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ, να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά, να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει, ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.

αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο καλός. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στη σκηνή του Έργων Αγορά Music Festival 2026, φέρνοντας μαζί του μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, στην αφήγηση, στο χιούμορ και στην κοινωνική παρατήρηση. Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Πάνος Βλάχος δίνει ένα μουσικό κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, τρυφερότητα από τη μία, σάτυρα από την άλλη, ρυθμό, λόγο, προσωπικές ιστορίες, σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας. Τα τραγούδια του ακροβατούν ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές αναφορές, κρατώντας πάντα έναν δικό τους ανεπιτίδευτο χαρακτήρα. Επισκηνής η ενέργειά του είναι τρομερή, την έχω δει δηλαδή σε βιντεάκια, δεν τον έχω δει διαζώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα ο Πάνος Βλάχος, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7, βρίσκεται στην πόλη μας και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Χωρίς εισιτήριο, άνευ εισιτήριο, είπαμε είμαστε εδώ, άκου να δεις τον 102.3 και πολύ χαίρομαι σήμερα που είναι γυναικεία υπόθεση αυτή η εκπομπή, διότι τώρα έχω μία αλλαγή σκυτάλη στην τεχνική υποστήριξη, είναι η φίλη μου, η Ρούλα η Αρβανιτίδου, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι, δεν χαλάμε. Είναι για το φίλο μου το Σταύρο, No Woman on Cry. Καιρό λέει ήθελε να το ακούσει αυτό το τραγούδι, οπότε εννοείται ότι εμείς το μεταδίδουμε. Θέλουμε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι θέλετε εσείς στο 6-9-30-078-228. Ήρθε ο Σεπτέμβρης και τι μας χωρίζει, σου λέει, από ένα άλλο καλοκαίρι, μια γεμιστή γαλοπούλα και ένα κατσίκι στη σούβλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τελευταίες ετοιμασίες κιόλας πριν από την αυλαία της 90ης ΔΕΘ. Ήδη ξεκινούν από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτά και άλλα πολλά θα σας τα πούμε σε λίγο.

No woman, no cry. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη, 5 με 13, 90 δέθη. Ήδη έχουμε δει τα σύμβολα εδώ που έχουν στολίσει τους δρόμους, τους κεντρικούς της πόλης. Για δρόμους είπα και ήδη από σήμερα, σήμερα Πέμπτη, από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι τις 8 ώρα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, τηλεφόρο στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι την πλατεία Χάνθ, 3 Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά και από την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι και στις 8 ώρα Κυριακής. Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων πάλι γύρω από το κέντρο Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Κουλουπού, Κουλουπού. Θα σας πω σε λίγο και για το εισιτήριο της ΔΕΘ και για τις συναυλίες φυσικά και για όλα αυτά, αλλά τώρα θα σας πάω από τη μία. Ακούσαμε Bob Marley από το 1975. Τώρα θα σας πάω κάπου εκεί στα 90s. Θα σας πάω συγκεκριμένα στην θρυλική επιτυχία των Bomb Funk MCs, το Freestyler, το οποίο έχει αναδειχθεί σε ένα κομμάτι μύθο της μουσικής σκηνής. Το Freestyler για την ιστορία κυκλοφόρησε το 1999 από τους Φιλανδούς Bomb Funk MCs. Γρήγορα εκτοξεύτηκε στην κορυφή, κατέκτησε τα charts σε περισσότερες από 10 χώρες, ανάμεσά τους φυσικά και στην Ελλάδα, μετατρέποντας το συγκρότημα σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η εμπορική του δε επιτυχία ήταν τεράστια, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια όλων των εποχών. Μάλιστα και το βίντεο κλιπ του ήταν εξίσου εμβληματικό. Αν θυμάστε εκείνο το αγόρι, το νεαρό αγόρι με τις ξανθές τζίβες που κάθεται μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδέθηκε άρρηκτα με την αισθητική των Zeros και των 90s. Μάλιστα, το βίντεο κλιπ έχει συγκεντρώσει σχεδόν 500 εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση και την επίδραση στο κοινό μέχρι και σήμερα. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι τότε το τραγουδούσαμε για χρόνια, Waka Maka Phone. Δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, ακριβώς τους στίχους και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Η πραγματική στίχη του ρεφρέν είναι η εξής.

Tyler, rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone. Και carry on with the freestyler. Άρα αυτό που λέγαμε εμείς waka maka phone ήταν το rock the microphone. Είδες, αποκαθιστούμε την αλήθεια. Αυτή η παρεξήγηση λοιπόν συνέβαλε στην περαιτέρω μυθοποίηση του τραγουδιού, γιατί όλοι μετά από ένα σημείο και έπειτα το λέγαμε waka maka phone αντί να λέμε rock the microphone. Στην Ελλάδα φυσικά το freestyler αγαπήθηκε ιδιαίτερα και φυσικά από την νεολαία. Μάλιστα έπαιξε και σε μια δημοφιλή ελληνική σειρά στα 10 λεπτά κήρυγμα. Όλο το 16ο επεισόδιο της σειράς αφιερώθηκε στο θρυλικό κομμάτι. Ο Λεωνίδας τότε, που πρωταγωνιστούσε στην Ελόγω σειρά και η παρέα του, μπορούσαν, σου λέει, να παγώσουν τους ανθρώπους με ένα μαγικό MP3 player, αναδεικνύοντας την πολιτιστική του επίδραση και στην ελληνική τηλεόραση. Νάτο. Freestyle. Τώρα το ξέρεις όμως. Πάλι waka maka phone ακούω. Όχι, είναι freestyle. Βέλα, freestyle.

Είπαμε, τώρα το μάθαμε. Rock the microphone. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Και η DevTel Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως και αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας έτσι την τιμή των 7 ευρώ και αποφεύγοντας την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή του στο εκθεσιακό κέντρο. Η έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων αναμένεται να συμβάλλει και στον περιορισμό των ουρών στα ταμεία και στην ταχύτερη είσοδο των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και τις ώρες αυξημένης προσέλευσης. Μέχρι αύριο λοιπόν 7 ευρώ το εισιτήριο. Αξίζει φυσικά να σημειώσω ότι η 90η ΔΕΘ εγκαινιάζεται αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει έως και στις 13 του Σεπτέμβρη με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επετειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα, με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικά μέτρα, περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, Juniorland, με δράσεις φυσικά για όλη την οικογένεια, wellness και fitness arena, θεματικές διαδραστικές εμπειρίες, βραδινές συναυλίες στο Music Events Live. Μάλιστα η αρχή θα γίνει αυτή την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Ακολουθούν ονόματα όπως Ταβέντο, Ντάφνη Λόρενς Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Ελικοκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας, Φέρτο Φέρτο Φερτό, Αντώνης Ρέμος, μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, και την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη η Ρία Ελληνίδου. Αυτά για τη ΔΕΘ. Εγώ τώρα όμως θα συνεχίσω με George Michael, διότι η κιθάρα με την οποία είχε παίξει μουσική ο αείμνηστος George Michael στο βίντεο του τραγουδιού Faith αναμένεται να απολυθεί στην τιμή των 100.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία. Αυτό το τραγούδι, το Faith του George Michael, περιλαμβάνεται στο πρώτο solo album του Pop Star από το 1987, το οποίο είχε πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, και στο βίντεο κλιπ δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο πρώην αρχηγός των Wham φορούσε ένα δερμάτινο μπουφάν, γυαλιά ηλίου, έπαιζε κιθάρα, ήταν εντάξει, φοβερός και τρομερός, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επανεφεύρει την εικόνα του.

Δεν ξέρω αν οδηγούσε όλο το βράδυ, παρεμπιπτόντως εντάξει τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, αλλά την Παρασκευή που μας πέρασε 28 Αυγούστου, έξω από το ξενοδοχείο στο Παρίσι, εθεάθη η Σελίν Ντιόν με ένα ιδιαίτερα μαύρο φόρεμα, να χορεύει, να τραγουδάει στους θαυμαστές της, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή. Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, 3 χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδίας της εξαιτίας της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δισκαμψία και σπασμούς. Η Σελίν Ντιόν λοιπόν έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και μάλιστα το Μάρτιο που μας πέρασε ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή με μια σειρά 10 συναυλιών στο Παρίσι και λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, διότι οι περισσότεροι διψάνε να την ακούσουν, η τραγουδίστρια επέκτηνε το πρόγραμμά της προσθέτοντας ακόμα 16 εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Σεπτέμβριο τώρα του 2026 έως και το Μάιο, ζωή να έχουμε, του 2027. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη, μπήκε και ο Σεπτέμβριος, ήρθανε και οι νέες κινηματογραφικές αφίξεις στα σινεμά της πόλης. Πάμε να δούμε τις ταινίες που κάνουν έτσι πρεμιέρα σήμερα. Αν θέλετε κάτι σε γερμανικό, παύλα πολωνικό, και θέλετε και κάτι σε δραματικό, τότε αυτή η ταινία, δηλαδή Η Πατρίδα, είναι για σας. Το αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, ένας διάσημος πατέρας και η κόρη του ξεκινούν ένα απαιτητικό, ένα συγκινητικό οδικό ταξίδι, διασχίζοντας μια κατεστραμμένη Γερμανία. Από την άλλη, για μένα είναι αυτή η ταινία, Spa Weekend, κομμωδία, με τη Leslie Mann στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά της, αν την γκουγκλάρετε, σίγουρα την ξέρετε. 4 φίλες από παιδιά συνειδητοποιούν ότι κάπου ανάμεσα εκεί, σε καριέρες, σε σχέσεις, σε οικογένειες, σε καθημερινές ευθύνες, έχουν ξεχάσει πώς είναι να φροντίζουν τον εαυτό τους. Και η μία την άλλη. Εξαντλημένες, αποφασισμένες για ένα διάλειμμα, οι γυναίκες καταφεύγουν σε ένα πολυτελές σπα. Γι' αυτό σας λέω, για μένα είναι αυτό. Γι' αυτό που θα αποδειχθεί ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη διασκέδαση, στο γέλιο και ενδεχομένως σε πολλές πραγματικά κακές αποφάσεις. Κομμωδία, πάρα πολύ ωραία. Αμερικανική είναι εμένα, Αμερικανιά, ξέρετε αυτά τα γνωστά, αλλά από αυτά που περνάει ευχάριστα η ώρα. Επίσης, έχω κομμωδία και δι Ιταλική, που κι αυτές είναι από τις αγαπημένες μου. Έτσι σου λέει η ζωή. Ένας ηλικιωμένος βοσκός μετατρέπεται σε επιχειρηματική βόμβα όταν γίνεται ο μόνος που αντιστέκεται στην κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου από κατασκευαστές ακινήτων στο μικροσκοπικό χωριό εκεί στη Σαρδινία. Αν τώρα δεν θέλετε να δείτε κομμωδία και θέλετε κάτι σε θρίλερ και μάλιστα επιβίωσης, δεν φτάνει αυτό που ζούμε καθημερινά, θέλουμε να το δούμε και στον κινηματογράφο. Τέλος πάντων, μπορείτε να δείτε την Πτώση 2, Fall 2 Dead Point. Εγώ δεν ψήνομαι για τέτοιες ταινίες. Συντετριμένη, λέει, από το θάνατο της αδελφής της, η Τζάξι Χάντερ έρχεται σε επαφή με τη Λουζ, τη θαραλέα της φίλη και της αδελφής της, και προσπαθούν να υπουλώσουν τις πληγές. Φτάνει με τις πληγές. Πάμε και σε δύο ταινίες που είναι για όλη την οικογένεια. Από τη μία έχει τον Πινόκιο, τον Ξεκούρδιστο, Τζεμπέτο, Κουλουπού, Κουλουπού. Και από την άλλη έχει την ταινία Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι. Φυσικά αναφέρομαι σε ταινίες animation. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είμαστε ήδη στα 38 λεπτά μετά τις 6. Οδεύουμε καλώ στους δρόμους της πόλης. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει ήλιο, μπορεί να έχει βροχή. Σήμερα είπαμε, η μέρα είναι λιγότι να είναι. Αλλά από αύριο ξανά προς τη δόξα τραβά.

Και η Διδό, Ντάιντο, thank you, εδώ είναι στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες, σήμερα 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Πάμε όμως και σε άλλες όμορφες ιδέες για να περάσουμε ωραία το απόψινό βράδυ. Άλκιστης από το Εθνικό Θέατρο, στο υπαίθριο θέατρο της Θέρμης. Η Άλκιστης, το ανηλαίες και ηρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευρυπίδη, είναι μάλιστα το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγουδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα σου λέει παραμένει ανοιχτό. Τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί, τι σηματοδοτεί η εκοφαντική σιωπή της Άλκιστης και ποιο είναι τελικά το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας, η σωτηρία της ψυχής κτλ. Σήμερα στο υπαίθριο θέατρο εκεί στη Θέρμη, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Πάνος Βλάχος θα βρίσκεται ανατολικά στα πλαίσια του Έργων Φέστιβαλ, αλλά και ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γης. Ο Γιώργος Νταλάρας τα τελευταία 2 χρόνια δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, με εκλεκτές φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα, του Βασίλη Κορακάκη, ταιριάζει απόλυτα στο ύφος, στο ηχόχρωμα των τραγουδιών του ρεμπέτικου. Από το Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Στοκχόλμη, στο Αμβούργο, στο Άμστερνταμ, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του αυτή τη μουσική, το ρεμπέτικο, σε κατάμεστες αίθουσες. Το ίδιο θερμή είναι η ανταπόκριση έτσι γενικότερα και του τύπου και των μέσων επικοινωνίας. Το ρεμπέτικο δεν σταματάει εδώ. Κάνει λοιπόν μια σημαντική στάση σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 15 ευρώ. Θα συνεχίσουμε με ακουστική βερσιόν από ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή. Αυτή είναι η Radiohead και αυτό είναι το Creep για τη συνέχεια.

Εδώ, εδώ, you belong here. Εδώ, στο άκου να δεις τον 102 της R3. Πόσο γελάω με αυτό το φίλο μου, τον Βασίλη, που μιλάμε στο τηλέφωνο. Μας ακούει στην Καβάλα. Σήμερα θα τον στεναχωρήσω, δεν προλαβαίνω να μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησε, αλλά αύριο μέρα θα είναι. Λοιπόν, εκεί λέει αρχίζει και μπουμπουνίζει τώρα στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εδώ, δεν βλέπω να έχει βροχή. Αλλά ξέρετε, σήμερα είπαμε η μέρα είναι λίγο ασταθής. Αλλά αυτή η αστάθεια ήρθε για πάρα πολύ λίγο, διότι για αύριο Παρασκευή, σύμφωνα έτσι με τις προγνώσεις, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια και το Σάββατο, την Κυριακή, δεν ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Από τη Δευτέρα μπαίνουμε σε νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα διατηρηθεί έως και στις 10 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σε ρυθμούς 90 δεθ, οπότε οι επόμενες μέρες, αναφορικά με την κίνηση, θα είναι λίγο δύσκολες, οπότε θέλει λίγο υπομονή. Τα ξέρετε, εμείς εδώ οι Θεσσαλονικοί τα γνωρίζουμε κάθε Σεπτέμβρη. Θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, φυσικά να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, φεύγοντας, έβλεπα, γιατί η ψυχή πάντα θέλει, ενώ ταξίδια και γενικότερα και ταξίδια και ταξίδια με ύψιλον και γενικότερα να περνάει καλά. Έβλεπα για το μυστικό νησί των Κυκλάδων που ξεχωρίζουν οι Γερμανοί, γιατί τέτοια μου αρέσει να βλέπω. Την Άξο, σου λέει, αναδεικνύουν ως έναν από τους ανερχόμενους προορισμούς της Ελλάδος. Αναφέρεται στην Άξο το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ταξιδιωτική ιστοσελίδα ειδησιογραφική γερμανική, αναφέρεται στην Άξο στον ελληνικό προορισμό που κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού. Να πω την αλήθεια μου, δεν έχω πάει στην Άξο, αλλά εφόσον είναι μυστικός προορισμός, θέλω οπωσδήποτε να τον επισκεφτώ. Καλά, αν με ρωτάς, και την Ιαπωνία θέλω να επισκεφτώ και σε όλο τον κόσμο θέλω να πάω, αλλά τέλος πάντων, σιγά σιγά. Προς το παρόν, αύριο εδώ θα είμαι. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο άκου να δεις τον 102. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου και την Αγγελική την Πρέλου και τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή άκου να δεις, να πω και εγώ το ποίημα μου. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, ένα χαλαρωτικό έτσι απογευματινό μαγκαζίνο με πολύ πολύ μουσική, λίγο λόγο, δεν θέλουμε να σας εκνευρίζουμε πάρα πολύ, ξέρουμε ότι έχετε ήδη τα δικά σας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Love and hate, μας λέει ο Μάγκλ Κιου Νόκα. Δεν μπορείς να το πεις σωστά αυτό, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του, μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε τροχιά αυστηριοποίησης μπαίνει το πλαίσιο για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η τηλεφωνική εξαπάτηση πλέον από πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αυγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, 5 πετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός επίσης θα είναι αίθριος, το μεσημέρι όμως αναμένεται να εκδηλωθούν επίσης βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι Φραντσέζοι του είχαν μεγάλο σέβας, φίλες και φίλοι, παρότι αντίπαλός τους. Και το παρατσούκλι που του είχαν δώσει ήταν «Le loup de mer», δηλαδή «Ο λύκος των θαλασσών». Τέτοιος ήταν ο Σκοτσέζος Τόμας Κόχραν, 10ος κόμις του Ντάν Ντόναλντ και πρώτος μαρκίσιος του Μαρχάου. Ήταν ένας τολμηρός και επιτυχημένος καπετάνιος, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μία διφορούμενη προσωπικότητα. Ιδεολογικά ανήκε στους ριζοσπάστες, δηλαδή πολύ πιο κοντά στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά την ίδια ώρα ήταν ένας αξιωματικός καθήκοντος και ως εκ τούτου δεν επρόκειτο να προδώσει ποτέ τη σημαία της Αγγλίας. Παρά τις μεγάλες επιτυχίες του, απολύθηκε από το βασιλικό ναυτικό το 1814 μετά από την καταδίκη του για απάτη στο χρηματιστήριο. Όπα! Όμως το μέσα του δεν ησύχαζε. Πιστός στην ιδέα της αυτοδιάθεσης των λαών απέναντι στους αποικιοκράτες αλλά και στους κατακτητές του παρελθόντος, πήρε το νοματιόν του, πέρασε τον Ατλαντικό, οργάνωσε και οδήγησε τις επαναστάσεις του πολεμικού ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Μη βιαστείτε να του βάλετε φωτοστέφανο, φίλες και φίλοι. Ναι, η ιστορία ως φιλέλληνα τον κατέταξε, αλλά ο Σκοτσέζος Κόχραν προσελήφθη το 1822 ως ναύαργος των Ελλήνων με μισθό. Και μόνο η πρόσληψή του, επειδή είχε πολεμικές περγαμηνές στη Βραζιλία όπως προαναφέραμε, έφθανε για να υψωθούν οι τιμές των ελληνικών χρεογράφων και να κερδοσκοπήσουν οι Ρίκορντ που είχαν τον τραπεζικό οίκο, ο οποίος δάνεισε στη χώρα μας με ληστρικούς όρους.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ξανανταμώνουμε μετά από καιρό με την αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Ελένη Λεγάκη και η Αγγελική Κουνητοπούλου ήταν οι φωνές, τα κορίτσια μάλλον τα οποία ακούστηκαν στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, που ήταν το «Πλατανιώτικο νερό». Ένα τραγούδι με καταγωγή από την Σάμο. Ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο περιλαμβάνεται στο δίσκο «Μπάλι» του 1974. Γύρισμα όμως, έτσι, κακά τα ψέματα. Τόμας Κόχραν στο ξεκίνημα. Ένας σκοτσέζος θαλασσοπόρος με μουσική υπόκρουση σκοτσέζικη και ξαφνικά από τη Σάμο το πρώτο μας τραγούδι. Γιατί, θα το δούμε. Ποτέ δεν αφήσαμε κενά, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν λέξεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που περιγράφουν όχι απλώς μία συμπεριφορά, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Και η λέξη καρτερία είναι μία από αυτές. Με ρίζες που ανάγονται στη δωρική χρήση του ρήματος καρτεραίο, η λέξη εκφράζει την υπομονή, την αντοχή, την δύναμη απέναντι στις δυσκολίες. Στην αρχαιότητα, η καρτερία αποτελούσε, φίλες και φίλοι, ύψιστη αρετή των πολεμιστών αλλά και των πολιτών. Ενώ σπανίως, δυστυχώς σήμερα, χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν. Και το δυστυχώς δεν έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν, έχει να κάνει με το ότι σπανίως χρησιμοποιείται πλέον. Ο Κόμις Κόχραν λοιπόν, φίλες και φίλοι με τον οποίο ξεκινήσαμε, πήρε 37.000 λίρες και άφησε σε ένα ναυπηγείο 6 βραδικίνητα ατμόπλια που τα είχε παραγγείλει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και αρνήθηκε να τα παραλάβει τελικά εξαιτίας της πολύ κακής κατασκευής τους. Οι τιμές που συμφωνήθηκαν για την αγορά και αρνήθηκε να τα παραλάβει τελικά εξαιτίας της πολύ κακής κατασκευής τους. Οι τιμές που συμφωνήθηκαν για την αγορά

1.000 λίρες ο Κόχραν για τα καράβια, μα από το δάνειο που η χώρα μας πήρε από την Μεγάλη Βρετανία. Το καράβι Καρτερία ναυπηγήθηκε το 1825 στο ναυπηγείο του Grinnell Dock στο Rotherhithe του Λονδίνου υπό τον ναυπηγό Daniel Brent και η παραγγελία χρηματοδοτήθηκε κατά ένα μέρος και από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου. Για την κατασκευή του την ευθύνη είχε ο πραγματικά φιλέλληνας Frank Hastings, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει 10.000 λίρες για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησής του από τα 2 εκατομμύρια του δεύτερου δανείου που πήραμε από τους Άγγλους. Για τα δε πυροβόλα άνοιξε τη δικιά του τσέπη και έβγαλε από εκεί παρά. Ο Hastings επενέβη με τρόπο αποφασιστικό και στη διαμόρφωση των σχεδίων του καραβιού. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να ήταν έτοιμο πολύ νωρίτερα, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Ενδεχομένως διότι, όπως αναφέρουν και ορισμένοι ιστορικοί, ο μηχανικός, ο Galloway, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ναυπήγησή του, είχε το γιο του στην υπηρεσία του Μοχάμετ Αλή, του αντιβασίλεια της Αιγύπτου, και σου λέει «Ας κάνω καθυστέρηση, μη πάρουν οι Γρεκοί ετούτο το καράβι». Αρχικά, γράφτηκε στο όνομα του Hastings με στόχο να αποφύγουν οι Άγγλοι διπλωματικές περιπλοκές με την Αίγυπτο. Και μετά από τον Hastings πέρασε στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Μηχανοκίνητο, βαρύ σκάφος η Καρτερία, φίλες και φίλοι, 233 τόνοι και μήκος 38,4 μέτρα. Είχε κατάρτια 4 με μακριά ορθογώνια πανιά συν τον πρόβολο. Στο μέσο στα δύο πλευρά της είχε δύο μεγάλους εξωτερικούς τροχούς, τους οποίους έθετε σε κίνηση μία ατμομηχανή η οποία ήταν ισχύως 80 αλόγων. Επρόκειτο ουσιαστικά για μία νέα τεχνολογία, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο πλοίο να κινείται με τρικυμία και αντίθετο άνεμο παρακαλώ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 3 μιλίων, την ίδια ώρα που η μέγιστη ταχύτητά του μπορούσε να ήταν 6 μίλια σε ήρεμη θάλασσα. Ήταν ατμοκίνητη, φίλες και φίλοι, τροχύλατη, κανονιοφόρος, την οποία κινούσαν δύο μικρές ατμομηχανές. Βέβαια, διέθετε και κατάρτια, τα οποία της έδιναν τη δυνατότητα να κινηθεί και με πανιά σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά με τις μηχανές.

Αφήσαμε τη Σάμο φίλες και φίλοι για να πάμε στη Μυτιλίνη μουσικά. Αυτός ήταν ο Στρατής Ράλης, μια μεγάλη μορφή της νησιωτικής παράδοσης, της δημοτικής παράδοσης γενικότερα βέβαια, στο ιστορικό τραγούδι «Έχασα μαντήλι». Καράβι περιμένουμε σε τραγούδια νησιώτικα. Θα κινηθούμε σήμερα φίλες και φίλοι, διότι περιμένουμε την καρτερία, οπλισμένη με μπόλικη καρτερία και εμείς, η οποία καρτερία είχε στις πλάτες της, ή μάλλον στα πλευρά της, 4 κανόνια, πανίσχυρα κανόνια των 68 λιβρών, και μάλιστα χάρη στις ατμομηχανές της, οι χειριστές μπορούσαν να πυρώσουν τα βλήματα ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν ως εμπριστικά. Ιστορικοί της εποχής, και δεν είναι λίγοι, υποστηρίζουν ότι η καρτερία ήταν το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο που έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Βέβαια, ως καράβι μηχανοκίνητο, φίλες και φίλοι, αντιμετώπισε ούκο λίγα και μάλιστα μεγάλα προβλήματα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια μιας πειραματικής τεχνολογίας. Η μηχανοκίνηση γινόταν μέσω δύο μεγάλων περιστρεφόμενων τροχών με στερεωμένα πέταλα πάνω στην περιφέρειά τους, όπως των νερόμυλων, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στις δύο πλευρές του, στο μέσον του καραβιού, και ήταν συζευμένοι με τις αντίστοιχες ατμομηχανές. Λόγω ενός κατασκευαστικού λάθους, τα πέταλα οθήσεως δυστυχώς δεν βυθιζόντουσαν εξ ολοκλήρου στο νερό, με αποτέλεσμα το καράβι να χάνει, που λέμε, είχε πολύ μειωμένη όθηση. Προκειμένου να αναπληρωθεί ωστόσο το έλλειμμα όσεως, έπρεπε να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής των τροχών, με στόχο την αύξηση στην ταχύτητα πλεύσης. Έτσι όμως οι λέβητες των μηχανών υπερθερμαίνονταν σκοπίμως, με κίνδυνο βέβαια να εκραγούν. Ένα άλλο μειονέκτημα για την εποχή του ήταν η ανάγκη χρήσεως ορυκτού άνθρακα για την καύση, επειδή η καύση ξύλου δεν παρήγαγε επαρκή ατμό για την κίνηση, άρα έπρεπε να εισάγεται άνθρακας από τη Δυτική Ευρώπη. Το πλήρωμα αποτελούνταν από 17 αξιωματικούς, 22 υπαξιωματικούς, 32 πυροβολητές και 4 μαγείρους. Η καρτερία αναχώρησε από την Αγγλία για τη χώρα μας στις αρχές του Ιουλίου του 1826. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε πυρκαγιά. Ναι, με αποτέλεσμα να αχρηστευθεί η μηχανή του. Και έτσι έφτασε στο Κάλιαρι, στη Σαρδινία, χάρη στη βοήθεια των πανιών. Μετά την επισκευή, αναχώρησε συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου και κατέπλευσε, να και η ημερομηνία μας, στο Ναύπλιο στις 3 Σεπτεμβρίου του 1826. Γυμνό ήρθε σε ό,τι αφορά τον οπλισμό του το καράβι στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Με λίγα λόγια, αν στο δρόμο το πετύχαιναν πειρατές οι Τούρκοι, το βύθιζαν εύκολα. Γιατί το λέμε αυτό? Τα πυροβόλα έφτασαν το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς και μάλιστα κάνανε ένα φοβερό ταξίδι. Πρώτα στάλθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Αγγλία, και από την Αμερική ήρθαν στη χώρα μας, και όλα αυτά για να μην παραβιαστεί η βρετανική ουδετερότητα. Το πλοίο θα μπει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ελλάδα τον ίδιο χρόνο και ήταν, όπως είπαμε, το πρώτο παγκοσμίως ατμοκίνητο με πολεμική δράση. Τι γίνεται εδώ, ή μάλλον που είναι ο καυγάς? Το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό που ναυπηγήθηκε ποτέ ήταν μεν το αμερικάνικο USS Demologos, το οποίο μπήκε σε λειτουργία το 1813. Ουσιαστικά 13 χρόνια πιο μπροστά. Είχε και 30 πυροβόλα. Αλλά προσέξτε, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε ναυμαχία. Ως εκ τούτου, τσακ, τους πήραμε την πρωτιά. Λοιπόν,
Πάμε σε δύστιχα της θάλασσας. Πάμε στα Δωδεκάνησα.

102 FM της ΕΡΤ 3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία εκπομπή περίμενε με φοβερή καρτερία στο ναύπλιο μέχρι να δει από μακριά τα πανιά του πλοίου Καρτερία, για το οποίο σας μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις 3 Σεπτέμβρη του 1826. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε όλο αυτό στο 54 160. Ωραία και γλυκιά η συντροφιά μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, να είστε καλά για τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα στην αγαπημένη Παναγιώτα Δελιγιάννη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεσε και σε φοβερή εκπομπή, νομίζω, αγαπημένη μου Παναγιώτα, ο εγγονός σου, τον οποίον έχεις συντροφιά. Την καλησπέρα στην Τατιάνα, που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς, τον αγαπημένο τον Άκη, να στείλουμε τα φιλιά μας, και στο φίλο μας το Στέλιο, όπως και στην Πατρίτσια, τους οποίους ευχαριστούμε επίσης για τα μηνύματά τους, τον Ηλία, κάτω στο Μοριά, στην Ειρήνη, τη Μέρη, την Ελένη και τον Γιάννη το Λιόνι και τη Γεωργία, που ποτέ δεν μας ξεχνούν. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη δόμνα Σαμίου σε δίστιχο της θάλασσας, ένα τραγούδι από τα Δωδεκάνησα. Υπό τις εντολές του Hastings, η Καρτερία πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, μετατράπηκε σε ένα πολεμικό, το οποίο έσπερνε τον φόβο στον τουρκικό στόλο, και η αλήθεια είναι πως ήταν πάρα πολύ μεγάλη η υπηρεσία της στα τελευταία χρόνια του ναυτικού αγώνα της ανεξαρτησίας για τη χώρα μας. Προσέξτε όμως, φίλες και φίλοι, πίσω από την ιστορία ενός καραβιού, το οποίο περιμέναμε πώς και πώς για να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στον αγώνα της Επανάστασης του 21, κρύβεται μια πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Και δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί το ποια είναι αυτή η ντροπή. Από την πρώτη στιγμή το πλοίο είχε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είδατε. Με βασικότερο από όλα το ότι τα πτερύγια του δεν έμπαιναν εξ ολοκλήρου μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνονται οι μηχανές, και όλα αυτά είχαν ως κίνδυνο τι? Τον κίνδυνο έκρηξης. Και είδατε ότι ήδη στην κατεβασιά από την Αγγλία στη χώρα μας, κατά μεσής του δρόμου ή μάλλον της θάλασσας, το πλοίο παρουσίασε βλάβη. Τα χαντί Αιγύπτιοι, αν θυμάστε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και ακύρωσαν την συναλλαγή με τα εγκλεζάκια, τα οποία τι κάνανε? Έδωσαν δάνειο, το οποίο, φίλες και φίλοι, ήταν με όρους καταδικαστικούς για τη χώρα μας. Μας φόρτωσαν πεσκέση και καράβι, το οποίο, παρά όλη την αγάπη που μπορεί να του έχει κάποιος για το ρόλο του, ήταν ένα καράβι το οποίο κανείς δεν θα τα αγόραζε αν δεν υπήρχε με το ζόρι ένα δάνειο στη μέση. Όμως εμείς, με σκυμμένο το κεφάλι, το πήραμε. Μεταξύ άλλων επιτυχημένων πολεμικών αποστολών, διότι είχε επιτυχημένες αποστολές, ήταν και η επιδρομή στη Σκάλα Σαλώνων, κοντά στο σημερινό λιμάνι της Ιταίας, τον Κορινθιακό, στις 17 και 18 Σεπτέμβρη του 1827. Μάλιστα, στην ναυμαχία εκείνη ανατείναξε 4 Οθωμανικά καράβια. Το Καρτερία επιλέχθηκε με σκοπό να αντισταθμίσει την παντελή απουσία, αυτό που θα λέγαμε κανονικών πολεμικών πλοίων από το ελληνικό στόλο, τα οποία όχι μόνο είχαν πενταπλάσιο κόστος πρόσκτησης, δηλαδή 63.000 λίρες Αγγλίας έναντι 15.000 λιρών, αλλά απαιτούσαν και την ύπαρξη εξαπλάσιου πληρώματος, διότι ένα πολεμικό πλοίο της εποχής εκείνης ήταν πάνω κάτω γύρω στους 900 άνδρες έναντι 150 ανδρών, με τους οποίους βολευόμασταν εμείς τους αγώνες μας. Και
Και κάπου εδώ η ιστορία αρχίζει να σκοτεινιάζει ακόμη περισσότερο, φίλες και φίλοι. Το καρτερία σταμάτησε να χρησιμοποιείται μετά το 1830 λόγω της κακής κατάστασης των μηχανών του. Όλα κάποτε χαλάνε, μηχανές, θα μου πείτε, και δεν θα έχετε άδικο. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Μετά την απελευθέρωση και την έλευση του όθωνα, εγκαταλείφθηκε πλήρως. Πάλεψαν, η αλήθεια είναι, σκληρά ο Άγγλος μηχανικός Αλφόνσο Πάρις και ο αξιωματικός του βαβαρικού στρατού Βάιζενμπαχ με στόχο να το κρατήσουν όρθιο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η καρτερία έμεινε να σαπίζει στον αύσταθμο μέχρι που το όνομά της αφαιρέθηκε από την κατάσταση του βασιλικού στόλου το Δεκέμβρη του 1841. Είμαστε για σκότωμα τελικά, έτσι. Κάναμε ευτυχώς κάποια στιγμή ομοίωμα. Ναι, κάναμε ένα ομοίωμα της κορβέτας που τοποθετήθηκε στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Το ομοίωμα έχει μήκος 151 εκατοστά, πλάτος 31 και ύψος 76 και κατασκευάστηκε υπό τις οδηγίες του ιστορικού Κωνσταντίνου Ράδου στις αρχές του 20ου αιώνα από ξύλο και κορδόνι. Μάλιστα αποτέλεσε ένα από τα εκθέματα της ελληνικής αποστολής στη Διεθνή Ναυτική Έκθεση του Μπορτό το 1907, επευκαιρία της εκατονταετηρίδας της ατμοπλοείας. Στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου μπορεί να δει κανείς και το ακρόπρορο της ιστορικής καρτερίας.

Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Δέσποινα Τσούρου σε ένα παραδοσιακό αποτυγχείο, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, «Το κάστρο της Οριάς». Και ο καπετάνιος Χέιστινγκς τι απέγινε? Α, μεγάλη ιστορία του, φίλες και φίλοι. Στις 28 Απριλίου του 1828 ο ναύαρχος Χέιστινγκς οδηγεί την καρτερία στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και αγκυροβολεί λίγο πριν από την εισίδα του Βασιλαδιού. Μετά από σύσκεψη του επιτελείου του με τον αρχιστράτηγο Τσόρτς, πάρθηκε απόφαση για την προσβολή του Αιτωλικού και από ξηρά και από θάλασσα. Την επιχείρηση αναλαμβάνει ο ίδιος ο ναύαρχος Χέιστινγκς με τη συνδρομή του Έλληνα πλοιάρχου Ανδρέα Παπαπάνου. Και στις 3 Μαΐου αρχίζει ο κανονιοβολισμός της πόλης. Οκτώ ημέρες μετά πραγματοποιείται απόβαση δυνάμεων υπό τον χιλίαρχο Φωκά και τον στρατηγό Ευμορφόπουλο. Επικεφαλής του αποβατικού τμήματος τέθηκε ο ίδιος ο Χέιστινγκς. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, η επίθεση ανακόπηκε λόγω των σφοδρών πυρών που δέχτηκαν οι επιτιθέμενοι από τους Τούρκους υπερασπιστές του Αιτωλικού. Από τα πυρά πέφτει νεκρός ο Παπαπάνος και ο Χέιστινγκς τραυματίζεται στον αριστερό του βραχίωνα. Με επιστολή του προς τον Μαυροκορδάτο, την οποία απέστειλε στις 13 Μαΐου, ο Χέιστινγκς ζήτησε να αποσταλεί στο στρατόπεδό του κάποιος γιατρός χειρουργός λόγω των πολλών τραυματιών που υπήρχαν από την προαναφερθήσα μάχη. Και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει με αναφορά στα απομνημονεύματά του και ο Ευμορφόπουλος. Ο Μαυροκορδάτος, κατόπιν συμβουλής του Φιλέλληνα Γκος, επέλεξε τον Βρετανό γιατρό Βόντρον. Ωστόσο, η μετάβαση του τελευταίου στο βασιλάδι καθυστέρησε για κάποιες μέρες. Μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων το τραύμα του Χέιστινγκς, το οποίο αρχικά είχε εμφανίσει μια επιφανειακή βελτίωση, επιδεινώθηκε. Ο καημένος ο Άγγλος έπασχε πλέον από γενική μόλυνση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το καρτερία στη Ζάκυνθο, εκεί όπου έγινε εισαγωγή του στο τοπικό λοιμοκαθαρτήριο. Όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, θα καταλήξει στις 8 το βράδυ της 20 Μαΐου του 1828 μέσα σε αφόρητους πόνους. Όπως αναγράφεται σε έγγραφο του υπάρχου του καρτερία, υποπλοίαρχου Φαλάγκα, της επομένης ακριβώς ημέρας, ο ασθενής υπέκυψε κατόπιν υψηλού πυρετού και προσβολής νεύρων. Το Γενικό Φροντιστήριο, δηλαδή το τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε διαταγή για τη μεταφορά της ορού στην Αίγινα, όπου ενταφιάστηκε προσωρινά σε μία κρύπτη της εκκλησίας του τοπικού ορφανοτροφείου. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Χέιστινγκς, δηλαδή στις 20 Μαΐου του 1929, τελέστηκε με μεγάλη επισημότητα η κανονική κηδεία του Πεσόντα. Παρόντες ήταν ο κυβερνήτης Καποδίστριας, πολύ επίσημη και πλήθος κόσμου. Μια ολόκληρη ναυτική μοίρα, αποτελούμενη από 10 πλοία, έχοντας επικεφαλής το θρυλικό καρτερία, συμμετείχε στην πομπή για τη μεταφορά της ορού στον πόρο, όπου έγινε η οριστική ταφή. Αυτή μάλιστα ήταν, φίλες και φίλοι, και η πρώτη μεγαλοπρεπής επική διατελετή που λάμβανε χώρα στην Ελλάδα. Δείγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλης τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον θανόντα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα της ανεξαρτησίας της χώρας. Τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Σπύρος Τρικούπης,
αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη συνεισφορά του Hastings για τη δημιουργία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η γενναία καρδιά του πεσόντος ναυάρχου βρίσκεται εντυχισμένη σε θήκη εντός της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου της Οδού Φιλελλήνων των Αθηνών.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία της καρτερίας, του πρώτου ατμοκίνητου πλοίου του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ήταν, αν θέλετε, και η ιστορία του Τόμας Κόχραν, δέκατου κόμι του Νταν Ντόναλτ. Ήταν η ιστορία του ναυάρχου Hastings, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα. Και ήταν ο στρατηγός Γκόρντον αυτός, ο οποίος έγραψε την ιστορία του μετά τον θάνατό του. Ο οποίος στρατηγός Γκόρντον γράφτηκε πως ο Hastings ήταν αυτός που αγόρασε και τα πυροβόλα του πλοίου αυτού. Επιβεβαιώνει αυτό που σας είπαμε. Επιβεβαιώνει τις υπόλοιπες ιστορικές πηγές. Γκόρντον ήταν αυτός ο οποίος θα πει ότι ήταν το μοναδικό καράβι, η καρτερία, στο οποίο τηρούνταν οι κανόνες της ναυτικής πειθαρχίας μέχρι και αραιά. Λογικό. Με Άγγλο ναύαρχο. Πάνω απ' όλα, ο Hastings, σύμφωνα με τον Γκόρντον, ήταν αυτός που δεν πληρώθηκε ποτέ και ξόδεψε μέχρι και την τελευταία λίρα της περιουσίας του προκειμένου να συντηρήσει την αγαπημένη του καρτερία. Νωρίτερα ακούσαμε τη Συμπεθέαρα, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Ικαρίας, φίλες και φίλοι. Ξέρετε τι θα πει μισεμός? Ο μισεμός είναι το φεβιό, η αναχώρηση. Ο μισεμός είναι καημός, φίλες και φίλοι, μας λέει το τραγούδι από την Κάλυμνο με το οποίο θα ακούσουμε και το οποίο ερμηνεύουν ο Νίκος Οικονομίδης και η Δόμνα Σαμίου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, στο δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσα στους οποίους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, επλήγησαν και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, παρά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για περαιτέρω χτυπήματα σε μια νέα έξαρση της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένει η επανέναρξη των εχθροπραξιών να διαρκέσει πολύ. Είπε ακόμα ότι η Ουάσιγκτον έχει σχεδόν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, πέντε μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ελλάς στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστρες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής. Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Αίθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι αναμένονται βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Κώστα συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την επιτάγυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε νωρίτερα η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εντείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του. Συνελήφθη 34χρονος υπήκος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ Τουρκίας, χθες από την Ελλάς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημόσιου συμφέροντος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παραθηναϊκός φιλοξενεί αυτή την ώρα την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη βροχόπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έθριος θα είναι αύριο το πρωί ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Έθριος ο καιρός το πρωί και στη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι αναμένονται νέες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

dog's life.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, εποφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στη συνεργασία, τόνισε. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώνουμε με το κλειστό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε ότι το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονου, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε ότι είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι και του 43χρονου. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και οι 38χρονοι που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Στον ανακριτή και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στο 62% έχει φτάσει η κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, σήμερα στο έργο. Όπως είπε, προχωρά πλέον με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με 650 με 700 εργαζόμενους. Με την ολοκλήρωσή του θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας θα είναι αίθριος, με καταιγίδες να αναμένονται από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός το πρωί αίθριος, ενώ από το μεσημέρι και μετά ενδεχόμενες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε περπατώντας και όχι κολυμπώντας στο στούντιο, γιατί χθες φύγαμε κολυμπώντας από εδώ πέρα. Όποιος βρέθηκε στο κέντρο εκεί γύρω στις 12, χρειάστηκε βατραχοπέδιλα και στολή δίτη. Για ακόμη μια φορά οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης έγιναν ποτάμια. Να δω τι θα κάνουμε το χειμώνα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί πέρσι έβρεξε πολύ. Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν έχουμε και βάρκα. Μα είναι να το σκεφτούμε να αγοράσουμε. Δεν πτωούμαστε. Εδώ στη θέση μας λοιπόν η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12 μαζί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στον ήχο. Δεν την έχουμε συχνά εμείς η νυχτερινή, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τη βλέπουμε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Να πούμε και την καλησπέρα μας σε ένα άγνωστο νούμερο. Δεν μας λέει ούτε όνομα. Ούτε το έχει το Viber το όνομά του. Τι βροχή ήταν αυτή ρε παιδιά, λέει. Πράγματι έβρεξε αρκετά πριν από λίγο και συνεχίζει να ρίχνει ένα ψηλό βροχό. Υπομονή, μέχρι τα ξημερώματα θα κρατήσει αυτό.

Θυμάστε που σας είπα ότι στη Νέα Παραλία είχε γίνει μια επίδειξη αγωνιστικών αυτοκινήτων, αυτά τα ακριβά και πολύ γρήγορα αυτοκίνητα, και ξαφνικά εκεί που όλοι νομίζαν ότι απλά θα τα βλέπουν τα αυτοκίνητα, άρχισαν 2-3 να παίρνουν τα αυτοκίνητα και να τρέχουν στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας και να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Ξέρετε, αυτά τα γνωστά που κάνουν όσοι έχουν πάθος με την ταχύτητα και αυτού του είδους τα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ένας οδηγός από την Ουγγαρία, ήταν το παιδί. Αρχικά είπε ότι δεν υπήρχε καλή συνεννόηση, λέει, μεταξύ αστυνομίας και Δήμου. Δεν μας είχε ενημερώσει κανείς ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλακόστρωτο για να κάνουμε αγώνες επίδειξης. Λες και θέλει πάρα πολύ μυαλό για να καταλάβει ότι σε μια περιοχή όπου κινείται κόσμος, περπατάει καθημερινά. Και ήταν μια κανονική μέρα που ο κόσμος βγήκε έξω να δει τη θάλασσα, να απολαύσει τη βόλτα του, οτιδήποτε. Ότι δεν μπορείς να κάνεις αγώνες επίδειξη με ακριβά αυτοκίνητα. Συνελήφθη, πήγε στο Μονομελές Πλημμυλιοδικείου Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 7 μηνών με τριετή αναστολή. Συνέχισε να είναι προκλητικός ο υπήκοος της Ουγγαρίας. Είπε ότι νόμιζα ότι είναι νόμιμο. Ναι, γιατί στη Βουδαπέστη είναι πολύ γνωστό ότι πάνω στα πεζοδρόμια τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχέα Θεσσαλονίκης, οδηγούσε σπόρο αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που χρειαζόταν να φρενάρει θα ήταν ακόμη δυσκολότερο το έργο του, κάνοντας, λέει, στο οδόστρωμα τέτακε και οχταράκια, ξέρετε αυτά τα γνωστά τσαλίμια που λέω εγώ για αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα αυτοκίνητα, σε μια επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων. Η πορεία του, και γι' αυτό είμαστε τυχεροί, καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο. Γι' αυτό και μάθαμε αυτή την είδηση και γι' αυτό και μάθαμε και ποιος ήταν ο οδηγός. Αλλιώς μπορεί και να τη γλίτωνε.

Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Σας είπαμε χθες για την κυρία από την Πάτρα που νόμιζε ότι της τηλεφώνησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και της ζήτησε 100 ευρώ και αυτή του τα έδωσε μέσω Iris και έπεσε θύμα απάτης τηλεφωνικής, όπως και για την καινούργια μόδα που τηλεφωνούν ότι έχετε περάσει κταίο αλλά χρειάζεται να προσκομίσετε κάποια χαρτιά και για να μην ταλαιπωρήσετε πατήστε αυτό το link για να τα συμπληρώσουμε εμείς για να γίνει πιο εύκολη η ζωή σας και μετά ξαφνικά μπαίνετε στην κάρτα από την τράπεζά σας και λείπουν κάποια χρήματα. Κυκλοφορούν πολλές τηλεφωνικές απάτες και από σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ανακοίνωσε ότι σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες και όχι πλέον, δεν θα είναι πλημέλημα. Έχει πάρει μορφή επιδημίας, είπε ο Υπουργός. Εκπλήσωμαι και εγώ από το αστυνομικό δελτίο και πόσες είναι ο όγκος αυτών των τηλεφωνικών απατών. Από πέρσι, μόνο από πέρσι, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 60%. Στόχος φυσικά είναι κυρίως ηλικιωμένοι που μπορούν να τους ξεγελάσουν, αλλά όχι μόνο. Εγώ ξέρω χαρακτηριστικά μια περίπτωση πριν από 10 μέρες όπου ένα 12χρονο κορίτσι ήταν μόνο στο σπίτι και κατάφεραν και το ξεγέλασαν και τους έδωσε όσα χρήματα είχαν μέσα στο σπίτι οι γονείς του και ακόμα τρέχει το παιδί σε ψυχολόγο γιατί το πήρε πάρα πολύ βαριά. Κακούργημα λοιπόν, να δούμε πόσο θα τους επηρεάσει και αν θα μειωθούν οι τηλεφωνικές απάτες, γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό έχουν οργιάσει.

Μην είδατε τη βροχή και τον αέρα και νομίζατε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Είναι μια πολύ μικρή παρένθεση. Φθινοπορεινή παρένθεση αυτές οι βροχές και το αεράκι. Και μάλιστα χθες είχε και πολύ ωραίο αεράκι. Είχα να κοιμηθώ χωρίς air condition για ανεμιστήρα μήνες. Και χθες το απόλαυσα πραγματικά. Θα κρατήσει μέχρι και τα ξημερώματα αυτό το σκηνικό με τις μπόρες, τις ξαφνικές που κρατάνε 20-30 λεπτά. Σήμερα, για να καταλάβετε πόσο πολύ έχει αλλάξει ο καιρός, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Τρίπολη και ήταν 15 βαθμοί Κελσίου. Την ίδια στιγμή, στη Λάρισα και στις Σέρες, είχαν 37 και 38 βαθμούς. Η Τρίπολη, βέβαια, το έχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ, επειδή έκανα εκεί στρατό, ξυπνούσαμε το πρωί, είχε ήλιο, στις 12 έριχνε ένα χαλάζι και το βράδυ έριχνε χιόνι. Έχει κάτι τέτοια περίεργα ψυχολογικά ο καιρός στην Τρίπολη. Οι ντόπιοι το ξέρουν αυτό. Μας είχαν πει ότι είναι λόγω του βαρομετρικού που έχουν εκεί πέρα. Τι να σας πω, αν το έχουν συνηθίσει αυτοί, εμείς δεν μπορούσαμε να το συνηθίσουμε με τίποτα. Γι' αυτό και ένα μήνα ήμασταν όλοι άρρωστοι. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει όμως μέχρι και την Τρίτη που μας έχουν δώσει μια ενημέρωση μετεωρολόγοι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά στην Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική, Πιερία, Θεσσαλονίκη. Θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, πιθανότατα να δούμε και 41-42. Γι' αυτό να έχετε το μαγιό σας ευκαιρό, αν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε στη Θεσσαλονίκη που θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα θέλετε να πάτε για έναν καφέ και δεν θα ξέρετε πού να παρκάρετε, πάρτε το αυτοκίνητό σας, πάτε στη Χαλκιδική, κάντε μια βουτιά, δροσιστείτε και από Τρίτη και μετά βλέπουμε τι καιρό θα κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Στέφανος λέει ότι μπορεί να κάνουμε πλάκα, αλλά χθες χρειαζόταν όντως βάρκα στην πόλη. Δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Εμείς το ζήσαμε, εγώ προσωπικά δηλαδή. Προσπάθησα να περάσω την Αγγελάκη και ήταν αδύνατο. Και το αστείο ήταν ότι υπήρχαν και τουρίστες που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους τι έβλεπαν, να κατεβαίνει τόσο πολύ νερό και να είναι σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή πόλη. Το έχουμε συνηθίσει μεν, αλλά παραμένει εξωφρενικό να δυσκολεύει τη ζωή μας μια βροχή 20 λεπτών, πραγματικά. Απ' τη μία σας έχω να σας πω ότι έχουμε 24-ωρη λειτουργία του μετρό αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο, αλλά απ' την άλλη έχω να σας πω ότι θα έχουμε 8 σταθμούς κλειστούς το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Ποιοι έμπναν. Θα παραμείνουν λοιπόν κλειστοί. Θα ενημερωθείτε για ό,τι θέλετε μέσα από την ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης για να μάθετε κυρίως τι ώρα θα ξανανοίξουν, αν και κάτι μου λέει ότι θα ανοίξουν πάρα πολύ αργά το βράδυ.

Και τώρα ακολουθεί μάθημα ιστορίας από τον ακροατή της εκπομπής, τον Δημήτρη, ο οποίος μας λέει: σαν σήμερα πριν 10 ακριβώς χρόνια άφησε την επίγεια ματαιότητα για τον αιώνιο σκοτάδι ο καταραμένος Έλληνας ποιητής, ο εξαιρετικός Θάνος Αναστόπουλος. Πίσω από τα πρωτοσέλιδα της ιδρυτικής διακήρυξης του Ανδρέα, ο αιρετικός ποιητής τροβαδούρος της σιωπής που κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο, μας αφήνει μόνους χωρίς να συνηθίζουμε στην απώλειά του. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας έγραψε ο Δημήτρης. Δεν το γνωρίζω τον συγκεκριμένο Έλληνα ποιητή και θα με συγχωρέσεις πάρα πολύ, Δημήτρη. Και δυστυχώς είναι η δουλειά μου μετά από αυτή την πληροφορία να το γυρίσω στα αθλητικά. Αυτή ήταν η είδηση που θα σας έδινα, γιατί αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει. Από αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 η αγωνιστική δράση της Superbet Link 2, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία που ξέρουμε εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, μεγαλύτεροι, η δεύτερη κατηγορία την τάξη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα προβάλλεται στην ΕΡΤ 2 Sport με 3 αγώνες σε ζωντανή μετάδοση. Θα τις δείχνει, όπως είπαμε, και τους 3 αγώνες στο ΕΡΤ 2 Sport. 16 ομάδες σε έναν όμιλο στη μάχη για τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Super League 1, σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Η αλήθεια είναι ότι όσοι βλέπουν ελληνικό ποδόσφαιρο λένε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το πρώτο. Αναλυτικά λοιπόν να δούμε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα θα μεταδοθεί το Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 4 πάλι το Μαρκό Πανσεραϊκός. Μακάρι να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και να τον ξαναδούμε στη μεγάλη κατηγορία. Και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου παίζει πάλι στις 4 η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Να φανταστείτε πόσο άσχετος είμαι, δεν ήξερα ότι αγωνίζονται οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων ομάδων στην δεύτερη κατηγορία. Πρώτη φορά το βλέπω, όσο ζω μαθαίνω. Και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που είχαμε να τη δούμε χρόνια. Όταν θα γίνει το παιχνίδι Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα έχουμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Ήρθαν σε συνεννόηση οι δύο θεσσαλονικιώτικες ομάδες, αποφάσισαν να δώσει ο Άρης εισιτήρια στον Ηρακλή και είχαμε να το δούμε αυτό το πράγμα, παιδιά, μια δεκαετία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχει δώσει το πράσινο φως και η αστυνομία. Η μετακίνηση των φιλάθλων θα εξεταστεί, βέβαια, θα υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Φαντάζομαι θα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι μέχρι να φτάσει στο γήπεδο, αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιπες ομάδες και να ξαναέχουμε πρωτάθλημα από αυτά που βλέπαμε παλιά, που καθόταν δίπλα-δίπλα οι φίλαθλοι αντίπαλων ομάδων και κυλούσε ήρεμα το παιχνίδι.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ μπορεί να μην γνώριζα το Θάνο Ανεστόπουλο, αλλά έχω την τύχη να συνεργάζομαι με μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, τη Ρούλα Αρβανιτίδου, οπότε σε προλάβαμε πριν μας στείλεις το μήνυμα, βάλαμε ένα τραγούδι από τα Διάφανα Κρίνα. Μας ζητάς βέβαια και το Μέρες Αργές που θα το παίξουμε αμέσως μετά το μικρόφωνο και μας δίνεις και την καληνύχτα σου από το Λονδίνο. Πολλά φιλιά στο Λονδίνο και σε όλους τους ομογενείς όπου και αν βρίσκονται. Είχαμε ρεκόρ θανάτων από καύσωνα αυτό το καλοκαίρι στην Κεντρική Ευρώπη. Τα νούμερα είναι πραγματικά απίστευτα. Δεν τα πιστεύω, τα βλέπω δηλαδή και μου φαίνονται εξωφρενικά. 3.000 άνθρωποι πέθαναν από τις 18 Ιουνίου έως και στις 3 Ιουλίου στο Βέλγιο, 16.300 στη Γερμανία λόγω καύσωνα. Μάλιστα η αύξηση θανάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ξεπέρασε το 60% στη Γερμανία και το 48% στο Βέλγιο. Το ίδιο διάστημα από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου, εκείνη τη βδομάδα που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, που είδαν 45 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, ένας στους τρεις Γάλλους ή κάλεσε γιατρό στο σπίτι ή πήγε σε νοσοκομείο. Ένας στους τρεις Γάλλους. Ή υπερβάλλουν λίγο οι Ευρωπαίοι, ή φυσικά δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά πρέπει και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί δεν ήταν κάτι παροδικό. Οι καύσωνες ήρθαν για να μείνουν σε αυτές τις χώρες στην Ευρώπη και θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων του, γιατί δεν είναι όπως εδώ που έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, να τους βάλουν κάποια συσκευή η οποία θα τους δροσίζει. Δεν θα είναι air condition, γιατί δεν είναι μαθημένοι, είπαμε. Θα είναι ένας ανεμιστήρας. Θα είναι κάτι που θα ρίχνει τη θερμοκρασία, γιατί αυτά τα νούμερα, αν ξαναεπαναληφθούν και του χρόνου, σε λίγο θα χάσουν ένα χωριό μόνο από τον καύσωνα οι Γερμανοί. 16.300 άνθρωποι πεθάναν λόγω καύσωνα στη Γερμανία αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή λόγω ζέστης από το 2000. Αυτό το ποσό ήταν το μεγαλύτερο. Πραγματικά απίστευτο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

0: μου.
1: Λοιπόν, όποιος άλλος θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα και να ζητήσει είτε τραγούδι είτε να μας πει και ένα ενδιαφέρον γεγονός που έχει συμβεί σαν σήμερα, είμαστε ανοιχτοί. Γι' αυτό είναι ωραίο το ραδιόφωνο, γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις. Αλλιώς θα βάζαμε όλοι Spotify. Λοιπόν, θυμάστε που ενώ κάναμε εκπομπή, εκείνη την ώρα μάθαμε ότι ένα παιδί που έπαιζε σε ένα από αυτά τα reality που δείχνει ιδιωτική τηλεόραση, το Survivor, ο Σταύρος ο Φλώρος, ένα νέο παιδί, 22 ετών από ό,τι βλέπω, την ώρα που ψάρευε για να βρει, λέει, τροφή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι ίδιοι βρίσκουν την τροφή τους σε αυτό το reality, την ώρα που ψάρευε τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από μία βάρκα και από την προπέλα της βάρκας. Του έκοψε το ένα του πόδι και του προκάλεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά, ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και στο άλλο του το πόδι. Νοσηλεύτηκε το παιδί από την παραγωγή, δηλαδή το πήγανε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ακροτηριάσανε το ένα το πόδι και σώσανε το άλλο, αλλά η εξέλιξη είναι, γιατί σας το αναφέρω, ότι το παιδί αυτό, ο Σταύρος ο Φλώρος, ζητά από περιφερειακό δικαστήριο της Κομιτείας του Μαϊάμι αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τεράστιο ποσό, από την εταιρεία παραγωγής του Survivor και συγκεκριμένα από τον Ατζούν Ιλιτζαλί, το γνωστό Τούρκο, ζάμπλουτο Τούρκο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτό το reality. Το ατύχημα, λοιπόν, να σημειώσουμε ότι έγινε στις 11 Μαΐου. Παρέμεινε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για συνολικά 61 μέρες και υποβλήθηκε σε πάρα πολλές, λέει, χειρουργικές επεμβάσεις. Έκανε και δηλώσεις το παιδί, συμμετείχα σε ένα reality show και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Φαντάζομαι αυτό το ποσό δεν μπορεί να εκδικαστεί από το δικαστήριο, αλλά θα έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Η αλήθεια είναι ότι ένας τέτοιος τραυματισμός του άλλαξε τη ζωή του παιδιού, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο νομικά στέκει αυτή η αγωγή. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε με το παιδί και όχι με το ζάμπλουτο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει ένα τεράστιο ποσό που θα του προσφέρει μια καλή ποιότητα ζωής.

69 30 07 82 28, για να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Εγώ πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο στις 11. Επιστρέφαμε ως μετά με τις χώρες που δίνουν τις περισσότερες άδειες μεταποδοχών. Είμαστε αρκετά ψηλά στη λίστα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο Πρόεδρο μετά τις χθεσινές προειδοποίησεις του προς την Αθήνα για τον εξοπλισμό των στρατιωτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για τις τουρκικές προκλήσεις της Άγκυρας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε από τη Θράκη ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως. Μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας, τόνισε ο κ. Δένδιας. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιούνται οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστάει ο λαός μία ακόμη ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ, πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας δρυμία κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, είπε στο νυχτερινό διάγγελμά του. Θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί τους στη Μόσχα και στο Κίεβο, πρόσθεσε. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίευθυνε σήμερα έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στους εταίρους του να δράσουν προτού να επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός σε ανακοίνωσή του. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0 μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί, το μεσημέρι όμως αναμένονται βροχοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: One, two, three.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Μαρία, η οποία μας λέει καλό φθινόπωρο να έχουμε, λέει, παρέα μας. Μαρία, αρνούμε να πω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχω προγραμματίσει τουλάχιστον δύο βουτιές ακόμη. Από τέλη Σεπτέμβρη να αρχίσουμε να λέμε καλό φθινόπωρο. Στην Ελλάδα ζούμε. Έφυγε από τη ζωή η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, η Κασάνδρα Βίλσον, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της στο Jackson του Mississippi. Όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτορας της, η Κασάνδρα Βίλσον έφυγε γαλήνια στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, τους στενούς της φίλους και τον μάνατζερ της. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία θανάτου της, δεν έχει γίνει γνωστή. Η οικογένεια ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της τραγουδίστριας. Ήταν στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια, παραγωγός. Ήταν κυρίως γνωστή για την, και φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική χρειά της. Είχε τιμηθεί δύο φορές με βραβεία Grammy. Το 1997 είχε ψηφιστεί η καλύτερη jazz φωνή και το 2019 απονεμήθηκε το Grammy καλύτερου jazz φωνητικού άλμπουμ για το Lover Lie. Σπουδαία ερμηνεύτρια πραγματικά. Ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος την έχει αποχαιρετήσει με σπουδαία μηνύματα, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, και εμείς αυτή τη στιγμή θα την απολαύσουμε σε μια δικιά της ερμηνεία, στο Killing Me Softly, για να καταλάβουμε το εύρος της φωνής της.

Διαβάζω εδώ από τον Altman, έναν από τους ανθρώπους που ευθύνονται που υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, ότι λέει έρχονται υπεράνθρωπα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πλέον πλέουμε λέει σε αχαρτογράφητα νερά, υπολογίζαμε ότι θα έρθει αυτή η κατάσταση σε περίπου 25 με 30 χρόνια και τώρα μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει λέει τον άνθρωπο σε λιγότερο από 2 χρόνια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα εργαστήρια θέλουν απλά να παρουσιάσουν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τους ενδιαφέρει μόνο η ταχύτητα και όχι οι κανόνες ασφαλείας που θα έπρεπε να ελέγχουν. Κανείς δεν δίνει σημασία στους περιορισμούς και γι' αυτό τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Σας είχα τάξει πριν το δελτίο ειδήσεων να σας πω ποιες χώρες δίνουν τις περισσότερες μέρες άδειας επιπληρωμή. Στην κεφαλή είναι το Ιράν, όπου δίνει 53 ημέρες άδεια μεταποδοχών. Δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ καλοί οι Ιρανοί, είναι επειδή έχουν πάρα πολλές θρησκευτικές αργίες. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Στη δεύτερη θέση είναι η Εμένη με 45 ημέρες, το Μπαχρέιν με 44 ημέρες. Η χώρα μας δίνει από 20 μέχρι 24 μέρες άδεια, θεωρείται από τις πολύ γενναιόδερες χώρες στις ημέρες. Η χώρα μας δίνει από 20 μέχρι 24 μέρες άδεια, θεωρείται από τις πολύ

Ξεκινάει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο, έτσι. Φυσικά το μεγάλο γεγονός είναι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που πρόκειται να ανακουφίσουν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της χώρας μας. Αλλά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει χίλιους εκθέτες. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλούς Ιάπωνες στην πόλη. Εγώ συνάντησα καθώς ερχόμουν και μάλιστα με ρώτησαν, μου έκανε πολύ εντύπωση, αν μπορούν να πιούν. Είχαν πάρει μια μπύρα από το περίπτερο και με ρωτούσαν αν μπορούν να την πιούν έξω, εννοούν στο δρόμο. Μάλλον απαγορεύεται το να πίνεις αλκοόλ σε δημόσιο χώρο στην Ιαπωνία, γι' αυτό το ρωτούσαν οι άνθρωποι. Θα μαζί με τη τιμόμενη χώρα σημαίνει ότι θα έρθουν όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί που έχει η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλές εταιρείες γύρω από την τεχνολογία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανανεώνεται πάρα πολύ φέτος η έκθεση. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά το μεγάλο γεγονός που αφορά τον περισσότερο κόσμο τα τελευταία χρόνια στην έκθεση είναι οι συναυλίες που έχει. Και πάμε να σας θυμίσω ποιες μπορείτε να απολαύσετε. 6-9 Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. 7-9 Σταβέντο με Μαρσό. 8-9 Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9-9 Ελικοκίνου και Ανδρομάχη. 10-9 Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11-9 ο Ακύλας μας έρθει κατευθείαν από την Eurovision. Και κλείνουμε με 13-9 που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου. Πέρσι που είδαμε τα έσοδα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασαν μεγάλη αύξηση και κατά μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτές τις συναυλίες. Ο κόσμος πάει λίγο πριν τη συναυλία για να απολαύσει τους καλλιτέχνες που θέλει και επ' ευκαιρίας κάνει και μια βόλτα. Καλό είναι για την πόλη μας. Κάντε υπομονή λίγο, θα ταλαιπωρηθούμε, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει χρόνια, αλλά είναι ωραία να γίνονται πράγματα στην πόλη μας.

Ο Στάθης με μαλώνει γιατί λέει ξέχασα την καλύτερη συναυλία. 11/9 έρχονται τα ημισκούμπρια για μια επαιτειακή συναυλία. Στο λιμάνι θα είναι. Δεν την έχω ξεχάσει γιατί θα είμαι και εγώ εκεί. Στάθη. Σπουδαία συναυλία. Ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί πολύ από τους millennials. Αυτό το καλοκαίρι είναι η χρονιά τους. Όπου και αν πήγανε ήταν sold out οι συναυλίες τους. Με μεγάλη χαρά θα τους περιμένουμε να τους δούμε κι εμείς. Σας πάω στη Δανία, όπου ένας άνθρωπος του δώσανε 20 μέρες άδεια από την εργασία του και είπε να φτιάξει ο καημένος τον κήπο του και να φτιάξει και μια βεράντα, κάτι ήθελε να κάνει εκεί στη βεράντα του. Άρχισε να σκάβει τον κήπο και εκεί που έσκαβε βάρεσε ένα πύληνο αγκείο. Έκανε λίγο δουλίτσες και ξαφνικά ανακάλυψε ένα τεράστιο θησαυρό 18,5 κιλά. Τι είχε αυτός ο θησαυρός? Είχε 700 αντικείμενα, όλα από την εποχή των Vikings. Είχε μέσα ασημένια και χρυσά νομίσματα, όχι λίγα, πολλά. Είχε κοσμήματα, είχε αντικείμενα λατρείας του Θόρ, είχε όπλα. Τι άλλα είχε? Είχε κάποια σιδερένια, λέει, αντικείμενα τα οποία ήταν προς ανταλλαγή όταν πηγαίνανε οι Vikings στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έχουμε μάθει από την ιστορία. Και οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη, γιατί θα μάθουμε, λέει, πώς λειτουργούσε το εμπόριο τότε για τους Vikings αλλά και τους Άγγλους. Ο συγκεκριμένος άντρας δεν το σκέφτηκε καθόλου, πήγε να τα παραδώσει κατευθείαν στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Δανίας. Και μαντέψτε τι του δώσανε. Για τα εύρετρα εννοώ. Τίποτα. Οι Δανείοι δεν έχουν προβλέψει ότι όταν επιστρέφεις έναν τέτοιο πολύτιμο θησαυρό ότι δικαιούσε κάποια αμοιβή, γιατί προφανώς είναι στην κουλτούρα τους να τα επιστρέφουν χωρίς να το σκεφτούν.

Όσοι ψάχνετε σπίτι αυτό το καιρό, να ξέρετε ότι η σκέψη μας είναι μαζί σας. Όσοι περιμένετε τηλέφωνο από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοικιάζετε για αύξηση του ενοικίου, και εσάς σας σκεφτόμαστε πάρα πολύ, γιατί τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει σε τιμές. Σε σχέση με πέρσι, η μέση τιμή ενοικίασης, μόνο σε σχέση με το 2025, έχει αυξηθεί κατά 3%. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου η μέση τιμή, λέει, είναι σε διπλάσια επίπεδα από ό,τι πέρσι και μιλάει για την παλιά παραλία. Για να καταλάβετε, τα υψηλότερα νίκια στην Ελλάδα συναντιούνται στο Κολωνάκι, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και στη Σαντορίνη. Σε αυτά τα επίπεδα έχουμε φτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Που τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα και στην επαρχία, γιατί εδώ βλέπω ότι τις μεγαλύτερες αυξήσεις που υπάρχουν είναι η Καβάλα. Μάλιστα, υπάρχει η νέα Ερακλίτσα Καβάλας, είχε άνοδο σε σχέση με πέρσι 16%. Γιατί, τι συμβαίνει στη νέα Ερακλίτσα Καβάλας? Θα πάω να κάνω ρεπορτάζ πραγματικά. Η Κυψέλη στην Αθήνα, τα Πετράλωνα στην Αθήνα και η Θέρμη στη Θεσσαλονίκη με 14,3% σε σχέση με πέρσι. Δυτικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Σταθερά σε σχέση με πέρσι παρέμειναν τα Μετέωρα και οι Σικές, ενώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη καταγράφονται αρκετά μεγάλες αυξήσεις, 8,5% στην Πολύχνη, 8,3% στους Αμπελόκηπους, 7,7% στη Σταυρούπολη, 6,3% στη Νεάπολη και 4,7% στον Εύωσμο. Αυτές είναι οι αυξήσεις, ξαναλέω, σε σχέση με πέρσι. Πρόσφατα έμαθα μια ιστορία όπου για 35 τετραγωνικά σπίτι στη Νεάπολη ζητούσε ένας ιδιοκτήτης 350 ευρώ. Και όσο εδώ λες καλά. Αλλά όταν πήγε ο άνθρωπος να το δει, ήταν ένα μεγάλο διαμέρισμα το οποίο το έκανε δύο, αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να το κλείσει με τοίχο. Είχε μια σειρώμενη πόρτα. Δηλαδή τα δύο σπίτια τα χώριζε μια σειρώμενη πόρτα και αυτός ο ιδιοκτήτης ήθελε να τον νοικιάσει. Και μάλιστα ήθελε να πάρει 350 ευρώ από τη μία πλευρά, 350 ευρώ και από την άλλη πλευρά. Αστεία πράγματα. Πραγματικά ελπίζω να έρθει μια ισορροπία στην αγορά των ακινήτων για να ηρεμήσει και ο κόσμος, γιατί πραγματικά κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή αρκετών περιοχών. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ρούλα Αρβαντίδου που κατάφερε σήμερα να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ρούλα, θα σε ξαναδούμε. Έφυγε η Ρούλα. Ήρθε ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 10, να ξαναείστε εδώ. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

ώρα είναι 12.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάμεμα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα όμως συνεχίζεται και η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χτεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του. Πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήταν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά, ωστόσο, είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο, καθώς από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης, στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μια δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο έβριμα. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, δήλωσε στο νυχτερινό διάγγελμά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας θα είναι το πρωί έθριος και στη συνέχεια θα έχουμε καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι όμως αναμένονται κατά τόπους βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.